0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, για τα μηνύματά σας.
1: Μάλιστα. Πολύ τους ευχαριστούμε, τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς, για τα όντως υπέροχα μηνύματά τους. Και άμα έχουμε τέτοιους ακροατάς, τέτοιους Ρωμίους Έλληνες και τέτοιους υπέροχους πατριώτες, δεν φοβούμεθα. Και ξυπνάει ο Έλληνας από την νεκροφάνεια. Μας ξεγέλασαν, μας πήραν την ιστορία, μας χάλασαν την παιδεία, δυσκόλεψαν την εκκλησία, δυσκόλεψαν τις ψυχές μας. Αλλά ένα κατάφεραν, να ξυπνήσει τον Έλληνα. Γι' αυτό σας βάζουμε κανένα κεράκι, όποιοι και αν είναι αυτοί. Και ας παρακαλούμε και για τις ψυχές τους. Ψυχή έχουν και αυτοί, όποιοι και αν είναι. Ψυχή έχουν και αυτοί. Πλάσμα του Θεού είναι και αυτοί. Και έτσι λοιπόν να ξυπνήσουμε, να αφυπνιστούμε, να αγκαλιάσουμε τον Χριστό και την Παναγιά, την Αγία μας Εκκλησία, που το κάνουμε. Έχουμε συγκινηθεί τελευταίο καιρό. Τη ιστορία μας. Και να κάνουμε αντίσταση μέχρι σε σχάτων, με την ευχή του μαρτυρικού αυτοκράτορος και ήρωος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο οποίος ξέπλυνε με το αίμα του όλες τις ντροπές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Υπήρχαν και τέτοια, δεν είπαμε για την αυτομεμψία, ίσως πούμε κάποια άλλη φορά, είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό, και πότισε με το αίμα του τη μαρτυρική βασιλεύουσα και ύστερα σε λίγο φύτρωσε το αίμα του με τη χάρη του Χριστού και το αίμα όλων των μαρτύρων της Αλώσεως και έφερε καρπών πολλήν την αναγέννηση του έθνους μας. Διερχόμεθα και σήμερα μία δευτέραν άλωση. Ας δώσει ο Θεός ο Αναστάς εκ νεκρών, διαπρεσβειών των Αγίων και του μαρτυρικού Κωνσταντίνου και των νεομαρτύρων, μία νέα αναγέννηση στη Ρωμιοσύνη, στην Ελληνοορθόδοξη πατρίδα μας και σε κάθε ψυχούλα που καρτεράει το φως του κόσμου.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα Ανανία, και για την εκπομπή. Κάτι τέτοιες μέρες μας δίνουν τη δυνατότητα και την αφορμή να γυρίσουμε λίγο προς τα πίσω και να μελετάμε ακόμα περισσότερο την ιστορία μας και έτσι να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Βέβαια, παίρνουμε φόρα για να πάμε προς τα εμπρός.
0: Ευχαριστούμε και τον Αντώνη Παντελιό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίκη Τριβιζά που κατέγραψε τα μηνύματα των ακροατών μας και όλους τους ακροατές μας, αυτούς που επικοινώνησαν και αυτούς που δεν επικοινώνησαν.
1: Και εντός Ελλάδος και εκτός και στα δυσκολεμένα μέρη. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αδαμαντία Ολόψυχα, και Χριστός Ανέστη.
0: Την ευχή σας, αληθώς Ανέστη.

0: ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλούμε την αγάπη σας να μας ακολουθήσει σε ένα προσκύνημα στο ησυχαστήριο του προφήτη Ιωήλ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 2 περίπου χιλιόμετρα από το κέντρο της Καλαμάτας προς την ανατολική πλευρά της πόλης και βόρεια του οικισμού Γιαννιτσάνικα. Και όπως μας εξηγεί ο κύριος Κούβελας με τη γραφίδα του, πρόκειται για μια αθόρυβη και δημιουργική κυψέλη της κατά Χριστόν Βιωτής, που σύστησε ο φωτισμένος ιερομόναχος και μακαριστός γέροντας πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος. Η τάξη, η ευπρέπεια, η καθαριότης είναι πράγματα τόσο φανερά στο εισηγαστήριο, ώστε προσελκύουν όχι μόνο την προσοχή, αλλά και το θαυμασμό και τον έπαινο κάθε προσκυνητή. Κομψότατος υψώνεται στο κέντρο της αυλής ο ναός του προφήτη Ιωήλ, που ίσως είναι και ο μοναδικός προς τιμήν του προφήτου. Δίπλα από τον ναό το κομψοτέχνημα της φιάλης προσελκύει τη ματιά μας. Δίπλα, μέσα στα λουλούδια, απλός και απέριτος, ο τάφος του μακαριστού γέροντα, πάντα φροντισμένος, αλλά και ωραιότατος ανθόκηπος, υψώνουν την ψυχή του ανθρώπου, αναπαύουν το πνεύμα και κινούν το λογισμό του σε ιερές και ευλογημένες αποφάσεις. Το τάλαντο σημαίνει, μα και πάλι ηχή, καλεί τις μοναχές στο ναό, για την ακολουθία. Μαζί τους ευλαβικά μπαίνουμε κι εμείς. Ο προφήτης Ιωήλ από το υπέρθυρο της εισόδου μας υποδέχεται στο ναό του. Ο ναός είναι ένα αληθινό κομψοτέχνημα βυζαντινού ρυθμού, σταυροειδής με τρούλο και εσωτερικά φέρει ωραιότατες αγιογραφίες. Τιμάται υπό ονόματι του προφήτου Ιωήλ και της μεγαλομάρτυρος Αγίας Ειρήνης. Πανηγυρίζει δηλαδή 2 φορές το χρόνο, 19 Οκτωβρίου και 5 Μαΐου. Η ώρα είναι κατανυχτική. Οι γυναικείες φωνές αντιχούν σαν ουράνιες μελωδίες αγγέλων μέσα σε αυτόν τον υπέρκαλο ναό του προφήτου Ιωήλ.

0: μεταξύ μας όμως σήμερα στο ιερό αυτό ησυχαστήριο είναι ένα κερί τόσο στην εορτή του προφήτου Ιωήλ όσο και στη μνήμη του μακαριστού γέροντα πατρός Ιωήλ Γιαννακόπουλου, ο οποίος υπήρξε ο κτήτορας και η ψυχή αυτού του ιερού ησυχαστήριου. Για αυτή τη μεγάλη όμως μορφή των νεωτέρων χρόνων της Εκκλησίας μας θα μας μιλήσει ο πατήρ Λάμπρος Φωτόπουλος, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά Μαρουσίου, ο οποίος γνώρισε τον μακαριστό γέροντα Ιωήλ.
1: Η δεκαετία του 50 και λίγο μετά ήταν για την Καλαμάτα μια χρυσή εποχή έντονης πνευματικής ζωής και θρησκευτικότητας χάρη στην παρουσία εξαιρετικών ιερατικών προσωπικότητων όπως ο Καπαδόκης πατήρ Αγαθάγγελος Μιχαηλίδης, ο Αϊβαλιώτης πατήρ Ευσέβιος Θηριακής, ο μετέπειτα Ιεραπόστολος πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο γνωστός πνευματικός πατήρ Θεοδόσιος Λαμπρόπουλος και οι νυν Μητροπολίτες Νικοπόλεος Μελέτιος και Σπάρτης Ευστάθιος και άλλοι. Μέσα σε αυτούς εξέχουσα θέση κατήχε ο πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος. Ήταν μια προσωπικότητα βαθιά και πλούσια. Το βλέμμα του οξύ, ο νους του ταχύς και διορατικός, η μορφή του ασκητική, πάντα σοβαρός. Ουδέποτε θυμάμαι τον πατέρα Ιωήλ να γελάει. Αυτό όμως δεν σήμαινε ούτε αποστροφή ούτε απόθυση. Η σοβαρότητά του ήταν η εξωτερική πλευρά ενός συνεχούς βιώματος αιωνιότητος. Γι' αυτό όποιος μιλούσε μαζί του ή απλώς τον αντίκριζε αισθανόταν ένα αίσθημα ασφαλείας. Έμαθε τη μοναχική ζωή σε ένα πολύ αυστηρό μοναστήρι κοντά σε έναν περιόνιμο ασκητή, τον Ηλία Παναγουλάκη. Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Βελανιδιάς, μια σημαντική μονή την εποχή εκείνη. Έζησε σαν ασκητής μέχρι το θάνατό του. Η καθημερινή, μέρα και νύχτα, κρυφή για τους πολλούς, γνωστή μόνο σε λίγους, πολύ κοντινούς του, σκληρή μοναχική ζωή, μέσα και έξω από το μοναστήρι, δεν τον εμπόδισαν να αποκτήσει πλατιά και ποικίλη μόρφωση. Έμαθε σχεδόν μόνος του, με τη μελέτη, πολλές γλώσσες. Γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά, εβραϊκά, λατινικά. Αυτό τον βοήθησε να έλθει σε επαφή με τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη που την αξιοποίησε στο τεράστιο συγγραφικό του έργο. Το μεγαλύτερο έργο του ήταν απολογητικό, όπως και τα κηρύγματά του. Οι αλήθειες του Ευαγγελίου είναι οι μοναδικές αλήθειες, κατά τον πατέρα Ιωήλ. Και αυτό συνεχώς το απεδείκνυε. Δεν παραμελεί και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύει τα τέσσερα Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων και την Αποκάλυψη. Εκείνο όμως το οποίο αποτέλεσε πραγματικό άθλο, μοναδικό για την εποχή του, με τα μέσα που τότε υπήρχαν, είναι η ερμηνεία και ο υπομνηματισμός των 49 βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα έργο το οποίο όχι μόνο επενέθηκε τόσο από το Πατριαρχείο όσο και από την Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και για το οποίο βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Ταπεινός, απλός, ασκητικός πάντα. Τίποτα από τις τιμές, τις μεγαλοστομίες και τα εγκόσμια του κόσμου δεν τον άγγιξε. Το βλέμμα του πάντα στραμμένο στο λογοθέσιο του Θεού και την ημέρα της κρίσεως. Θειασότης του μοναχισμού και της παρθενίας, συγκέντρωνε γύρω του απλές ψυχές που ήθελαν να αφοσιωθούν στο Θεό. Έτσι αποφάσισε να χτίσει το μοναστήρι, το μοναστήρι του προφήτου Ιωήλ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πώς εξηγούσε την επιλογή της ονομασίας του μοναστηριού. Έλεγε ότι προτίμησε τον προφήτη Ιωήλ για τον εξής λόγο. Επειδή γνώριζε ότι ούτως ή άλλως θα έλεγε ο κόσμος το μοναστήρι του Ιωήλ, προκειμένου να αποφύγει την τιμή στο πρόσωπό του, παρενέβαλε το όνομα του ομώνυμου του προφήτου. Αυτό όμως δείχνει ακόμα και την πολύ του αγάπη για τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Η ημέρα κέκλικεν. Η εσπερινή ακολουθία τελείωσε. Τα πουλιά στην αυλή, φουρφουρίζοντας στα κλαδιά, ψάλουν τα δικά τους εσπερινά δοξαστικά. Βγαίνουμε κι εμείς από το ναό. Πάλι στην πανέμορφη αυλή. Στη γωνιά της βόρειας και ανατολικής πλευράς του κτηρίου των κελιών έχει δημιουργηθεί ένα ωραίο κυκλικό οικοδόμημα όπου υπάρχουν δύο παρεκκλήσια της Παναγίας Άξιον Εστί και της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Και πάλι μπροστά μας η πανέμορφη φιάλη με τον αγιογραφημένο θόλο της. Σήμερα στο Ιερό Εισηγαστήριο οι αδελφές αγωνίζονται αθόρυβα στο δρόμο της μοναχικής του ζωής με προσευχή και άσκηση, έτσι όπως ο πατήρ Ιωήλ ήθελε. Η ώρα της ημέρας μοιράζονται στις λατρευτικές ακολουθίες και στα μοναχικά τους διακονήματα. Η ευπρέπεια του ναού, η φιλοκαλία των χώρων του εισηγαστηρίου, η φροντίδα του ανθόκηπου, οι εργασίες των μικρών ελαιώνα και το λαχανόκηπο, μαζί με την ενασχόληση των εργοχείρων, κλείνουν τις ώρες της ημέρας στην πνευματική αυτή κυψέλη του προφήτου Ιωήλ. Και η μοναχή έχει να μας πει, μια σελίδα της μοναχικής ζωής είναι η κάθε μέρα. Οι αδελφές κάνουν την τελευταία κοινή ακολουθία του απόδειπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου μέσα στο κατανυχτικό παρεκκλήσιο το χειμώνα ή κάτω από τον αστροντιμένο ουρανό τα βράδια του καλοκαιριού. Έπειτα αποσύρονται στα κελιά τους. Εκεί μέσα στη σιωπή θα υφαίνουν το δικό τους, το προσωπικό, το μυστικό κουκούλι της ζωής τους. Η ίδια μοναχή συνεχίζει. Τα αχνάρια του σήμερα αποτυπωμένα στην αιωνιότητα τελειώνουν και τούτη την ημέρα, καθώς οι σιωπηλές σιλουέτες των μοναχών, αφού πάρουν ευχή από τον τάφο του αείμνηστου κτήτορος και από τη γερόντισσα, θα αποσυρθούν στα κελιά τους για να ανεβούν στο δικό τους Σινά και να αφαιθούν και να αποθέσουν ό,τι κατέγραψε η μέρα στα Άγια Χέρια του Δημιουργού. Ως τρουθία μονάζοντα επιδόματος για την ανακάλυψη του πολύτιμου Μαργαρίτη της σωτηρίας τους και του πλησίον που κρύβει το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης όταν σε αυτή έχει σπαρεί η αγάπη της οποίας ο σπόρος ποτέ δεν σαπίζει ούτε κάτω από τη σκοτεινιασμένη γη.

Ο πατήρ Ιωήλ ήταν άριστος πνευματικός, οδηγός ψυχών, ευθύς στην κρίση του, αταλάντευτος, προχωρούσε στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και θεράπευε τα πάθη. Σαν ιεροκήρυκας ήταν ελκυστικός και ουσιαστικός, χωρίς ηχηρές λέξεις και ομιλητικά τρίκ. Απευθυνόταν στο λογικό των ακροατών του και έπειθε με πλήθος επιχειρημάτων. Τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά και όσες φορές μιλούσε για το Σταυρό του Χριστού, ο αυστηρός λογικοκρατούμενος λόγος του συμπλεκόταν με την έντονη καρδιακή αγάπη προς τον εσταυρωμένο. Αυτό προκαλούσε δάκρυα και βαθιά κατάνοιξη στο εκκλησίασμα. Μια φορά το χρόνο, την Κυριακή των Βαΐων, μιλούσε φιλοσοφικά και επιστημονικά στην αίθουσα της Λαϊκής Σχολής Καλαμάτας για το ευρύτερο κοινό, για τους μορφωμένους, τους παραμορφωμένους όπως έλεγε. Νηστευτής ο ίδιος προπαγάνδιζε την νηστεία. Στις Σαρακοστές, σε κάθε Σαρακοστή, αναρτούσε πίνακα με συνταγές από 70 και πλέον νηστίσιμα φαγητά. Απαιτούσε τη σεμνότητα στον ντύσιμο των γυναικών και την τάξη στην εκκλησία. Τα περισσότερα χρόνια της ιερατικής του λειτουργίας τα πέρασε στο μικρό εκκλησάκι των Ταξιαρχών, μετόχι της Μονής Βελανιδιάς. Το έργο του πάντα ταπεινό και ουσιαστικό. Δεν ζήτησε ποτέ τη συμπάθεια ή την αφοσίωση στο πρόσωπό του. Ο ασκητής Ιωήλ ποτέ δεν έσβησε μέσα του. Δεν επεδίωξε να γίνει επίσκοπος, αν και πολλοί τον παρότριναν. Η πίστη του ήταν σαν στερεός γρανίτης στις προσβολές των ανέμων. Θυμάμαι όταν μια φορά είχαμε επισκεφθεί το μοναστήρι με τον πατέρα μου και το ρώτησε και του είπε «Πάτερ, όταν εσύ φύγεις από αυτή τη ζωή, τι θα γίνει με το μοναστήρι?» Ήταν ακόμα στο ξεκίνημά του. Ο πατήρ Ιωήλ, αντί άλλης απαντήσεως, σήκωσε το χέρι και έδειξε τον ουρανό. Οι κουβέντες του ήταν πάντα πνευματικές. Θυμάμαι ακόμα όταν ερχόταν στο συμβουλιογραφείο για να συζητήσει για τις διατυπώσεις της αγοράς του οικοπαίδου που θα χτιζόταν η Ιερά Μονή. Μετά από 2-3 αναγκαίες κουβέντες για το θέμα που τον απασχολούσε, χωρίς να πολυπραγμονήσει για τα εγκόσμια αυτά θέματα, γύριζε πάλι το λόγο στα πνευματικά, μιλώντας απλά, ταπεινά και εκ βάθους καρδίας. Η παρουσία του στην Καλαμάτα έδινε σε μένα και σε πολλούς άλλους όπως είχα διαπιστώσει την αίσθηση μιας πνευματικής ομπρέλας που κάλυπτε όλους τους χριστιανούς της πόλης. Ακόμα και αν δεν τον βλέπαμε και δεν τον ακούγαμε, μας αρκούσε ότι υπήρχε και ζούσε στην πόλη μας.

Αμβλαβικά στεκόμαστε μπροστά στον τάφο του μακαριστού γέροντα Ιωήλ. Πάνω στο μάρμαρο χαραγμένη η προσδοκία του. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Το καντήλι αναμένο και τα λουλούδια ολόφρεσκα. Η φωτογραφία του ζωντανεύει την ολοφότινη μορφή του. Και η ποιήτρια Σταυρούλα Κάτσου Καντάνη έχει να μας πει με τη γραφίδα της. Μπρος στο ιερό της εκκλησιάς αναπάβεται ο γέροντας. Ήσυχος, σιωπηλός, μοιράζει συμβουλές σ' όσους προστρέχουν ταπεινοί. Τα πουλάκια του ουρανού ψάλουν καθημερινά τρισάγιο. Τα μοίρα των ανθόκηπων σκορπούν μοσχολίβανο, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Ήσυχος, σιωπηλός, πόσα χρόνια αναπάβεται τώρα. Χθες ήταν που ευλογούσε τα παιδιά, που έσφυγε το χέρι της νεότητας. Χθες ήταν που... άσβεστο το καντήλι του γέροντα, λιτό το μνήμα του, σιωπή στη χειμωνιάτικη νύχτα. Κι άφνου βροντίξεσμα η φωνή του στην πονεμένη πόλη. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αμήν, αμήν γέροντα.

0: Πριν κλείσουμε το αφιέρωμά μας αυτό στο ησυχαστήριο του προφήτου Ιωήλ, ο πατήρ Λαύρος έχει ακόμα να μας πει κάτι για τον μακαριστό γέροντα Ιωήλ.
1: Θα μπορούσα να μιλώ επί ώρες για τον πατέρα Ιωήλ, αλλά μια τέτοια κίνηση θα ήταν ουσιαστικά αντίθετη με το εγκομιαζόμενο πρόσωπο. Ο πατήρ Ιωήλ ουδέποτε μιλούσε για το πρόσωπό του ή για άλλες ιερές προσωπικότητες της εποχής του. Ο λόγος του ήταν σχεδόν πάντα αγιογραφικός. Από σεβασμό στο πρόσωπό του, θέλω να καταλήξω και εγώ με μερικές σκέψεις. Σήμερα υπάρχει ένας διάχυτος συναισθηματικός χριστιανισμός που συμπαρασύρει στη δίνη του ρομαντικές συζητήσεις για άγιους άνδρες ή γυναίκες της εποχής μας ή ακόμα μερικές φορές και για υποτιθέμενους αγίους ή ψευτοάγιες ασκήτριες. Εν αγωνίω ζητούνται σήμερα θαύματα και θεωτικές εμπειρίες. Λύσεις πρόχειρες ενός θρησκευτικού καταναλωτισμού της εποχής μας. Ο πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος στέκεται απέναντι σε αυτά τα προχειρολογήματα για να μας υποδείξει σίγουρους δρόμους. Τη μελέτη του Ευαγγελίου, τη μελέτη και την κατανόηση της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, την ουσιαστική και καθαρότατη πνευματική τροφή. Μας υπενθυμίζει το ύψιστο βίωμα και την ανέκφραστη εμπειρία που έχει η πολύ ταπεινή ζωή.

0: το σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Λάμπρο Φωτόπουλο που σήμερα ήταν κοντά μας και μας παρουσίασε τη φωτισμένη μορφή του γέροντα Ιωήλ, αλλά τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που για την επιμέλεια του ήχου και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

εξήν γυναίξην και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

ίστραψε η μνήμη σου ως ήλιος, τους πιστούς καταβγάζουσα μάκαρη Ιωάννη. Ψάλλει η Εκκλησία μας απόψε, σεβασμότατοι Άγιοι Πατέρες, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Και όλοι εμείς, φωτιζόμενοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την καρδία θερμή από την αγάπη και την αφοσίωση στον Όσιο Ιωάννη, ερχόμαστε απόψε και συναγόμεθα εις αυτόν τον πάνσεπτο ναό, για να χαρούμε, να ζήσουμε το μεγάλο θαύμα του Θεού, να χαρούμε εκείνον τον οποίον ο Κύριος, καλώντας τον εκ της γης προς τας ουρανίους μονάς, διετήρησε αδιαλόβητον το ιερό του σκήνομα. Και αυτό το ιερό σκήνομα ως δυνατός μαγνήτης μας συγκαλεί και μας συνάγει όλους, όχι μόνο σήμερα, αλλά επί 276 χρόνια, όσα πραγματικά είναι τα έτη κατά τα οποία παραμένει αδιαλόβητο το σκήνομα του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νέου του Ρώσου. Και εορτάζουμε την πάνσεπτη μνήμη του μέσα στη χαρά την Αναστάσιμη, μέσα στην ευλογημένη περίοδο της Αναστάσεως, και μας τον χάρισε ο Θεός για να είναι ακριβώς φανέρωση αυτής της πραγματικότητος ο Όσιος Ιωάννης. Τούτη την περίοδο οι χριστιανοί χαιρετόμαθα μεταξύ μας λέγοντας «Χριστός Ανέστη», και την απάντηση που δίδουμε είναι «Αληθώς Ανέστη». Και αυτή την απάντηση κραυγάζει επί 276 χρόνια το ιερό σκήνομα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ευρισκόμενο σε αυτήν ακριβώς την γωνία του ναού. Άφωνα αλλά και εύγλωτα έρχεται να μας επιβεβαιώσει ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως και καρπός αυτής της Αναστάσεως, εικόνα αυτής της νίκης απέναντι στο θάνατο, είναι το ιερό σκήνομα του Οσίου μας. Ποιος όμως είναι ο Όσιος Ιωάννης? Γεννήθηκε στην Ρωσία και σε πολύ νέα ηλικία, υπηρετώντας το στρατό, έλαβε μέρος στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, και από τον οποίον οι Τούρκοι, νικώντας τους Ρώσους, έπιασαν πάρα πολλούς εχμαλώτους, και όπως συνήθιζαν τότε, επώλυσαν και τον Ιωάννη ως σκλάβο εις τον Πασά του Προκοπίου. Και κλήθη ο Άγιος να ζήσει μακριά από την πατρίδα του, μακριά από τους γονείς και τους συγγενείς του, μακριά από τον τόπο του, σε ένα τόπο που μιλούσε μια άλλη γλώσσα, και παράλληλα δέχτηκε την πίεση την επιτακτική να αλλάξει την πίστη του, να γίνει μουσουλμάνος. Και ο Άγιος, ο οποίος ήδη ζούσε στη ζωή του ολόκληρη από τη στιγμή που βαπτίστηκε, το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, έχοντας την βεβαιότητα ότι εσκύλευτε ο θάνατος και ότι ηγέρθη Χριστός ο Θεός, και μη θέλοντας να απολέσει αυτή τη ζωή την οποία ενεδύθη με το Άγιο Βάπτισμα, στέκεται παρότι σκλάβος ορθός και βεβαιώνει τον αφέντη του ότι αν μεν του επιτρέψει να πιστεύει και να λατρεύει το Χριστό του, θα τον υπηρετεί με αφοσίωση. Αν όχι, είναι τα πάντα έτοιμος να υποστεί, προκειμένου να κρατήσει αυτή τη ζωή και αυτή τη χάρη, προκειμένου να μείνει χριστιανός. Και τελικά η όλη του διαγωγή και θαυμαστά γεγονότα που συνέβησαν στο σπίτι του αφέντη του έκαμψαν την αντίδραση και την αντίσταση του αφέντη, που στην αρχή τον έβαλε να ζει σε ένα στάβλο προκειμένου να τον εκβιάσει και να τον ταπεινώσει, αλλά δεν κατάλαβε ότι για τον Όσιο αυτός ο στάβλος ήταν ο παράδεισος, αφού σε ένα στάβλο μέσα είχε γεννηθεί ο Χριστός. Και παρά την καλή πλέον γνώμη του αφέντη του μετά από γεγονότα θαυμαστά, εκείνος παραμένει στο στάβλο, εκεί ζει, εκεί δοξολογεί το Θεό
εκεί αγιάζεται, αφού ταυτόχρονα κάθε Σάββατο πήγαινε στο ναό των χριστιανών να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, για να είναι πάντοτε σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό, για να έχει πάντοτε εν αυτό τον Χριστό, τον Αναστάντα, τον Νικήσαντα, τον το κράτος έχοντα του θανάτου και τον θάνατο τον ίδιο. Και τελικά, σε ηλικία μόλις 40 ετών, έπειτα από τις κακουχίες και τους διωγμούς και τις ταλαιπωρίες, Όσιος Ιωάννης, αφού πρώτα θα κοινωνήσει για μία ακόμη φορά, θα παραδώσει την αγιασμένη ψυχή του στα χέρια του Θεού και θα πάρουν αυτόν τον σκλάβο να τον ενταφιάσουν απλά και ταπεινά. Αλλά η χάρη του Θεού έρχεται σειρά να μιλήσει και να φανερώσει αυτό το μεγάλο γεγονός που αντιπροσώπευε ο Άγιος. Έρχεται πρώτα καθύπνον στο πνευματικό του να του ανακοινώσει έπειτα από 3,5 χρόνια ότι το σκήνομά του είναι ακέραιο, και όταν ο πνευματικός, ο πατήρ Ζωσιμάς, διστάζει και φοβάται το περιβάλλον, τότε ο Θεός επεμβαίνει και χριστιανοί και Τούρκοι βλέπουν κάθε βράδυ στο κημητήριο μια δέσμη φωτεινή να κατεβαίνει από τον ουρανό και να πέφτει σε ένα σημείο του κημητηρίου. Ποιο ήταν το σημείο αυτό? Ο τάφος του σκλάβου, ο τάφος του Ιωάννη. Και τότε παίρνει θάρρος ο πατήρ Ζωσιμάς και ανακοινώνει και το δικό του όνειρο. Και τότε κάνουν την εκταφή του και διαπιστώνουν κατάπληκτοι το μεγάλο θαύμα του Θεού. Το ιερό σκήνομα του Οσίου Ιωάννου παραμένει αδιαλόβητο από τη φθορά και το χρόνο. Δεν υπετάγει στους νόμους της φθοράς. Εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε ότι αν κάποιος πεθάνει θα τον θάψουμε, και έπειτα από 3, 3,5, 4 χρόνια, όταν θα κάνουμε την εκταφή του, θα έχει λιώσει. Δεν συνέβη όμως το γεγονός αυτό και στον Ιωάννη. Το σκήνομά του διατηρείται ακέραιο. Γίνεται αντικείμενο ευλαβίας και προσκυνήσεως, όχι μόνο από τους χριστιανούς, αλλά και από τους μουσουλμάνους. Και όταν αργότερα αυτό το ιερό σκήνομα, άλλοι μουσουλμάνοι θα το πετάξουν στη φωτιά να το κάψουν, και παρόλο που τα ξύλα θα καούν και θα γίνουν στάκτη, οι χριστιανοί προσέρχονται μήπως βρουν κάποιο μικρό κοκαλάκι του Οσίου, και κατάπληκτοι βλέπουν το σκήνομα του Οσίου κάτω από τις στάχτες να παραμένει ακέραιο και αδιαλόβητο. Ούτε οι φλόγες της φωτιάς μπόρεσαν να πειράξουν αυτό το ιερό σκήνομα. Και πόσα χρόνια πέρασαν από τότε? Μήπως 2, μήπως 5, μήπως 10, μήπως 50, μήπως 100. 276 ολόκληρα χρόνια το σκήνομα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου παραμένει ακέραιο και αδιαλόβητο. Ένα σημείο της παρουσίας του Θεού εν μέσω του λαού του. Μία αποκάλυψη διαρκής και βεβαίωσης ότι ανέστη ο Κύριος όντως. Μια εικόνα της νίκης όλων μας, όλης της Εκκλησίας και όλων των πιστών απέναντι στο θάνατο. Γιατί αυτό το ιερό σκήνομα είναι η εικόνα της ζωής που νίκησε το θάνατο. Είναι η εικόνα της φθοράς που ντύθηκε την αυθαρσία. Είναι η εικόνα της θνητότητας που ντύθηκε την αθανασία. Και αθάνατο και άφθαρτο και ζωντανό παραμένει σε αυτό το ιερό προσκύνημα, στο οποίο οι ευλαβείς προπάτορές μας, φεύγοντας από τη Μικρά Ασία, πήραν μαζί τους το σκήνομα του Αγίου, θεωρώντας το τιμιότερο λίθον πολυτελών, και το έφεραν εδώ, αφού πάλι μέσα από θαυμαστά γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδίου από το Προκόπιο στη Χαλκίδα στην αρχή και στη συνέχεια εδώ, ήρθε και εγκατεστάθη σε αυτό τον τόπο, και από τότε εκεί παραμένει, και από τότε εκεί περιμένει τον καθένα μας, και από τότε σε αυτό το σημείο άφωνα και εύγλωτα μας βεβαιώνει ότι ζει Κύριος ο Θεός ημών εις τους αιώνας.
και βεβαίωση αυτής της ζωής, βεβαίωση αυτής της νίκης απέναντι στο θάνατο, θα στέκει στο σημείο αυτό για να κραυγάζει, όπως είπα στην αρχή, αληθώς ανέστη ο Κύριος, και να μας βεβαιώνει με την ύπαρξή Του για αυτήν ακριβώς τη μεγάλη αλήθεια της πίστεώς μας, γιατί σε αυτήν την Ανάσταση θεμελιώνεται η Εκκλησία, γιατί σε αυτήν την Ανάσταση θεμελιώνεται η ζωή των Αγίων, γιατί αυτή την Αναστάσιμη ζωή φανερώνουν στα ιερά τους κινώματα, στα γυμνά οστά που αναβλίζουν οι άματα, στις Άγιες και Ιερές εικόνες, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα στους Αγίους και στο Χριστό. Ό,τι έχουν οι Άγιοι είναι του Χριστού, δεν έχουν τίποτα δικό τους. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που νέκρωσαν τον εαυτό τους και γέμισαν τη ζωή τους από την παρουσία του Χριστού. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που ακριβώς φώτισε ακόμα και τα οστά τους, ώστε αυτά τα γυμνά οστά και τα ιερά λείψανα αναβλίζουν ιάματα. Και τι είναι το λείψανο του Αγίου που στέκει σε αυτόν τον τόπο? Είναι σημείο θανάτου ή σημείο ζωής? Η εμπειρία της Εκκλησίας 276 ολόκληρα χρόνια βεβαιώνει ότι είναι εμπειρία ζωής. Ζωής πιο δυνατής από το δικό μας θάνατο, αφού σε εκείνον καταφεύγουμε προκειμένου να ζητήσουμε από ένα νεκρό, ναι, από έναν που έχει την όψη του νεκρού, αλλά που έχει τη ζωή του Χριστού, να του ζητήσουμε τη δική του παρέμβαση. Και όσοι ο Ιωάννης ο Ρώσος ποτέ δεν αρνήθηκε αυτή την παρέμβαση μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου, όχι μόνο σε εκείνους που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο και την περιοχή, όχι μόνο στους ευλαβείς προσκυνητές, αλλά και σε ανθρώπους που δεν τον άκουσαν και δεν τον είχαν γνωρίσει. Εκείνος φανερώθηκε, τους απεκαλύφθη και τους έσωσε.

δεν είναι έργο ανθρώπινο, και δεύτερον για να βεβαιώσει ότι και ο πιο απλός και ταπεινός άνθρωπος που ζει κάτω από τις πιο άθλιες συνθήκες μπορεί, εάν το θελήσει, να γίνει Θεός, να θεωθεί και να φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Ποιος από εμάς που είμαστε εδώ σήμερα ζει μια πιο άθλια ζωή από τη ζωή του Αγίου Ιωάννου? Έτσι ο Άγιος Ιωάννης αποτελεί ένα φως οδηγητικό, ένα δίκτυο πορείας για τη δική μας τη ζωή όλων όσων περνάμε χρόνια ολόκληρα από το ιερό του σκήνομα να τον προσκυνήσουμε. Και είναι σημαντικό να τον προσέξουμε, γιατί ακριβώς έχει κάτι να μας πει, κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι αυτό που είναι εκείνος μπορεί να γίνει ο καθένας από μας με τον ίδιο τρόπο που έγινε εκείνος. Όταν εν ευλαβία θελήσουμε να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και να αφήσουμε να γεμίσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν ζώντας την Εκκλησία απλά και ταπεινά ανταλλάσσουμε τη ζωή μας με τη ζωή του Χριστού δια των Αγίων Μυστηρίων και φανερώνουμε αυτή τη ζωή εν τη θνητή σαρκή ημών. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Ιωάννης είναι ένα σημείο ζωής και όχι θανάτου, και αυτή τη ζωή τη χαρίζει. Και θέλω να αναφερθώ σε δύο περιστατικά που σε αυτό το διάστημα της διακονίας μου στην περιοχή τα έζησα. Ήταν πριν από μερικά χρόνια, όταν παραμονή της Παναγιάς λειτουργήσαμε εδώ στο ιερό προσκύνημα και μετά πήγαμε να προσκυνήσουμε και στον Όσιο Δαβίν. Και φτάνει τότε ένα πούλμαν από την Κύπρο και μαζί με τους προσκυνητές έχει μια γυναίκα συγκύπτουσα, μια γυναίκα που 15 χρόνια είχε να δει τον ήλιο, μια γυναίκα με γευμένη τη μέση και με ένα μπαστούνάκι για στήριγμα. Δεν ήθελαν μάλιστα να την πάρουν οι πατριώτες της για να μην ταλαιπωρηθούν και την ταλαιπωρήσουν, και προθυμοποιήθηκε ο οδηγός να την εξυπηρετεί ο ίδιος. Και ήρθε η γερόντισσα και προσκύνησε το λείψανο του Αγίου και πέρασε μετά δίπλα και έβαλε τη ζώνη και το σκουφάκι του Αγίου να του ακούσει η δημοσιογραφική αλητεία των Αθηνών και έκανε την προσευχή της. Και τη στιγμή που έβγαινε αισθάνθηκε να τρέμει ολόκληρη. Ένας κρύος υδρότας την έλουσε και σαν κάποιος να την άρπαξε από τον ώμο τη σήκωσε όρθια. Τάχασε ο κόσμος, τάχασαν οι πατριώτες, άρχισαν να φωνάζουν, οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν και όλοι ήλθαν να δουν αυτό το θαύμα του Θεού και όλοι ήλθαν να δουν αυτή την ενότητα και την αλήθεια της πίστεως. Συγκύπτουσα θεράπευσε ο Χριστός, όπως μαθαίνουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Συγκύπτουσα θεραπεύει Όσιος Ιωάννης δια της χάριτος του Χριστού που κατοικεί πλουσίως στο ιερό του σκήνομα. Η ίδια πίστη, η ίδια αλήθεια μέσα στους αιώνες. Και εκεί δίπλα προσέχτε, στη λειψανοθήκη του Αγίου, στη Λάρνακα, υπάρχει ένα μικρό μπαστούνάκι ακόμα. Το δικό της είναι. Το άφησε εκεί, λέγοντας τον Άγιο Ιωάννη, «Παλικάρι μου, χάρη σε σένα, αυτό μου είναι πια άχρηστο». Και εκεί στέκει για να θυμίζει αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Και όταν 4 με 5 χρόνια αργότερα, ένα βράδυ σε μια ομάδα νέων παιδιών από την Αθήνα, εδιηγούμην αυτό το θαύμα, με πλησίασε ο οδηγός που τους είχε φέρει για να μου πει, «Πάτε, εγώ ήμουν ο οδηγός που είπατε». Και κάποια άλλη στιγμή, μετά από μια επίσκεψή μου στους ευωείς του Τορόντο, για να γιορτάσουμε πάλι τη μνήμη του Αγίου, γιατί σήμερα δεν τιμάμε μόνο εμείς τον Άγιο, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης που υπάρχουν ευωείς πανηγυρίζουν με λαμπρότητα τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας από εκεί, μου έδωσαν τον τύπο της φραγίδας του συλλόγου τους να τον κάνω χρυσό και να τον αφιερώσω στον Άγιο. Εκεί βρίσκεται και σήμερα. Και εκείνη την περίοδο της επιστροφής, ένας άνθρωπος εδώ πολύ κοντά από την

καρτάκι και από το παγόντα. Οδηγό στον τοίμο. Είχε μια βαρύτητα την όσο Πάρκινσον. Έτρεμε ολόκληρος. Δεν μπορούσε να βάλει το κουτάλι στο στόμα του. Απελήθη από τη θέση του. Οδηγό με Πάρκινσον. Και την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής, τη στιγμή που διαβάζονται εδώ οι ευχές, κάποιος μπαίνει από την πόρτα. Μπαίνει και μιλάει. Μπαίνει και φωνάζει. Στην αρχή νομίζουν ότι κάνει απλά φασαρία και εκείνος φωνάζει στον Άγιο. Κοίταξε πως κατήντησα. Τρέμω ολόκληρος. Δεν μπορώ να σταθώ όρθιος. Και πλησιάζει. Ο κόσμος ταράζεται. Ήδη οι ευχές έχουν τελειώσει. Ο πατήρ Ιωάννης κατέρχεται να δει τι συμβαίνει. Τι έχει συμβεί? Αυτός ο άνθρωπος που έτρεμε ολόκληρος, μόλις ακούμπησε τα χέρια του στη λάρνακα του Αγίου, έμεινε για ένα λεπτό άφωνος και άρχισε να ξαναφωνάζει. Γιατί? Γιατί αισθάνθηκε τη χάρη του Θεού να περνάει το σώμα του και να το θεραπεύει. Και άρχισε να δοξάζει το Θεό και όλοι οι άνθρωποι. Και όταν το είπα στον πρόεδρο του συλλόγου που ήρθε και του είπα θα πάμε μαζί να βάλεις εσύ το αφιέρωμά σας, και μάλιστα πρόσφατα έγινε ένα θαύμα του Αγίου, άρχισε να κλαίει ο άνθρωπος αυτός και μου λέει μη μου λες τίποτα, το ξέρω, ήταν γείτονας της αδελφής μου, εκείνη μου είπε το χάλι που είχε. Και όταν ένα χρόνο μετά, λειτουργώντας την ημέρα της Πεντηκοστής αυτό το ιερό προσκύνημα και αναφέροντας το γεγονός, τη στιγμή που μοίραζα αντίδωρο, με κοιτάει στα μάτια κάποιος και μου λέει «Εγώ είμαι αυτός που είπες προηγουμένως». Για να αποδειχθεί ακριβώς ότι ζει Κύριος ο Θεός ημών εις τους αιώνες. Και όταν και πάλι θα πω η δημοσιογραφική αγυρτία των Αθηνών, και δεν αναφέρομαι σε όλους, γιατί υπήρξαν ευλαβείς και σοβαροί δημοσιογράφοι που παρουσίασαν με ευλάβεια και σεμνότητα το ιερό προσκύνημα του Αγίου και εξήγησαν σαφέστατα το κάθε τι μέσα σε αυτό, υπήρξαν όμως και οι άλλοι που βυσοδόμησαν αντίον του ιερού προσκυνήματος, που ηρωνεύτηκαν τους πιστούς που πάνε και βάζουν το σκουφάκι και τη ζώνη του Αγίου. Και ο Άγιος την ίδια εβδομάδα τους έδωσε την απάντηση. Είχε έρθει ένα παιδάκι εκδρομή με το σχολείο του και το παιδάκι αυτό ήταν άρρωστο από λευχαιμία και πήρε και το βιβλιαράκι με τα θαύματα του Αγίου και το διάβασα στο σπίτι του και είπε στη μητέρα του «Μητέρα, θέλω να με πας στον Όσιο Ιωάννη». Και του είπε η μητέρα «Παιδί μου, εγώ παντού σε πήγα, στον Άγιο θα σε πάω». Και έφερε εδώ το παιδάκι και πήγε πάλι και έβαλε το σκουφάκι και τη ζώνη του Αγίου τη βδομάδα που δισοδομούσαν, θα το ξαναπώ, οι αγύρτες των Αθηνών. Και την ίδια στιγμή το παιδάκι λέει «Μαμά, κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή. Νιώθω κάπως παράξενα. Νομίζω ότι έχω γίνει καλά». Και το παίρνει η μητέρα και το πάει στο γιατρό. Στο γιατρό που το παρακολουθούσε χρόνια. Και ο γιατρός βεβαιώνει ότι δεν παρουσιάζονται στο παιδί τα συμπτώματα της ασθένειας και το κοιτάει με απορία και το παιδάκι του λέει τι έκανε και λέει ο γιατρός «Να πας παιδί μου, να ευχαριστήσεις τον Άγιο». Να λοιπόν γιατί όλη αυτή η δυσοδομία δεν είχε απολύτως κανένα αντίκρισμα και όταν κάποιοι ειρωνεύτηκαν τους πιστούς γιατί έρχονται εδώ και αγιάζουν τα αυτοκίνητά τους, την επόμενη ακριβώς Κυριακή οι πατέρες που διακονούν το προσκύνημα κουράστηκαν από το πλήθος των αγιασμών, γιατί εκείνοι που ειρωνεύοντο πέτυχαν το αντίθετο. Δεν ξέραμε πάτερ ότι γίνεται αγιασμός και στα αυτοκίνητα, ήρθαμε να μας ταγιάσετε. Γιατί η χάρις και η αλήθεια του Θεού είναι πολύ πιο δυνατή από τα φλιναθήματα των ανθρώπων. Και έτσι πλέον η εμπειρία της Εκκλησίας είναι ακριβώς ότι αυτό το ιερό λείψανο είναι σημείο της παρουσίας του Θεού. Γι' αυτό δεν ξαφνιάστηκε η Εκκλησία και δεν ξαφνιάζεται όταν ανακαλύπτει ακέραια ιερά λείψανα, γιατί ξέρει ότι αυτό δεν είναι κάτι το παράξενο. Είναι κάτι που μέσα στην Εκκλησία
και με τη χάρη του Θεού είναι γεγονός πάλι και πολλάκις. Άλλοι ταράζονται, άλλοι συγχύζονται, άλλοι κάνουν τον έλεγχό τους, άλλοι υβρίζουν το λαό. Και θα ήθελα να ρωτήσω εκείνον τον πολιτικό αρχηγό που χαρακτηρίζει τους πιστούς που πάνε να προσκυνήσουν τα λείψανα των Αγίων πολιτιστικό σκοταδισμό, να μας πει ποιον εκπροσωπεί, πού είναι να έρθει εδώ να δούμε αυτός ο λαός που περπατάει με τα πόδια 50 χιλιόμετρα. Αυτά τα νέα παιδιά που περπατάνε μαζί με τα παιδιά τους πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή την πορεία είναι άνθρωποι που είναι σκοταδιστές, που δεν έχουν πολιτισμό. Αλλά όταν κάποιος δεν έμαθε, έστω και αν διαφωνεί, να σέβεται την πίστη του λαού, να σέβεται την ψυχή του λαού, αυτός εκφράζει τον πολιτιστικό σκοταδισμό. Έτσι λοιπόν ο λαός του Θεού πήρε το μήνυμά του, και χρόνια και χρόνια και χρόνια έρχεται και περνάει από εδώ για να προσκυνήσει τον Άγιο. Και συγχωρέστε μου τη φράση, γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του όλες αυτές τις ανοησίες που κάποιοι άνθρωποι στερούμενοι εμπειρίας πνευματικής και κριτηρίων πνευματικών αδυνατούν να κατανοήσουν. Και συνάγεται και απευθύνεται στον Άγιο και καταθέτει τον πόνο του, το πρόβλημά του, και ζητάει την μεσητεία και την παρουσία του Αγίου. Μέσα στην Ιερά Προσκομιδή ολόκληρη κατάσταση από ανθρώπους που ήρθαν από μικρά παιδάκια μέχρι νέους ανθρώπους κυλιτιωμένους με ένα σοβαρό πρόβλημα ασθένειας, και ζήτησαν και ζητούν την χάρη του Αγίου μας. Και ο Άγιος που ζει, που αγαπά, που τρέχει στον κόσμο ολόκληρο, σκύβει πάνω στον κάθε άνθρωπο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του με τον τρόπο που ο Άγιος το ξέρει, άλλοτε θεραπεύοντας, άλλοτε παρηγορώντας και άλλοντας δείχνοντας ότι είναι η ώρα της εξόδου του ανθρώπου αυτού. Και αυτή η ώρα είναι η καλύτερη ώρα για τον καθένα που επιλέγει ο Θεός, που θέλει πάντα σ' ανθρώπους ότι είναι και εις επίγνωση αληθείας ελθεί. Τι ξεκίνησαν να συναντήσουν όλοι αυτοί που πορεύονται χρόνια ολόκληρα? Ένα νεκρό λείψανο, έναν ζωντανό Άγιο. Το ξέρουν, το ξέρει η καρδιά τους, το ξέρει η ψυχή τους, και γι' αυτό έρχονται και θα έρχονται για να δοξάζεται ο Θεός δια του Αγίου του. Έτσι λοιπόν αυτή την όμορφη και τη μεγάλη μέρα που για μία ακόμη φορά αστράφτει ο ήλιος, η μνήμη του Οσίου Ιωάννη, αυτές οι ακτίνες θέρμαναν και θερμαίνουν τις ψυχές όλων μας και μας οδηγούν ευλαβείς προσκυνητές, τους ευασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς, τους ευλαβεστάτους Πατέρας και όλους εσάς, τον πιστό του Κυρίου λαό, για να συγχαρούν και να συμπανηγυρίσουν μαζί με τον Άγιο, να δοξάσουν το Θεό για αυτή τη διαρκή παρουσία του, να παρηγορηθούν στις δυσκολίες της ζωής και να γυρίσουν πίσω. Αλήθεια, έχετε καθόλου ρωτήσει, μάλλον το ξέρετε καλύτερα από μένα, τι νιώθει κάποιος άνθρωπος που ξεκίνησε από τη Χαλκίδα, που ήρθε με τα πόδια, που διαλύθηκε σωματικά από την κούραση? Έχετε ρωτήσει τι νιώθει εκεί που κοντεύει να πέσει από την κούραση? Μια γλυκύτητα, μια χαρά, μια ευφροσύνη, γιατί γιορτάζει η ψυχή του, γιατί τον αξίωσε ο Άγιος να φτάσει με τα πόδια και να τον προσκυνήσει, και φεύγει γεμάτος χαρά να γυρίσει στην καθημερινότητά του με τη βεβαιότητα ότι έχει δίπλα του έναν Άγιο άνθρωπο, ο οποίος συμπορεύεται μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

από τους θησαυρούς των Ματέρων. Στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 27 Μαΐου. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

Στις 27 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Είναι η ημερομηνία της τελευταίς του, της εν Χριστώ κοιμήσεώς του. Μακάρι οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες. Μακάρι όσοι πεθαίνουν έχοντας μέσα τους ζωντανή την πίστη τους στον αναστημένο Κύριό μας Ιησού και μένουν ενωμένοι με Αυτόν. Και όσοι ο Ιωάννης ο Ρώσος είχε μακάριο τέλος, γιατί και πιστός μέχρι θανάτου αποδείχθηκε και μάλιστα ομολογητής της πίστεως και μάρτυράς της και ενωμένος έμεινε με τον Χριστό. Δεν τον αρνήθηκε παρά τις απειλές και τα βασανιστήρια. Δεν αλλαξοπίστησε παρά τις πιέσεις και τις υποσχέσεις, αλλά έμεινε λειτουργικά δεμένος με εκείνον, λειτουργούμενος στην Εκκλησία που ήταν προσιτή και αγιαζόμενος από τα μυστήριά της και την αδιάλειπτη προσευχή και κυρίως τη Θεία Μετάληψη. Και ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι μακάρι είναι οι καλεσμένοι στο δείπνο του γάμου του Αρνίου. Αυτή θα είναι μέτοχη της αιώνιας χαράς και της ουράνιας μακαριότητας. Όσοι ο Ιωάννης ο Ρώσος έτυχε της μεγάλης αυτής χαράς, γιατί στη δύσκολη ζωή του τη μαρτυρική ήταν ο γρηγορών και τυρών τα ημάτια αυτού. Είχε το νου του άγρυπνο και την ψυχή καθάρια, την φορεσιά από το βάπτισμα ολοφώτινη στολή του. Άγρυπνα την επρόσεχε, μ' αγάπη τη φορούσε, ήθελε το θεϊκό του ένδυμα, το όνομα της Τριάδος, να παραστεί στον ουρανό για να τον εγνωρίσουν οι άγγελοι και οι άγιοι, οι μύστης της Τριάδος. Μακάριος ήταν ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, γιατί ήταν πτωχός το πνεύματι. Ένιωθε πως ήταν πνευματικά φτωχός και πάσχιζε να γεμίζει την ψυχή του με πνεύμα Θεού. Να είναι ο νους του νους Χριστού και αντί για σκέψεις χωικές και γήινες, οράματα και πράγματα της Βασιλείας του Θεού να κάνει. Όσιος Ιωάννης Ρώσος, σ' όλη του τη ζωή, ονειδιζόταν για την πίστη του στο Χριστό. Τον έβριζαν και τον ταπείνωναν και έλεγαν λόγια ψεύτικα για να τον αχριστέψουν και εκείνος δεν σκανδαλιζόταν. Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος υπήρξε ένας θαυμάσιος ομολογητής της χριστιανικής πίστεως, χωρίς δισταγμούς και κρατούμενα, χωρίς συμβιβασμούς, διεκήρυται με λόγια και με έργα ότι είναι χριστιανός, ότι πιστεύει και αγαπάει τον Χριστό σαν το μεγάλο και μοναδικό του θησαυρό, σαν τον σωτήρα του. Όταν οι Τάταροι τον συνέλαβαν εχμάλωτο και τον επόλυσαν ως δούλο σε έναν Τούρκο ύπαρχο, εκείνος τον μετέφερε στο προκόπι της Μικράς Ασίας για υπηρέτη του, για δούλο του στις δουλειές και τις αγκαρίες του. Η πιο ισχυρή όμως πίεση που του γινόταν ήταν το να εγκαταλείψει την πίστη στο Χριστό και να ασπαστεί το Ισλάμ. Είχε κι άλλους εχμαλώτους Ρώσους που τους είχε αγοράσει για δούλους του ο Τούρκος ύπαρχος για να δουλεύουν στα κτήματά του και στην κτηνοτροφία του. Όλοι αυτοί ήσαν χριστιανοί και όλους τους επίεζε για να τους κάνει γενίτσαρους. Κάποιοι δεν άνταξαν και αλλαξοπίστησαν, οι πιο πολλοί αγωνίζονταν, υπέμειναν καρτερικά τα βασανιστήρια. Ο Ιωάννης ήταν ο πιο σταθερός, δεν φαβόταν το θάνατο, δεν ντρεπόταν για την πίστη του, υπερμαχούσε για αυτή. Χρέος του θεωρούσε να στηρίζει τους αδελφούς, όσους κλονίζονταν και όσους έριχναν υπομονή. Αγαπούσε τους αδελφούς, πιο πολύ όμως αγαπούσε τον Κύριο. Τώρα στις δύσκολες στιγμές έδειχνε την αγάπη του αυτή, τη ζούσε, τη γευόταν, συσταυρωνόταν μαζί του, ένιωθε τη σημασία της θυσίας που είναι το αποκορύφωμα της αγάπης. Τον παθόντα και τα φέντα, τον σταυρωθέντα υπερ ημών Κύριο αγαπά. Γι' αυτή την αγάπη δίνει και τη ζωή του. Θυμάται τους μάρτυρες της πίστεως, θυμάται τους Αποστόλους, θυμάται τον Παύλο και λέει μαζί του: «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψη, στενοχώρια, διωγμός, γυμνότητα ή εχμαλωσία? Είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ανεστώτα, ούτε μέλλοντα δίνανται ή μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού».
Η τέλεια αγάπη έξω βάζει το φόβο. Τέτοια αγάπη είχε ο Όσιος Ιωάννης για το Χριστό. Γι' αυτό και δεν λύγησε στα βασανιστήρια και τις προσβολές και τις ταπεινώσεις. Τον φώναζαν άπιστο, τον χτυπούσαν με πασάλους, τον γλωτσούσαν, τον έφτυναν, του έκαψαν τα μαλλιά και το δέρμα της κεφαλής με πειρακτωμένα τάση, τον πέταξαν στις κοπριές του Σταύρου, τον υπαχρέωσαν να ζει με τα ζώα. Τίποτε δεν κατόρθωσαν όμως. Η αγάπη του γίνεται θερμή πίστη, θαρετή ομολογία, κήρυγμα αποστολικό για τους συνεχμαλώτους του και για τους χριστιανούς κατοίκους του Προκοπίου και της περιοχής και ακόμη για αυτούς τους Τούρκους που τελικά κάμπτονται και θαυμάζουν την ακατανίκητη ομολογία πίστεως. Τον παραδέχονται, τον ονομάζουν Βελί, δηλαδή Άγιο. Άλλωστε, με τον καιρό πολλά βλέπουν τα μάτια τους και κυρίως τον όσιο βίο τους.

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος στα χρόνια της αιχμαλωσίας του και της δουλικής μεταχείρισής του φέρνει στο νου του τους όσιους πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τους τάρετς, τους αναχωρητές, τους ασκητές της ερήμου και τους ακολουθεί. Έρημος είναι γι' αυτόν η απομόνωσή του. Σπηλιά ασκήσεως γίνεται ή μέσα στο στάβλο κατοικία του. Το στάβλο της Βηθλεέμ του θυμίζει. Μέσα σε αυτόν γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Τα ζώα του στάβλου είχε συντροφιά. Τα αγαπάει και τον αγαπούν. Τον υπακούν και νιώθουν τις περιποίησεις του. Μέσα λοιπόν σε αυτό το στάβλο κάνει τις πνευματικές ασκήσεις του Όσιος. Με αγρυπνίες περνά τις νύχτες του. Οι προσευχές της ορθόδοξης λατρείας που του τις έμαθε η μάνα του, ο δασκαλός του και η μητέρα Εκκλησία είναι το ακίνητο άσμα του. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου. Ενδεσνυξίνε πάρατε τους οφθαλμούς και θεάσαστε. Πόσα τρισάγια δεν είχε ψάλει μέσα σε αυτό το στάβλο. Πόσα Κύριε των δυνάμεων. Πόσα Χριστός Ανέστη. Οι παρακλήσεις στην υπεραγία Θεοτόκο παρηγορούν την ψυχή του και του χαρίζουν στιγμές αγαλίασης. Ολόκληρο το λειτουργικό κύκλο της ορθόδοξης λατρείας ακολουθούσε Όσιος, πότε ψαλτά, πότε μουρμουριτά, πότε μέσα από το έρκος των δοντιών του, όμως όπως του το επέτρεπαν οι περιστάσεις. Αυτά είναι τα εφόδια με τα οποία μας εφοδιάζει η Εκκλησία μας, εφόδια ζωής και δυνάμεως και χαράς. Μέσα στις κοπριές του στάβλου θριάμβευε στην ψυχή του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου η Ορθοδοξία και γινόταν ο χώρος του στάβλου παράδεισος νοητός, χώρος νηστείας και προσευχής, χώρος δοξολογίας και ευχαριστίας. Και όταν την καμπάνα άκουγε της εκκλησιάς, τον ερχομό του Κύριου έφερνε στο νου του τη δεύτερη παρουσία και έλεγε: «Να, έρχεται ο Κύριος, κοντά μας είναι, ο Κύριος εγγύς». Μπορούσε μέσα στο στάβλο να υμνεί τον Κύριο και υπακούοντας τις προσταγές του αγάνα ασκείται στην υπακοή στα θελήματα του Θεού, στη δύσκολη αρετή της υπακοής. Μπορούσε με την νηστεία να τιθασεύει τα πάθη του και να καλλιεργεί τις αρετές. Οι δουλικές εργασίες τον μάθαιναν να γίνει δούλος άξιος του Κυρίου και οι διαταγές τον οδηγούσαν να ξεχωρίζει μέχρι πού φτάνει η δουλεία και από πού αρχίζει η ελευθερία. Με δυνατή θέληση αντέτασε στην πνευματική δουλεία το πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Ακολουθούσε μια ζωή Οσίου στην αιχμαλωσία του ο Ιωάννης ο Ρώσος και ασφαλώς δεν ενέκρινε τη συμπεριφορά του αγά που απάνθρωπα τους βασάνιζε αλλά τον συγχωρούσε. Δεν απαντούσε με κακία αλλά με καλοσύνη, με φιλανθρωπία. Έτσι του τέριαζε. Εμείς σήμερα θα ονομάζαμε αυτή την κατανόηση παθητική άμυνα. Εκείνος όμως το έκανε αυθόρμητα για να φανεί το τι είναι χριστιανός, το τι είναι ορθοδοξία, το τι είναι ο Χριστός που συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Άφες αυτής, Πατεράγη, ουγαρ είδαση επί

Όπου η πίστη είναι ζωντανή, εκεί και η χάρη του Θεού ευδοκιμεί. Όπου η ευσέβεια είναι αγνή και αληθινή, εκεί και ευαρεστείται ο Θεός και χαρίζει προκοπή σοφίας και χάριτος. Όπως ο Στέφανος ήταν πλήρης χάριτος και δυνάμεως, έτσι συμβαίνει και με τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, ο οποίος θα μπορούσε μαζί με τον Απόστολο Παύλο να λέγει «Εγώ χάρη τη Θεού ημί ο ημί και η χάρις αυτού είσαι με ουκενή εγεννήθη». Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος αξιώθηκε να γευθεί τα αγαθά ενεργήματα της Θείας Χάριτος από αυτή του τη ζωή. Ο Θεός τον έκανε όργανο του εκλεκτό, του έδωσε το χάρισμα να κάνει θαύματα. Με αυτά στηρίζει τους συνεχμαλώτους του χριστιανούς, αλλά και τους υπόδουλους χριστιανούς στο προκόπι της Μικράς Ασίας και στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι με το παράδειγμά του έδωσε σε αυτούς θάρρος και αφοβία και με τα θαύματά του έγινε ο κήρυκας ο αποστολικός της δυνάμεως της πίστεως. Αναθέρμανε την εμπιστοσύνη του στο Χριστό, ο οποίος με αυτά τα θαύματα, με αυτά τα ενεργήματα της χάριτος, στήριζε το λαό του στη μαρτυρία της πίστεως. Όσιος Ιωάννης με την χάρη του Θεού επιτελούσε και επιτελεί θαύματα. Είναι ένας άνθρωπος σημείων για την εποχή του και για όλες τις εποχές. Δίνει ο Θεός τους χαρισματούχους του τα σκεύη της εκλογής του σε όλες τις εποχές και στη δική μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τέτοια θαύματα του Οσίου. Δεν ωφελεί, ουδέχεται το μυστήριον έρευναν. Αρκεί η μαρτυρία της εμπειρίας των συγχρόνων του μικρασιατών και των συγχρόνων μας χριστιανών προσκυνητών. Έτσι όταν πέθανε ο Όσιος, αυθόρμητα οι ιερείς, οι πρόκριτοι και ο λαός του Προκοπίου ζήτησαν και πήραν το σώμα του και μέσα σε βαθιά συγκίνηση και κατάνοιξη με ευλάβεια το κίδεψαν. Τον συνόδεψε όλος ο λαός, χριστιανοί, ορθόδοξοι και αρμένοι, αλλά και ακόμη και Τούρκοι. Το σώμα του Οσίου, το χαριτόβρητο, με μια μεγαλοπρεπή λιτανία οδηγήθηκε στον τάφο, στο χριστιανικό κημητήριο του Προκοπίου. 3,5 χρόνια μετά, τον Νοέμβριο του 1733, ο γέροντας παπάς που τον εξομολογούσε και τον κοινωνούσε κρυφά, είδε στον ύπνο του τον Όσιο. Ήταν όραμα. Όσιος ανακοίνωσε στον ιερέα ότι το σώμα του έμεινε ανέπαφο από τη φθορά, ολόκληρο και ακέραιο. Τους το δωρίζει ο Θεός ως ευλογία. Διστακτικά, αλλά με σπουδής πέβδει ο ιερέας προς τον τάφο. Αντικρίζει εκπληκτός πάνω από τον τάφο ένα φως, ένα ουράνιο φως που έμοιαζε με πύρινο στήλο. Σπέβδει και το ανακοινώνει στους χριστιανούς και όλοι τους κατάλαβαν το θείο δώρο που τους χάρισε ο Θεός. Ανοίγουν τον τάφο, θεία ευωδία ξεχύνεται. Το σώμα ταγιασμένο είναι αδιάφθορο, ακέραιο, αληθινό λείψανο Αγίου. Έσκυψαν όλων οι καρδιές και το προσκύνησαν. Το πήραν με ευλάβεια και τιμητικά το έφεραν και το τοποθέτησαν στην εκκλησία μέσα στην οποία γρυπνούσε και προσευχόταν ο Όσιος όταν τα κατάφερνε να ξεφύγει από τη δουλεία του. Με λιτανίες και λειτουργίες το τιμούν αυθόρμητα. Είδαν τα θαύματά του και ενισχύθηκε η πίστη τους. Είναι πια ο ιερός τους θησαυρός. Ανεθάρισαν οι χριστιανοί. Δεν φοβούνται γιατί έχουν τον Άγιό τους. Σειραίουν τα πλήθη για να πάρουν ευλογία. Ταράχθηκαν οι Τούρκοι. Ο Σουλτάνος στέλνει τον Οσμάν και ρίχνει το λείψανο στη φωτιά. Έντρομοι γίνονται οι Τούρκοι όταν βλέπουν το λείψανο με στη φωτιά να κινείται. Τρέπονται σε φυγή. Καταλάγιασαν. Δεν τολμούν να επανέλθουν. Οι χριστιανοί τολμούν την άλλη μέρα και πάνε να συλλέξουν ό,τι απόμεινε από το Άγιο Λείψανο. Το βρήκαν κάτω από τις τάχτες, ανέπαφο, ολόκληρο, ευλίγιστο και μόνο μαυρισμένο από τους καπνούς. Τώρα περισσότερο δυνάμωσε η ψυχή τους.
Σταγιασμένο γύψανο κάνει τα θαύματά του και σώζει το γένος των χριστιανών. Ολόκληρη η Καπαδοκία τον τιμά και ήρθε η καταστροφή, ο χαλασμός του γένους των χριστιανών της Μικράς Ασίας. Ήταν το 1922, 100 χρόνια από το 21, από την απελευθέρωση του ελλαδικού χώρου. Όσοι δεν ήθελαν μεγάλη Ελλάδα, οι σύμμαχοι συνασπίστηκαν, πήγαν με το μέρος των Τούρκων. Τα συμφέροντα, τα τρία κονταργύρια ήταν το αντάλλαγμα, το κέρδος τους. Μας εγκατέλειψαν και από κοντά και από μακριά, οι εγγύς και οι μακρόθεν απελάμβαναν το θέαμα της καταστροφής του μικρασιατικού ελληνισμού, της μικρασιατικής εκκλησίας του Χριστού. Το 1922 σφαγιάστηκε η Ορθοδοξία της Μικράς Ασίας. Εκατομμύρια τα θύματα, σφαγές, εμπρισμοί, ολοκαυτώματα, καθολικός ξεριζωμός, φωτιά και μάχαιρα, ολοθρεμός. Οι Έλληνες και οι άλλοι χριστιανοί της Μικράς Ασίας, όσοι έφυγαν γλίτωσαν και όσοι γλίτωσαν έφυγαν μετά. Όπως μπορούσαν πέρασαν στην Ελλάδα. Ολόκληρη η Ελλάδα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους καταδιωγμένους αδελφούς. Άφησαν όμως εκεί 1,5 εκατομμύριο νεκρούς και αγνοούμενους. Μεγάλη καταστροφή. Το σχέδιο ήταν καλά στρωμένο και όσοι απόμειναν πρέπει να φύγουν. Το 1924, με την ανταλλαγή πληθυσμών, όσοι είχαν ξεμείνει αναγκάζονται σε ξεσπιτωμό, σε ξεριζωμό. Έτσι αναγκάστηκε και ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος να φύγει από τον τόπο της ομολογίας του και του μαρτυρίου του. Φεύγει μαζί με τους μικρασιάτες Έλληνες που τον αγάπησαν και τους αγάπησε. Έρχεται στην Ελλάδα που ξέρει να φιλοξενεί Αγίους. Οι πρόσφυγες του Προκοπίου της Καπαδοκίας τον πήραν μαζί τους. Είναι ο θησαυρός τους, το ιερό τους θησάβρισμα, ο πολιούχος τους. Όσιος ταξιδεύει από την Κεσάρια στη Μυρσίνα και από τη Μυρσίνα στη Χαλκίδα. Στη Βόρειο Εύβοια θα εγκατασταθεί. Το νέο Προκόπη θα αναστήσει για να βλέπει απ' εκεί κατά τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Σμύρνη και την Κεσάρια και να αντικρίζει κατά το βορρά τη γενέτειρά του τη Ρωσία, παντού να σκορπίζει τη χάρη και την ευλογία.

0: Όσιος Ιωάννης Ρώσος ήταν 20 χρόνια Ρώσος και 30 χρόνια Έλληνας, πάντοτε Ρώσος, πάντοτε Έλληνας, αληθινός Ορθόδοξος, σύμβολο της ενότητας της Ορθοδοξίας. Γεννήθηκε το 1690 περίπου στην Ουκρανία. Γύρω στα 1711 με 1718 υπηρετεί στον τσαρικό στρατό του Μεγάλου Πέτρου της Ρωσίας. Η Οθωμανική Τουρκία βρισκόταν τότε στην ακμή της. Στο Ρούσο-Τουρκικό πόλεμο ο Ιωάννης ο Ρώσος πολεμάει υπερασπίζοντας την πατρίδα του. Περιοχές ολόκληρες περνούν πότε στα χέρια των Τούρκων, πότε ανακαταλαμβάνονται από τους Ρώσους. Σε μια μάχη για ανακατάληψη του Αζόφ, ο Όσιος Ιωάννης με χιλιάδες άλλους Ρώσους εχμαλωτίζεται από τους Τατάρους, οδηγούνται όλοι στην Κωνσταντινούπολη και πολλούνται ως δούλοι σε διαφόρους αγάδες. Ο Ιωάννης με πολλούς συνεχμαλώτους του επωλήθη σε έναν πλούσιο Τούρκο ύπαρχο, ο οποίος τους οδήγησε στην Κεσάρια, στο Προκόπη, για να τον υπηρετούν και να δουλεύουν στα κτήματα και τους στάβλους των υποζυγίων του. Εδώ θα υποστούν τα πάνδυνα και δεν είναι οι κουραστικές δουλειές στα κτήματα το πιο κακό. Το μεγαλύτερο δεινό είναι ο εξαναγκασμός σε εξισλαμισμό. Αφόρητη πίεση ασκείται πάνω τους για να αλλαξοπιστήσουν, για να αρνηθούν τον Χριστό και να πιστέψουν στο Μωάμεθ. Κάποιοι υπέκυψαν. Ο Ιωάννης όμως ποτέ έγινε υπόδειγμα ομολογητού. Τον μιμούνται κι άλλοι. Ο Οθωμανός κύριος τους εξαντλεί κάθε μέσο πιέσεως, στερήσεις, τιμωρίες, βασανιστήρια, απειλές θανατώσεως και κάθε άλλη σκληρότητα. Ο Όσιος Ιωάννης τα υπομένει όλα καρτερικά. Είχε γαλοχηθεί με την ευσεβή πίστη της Ορθοδοξίας. Του την μετέδωσαν οι ευσεβείς γονείς του και ο ευσεβείς δάσκαλός τους, τον οποίον τον εμπιστεύτηκαν οι γονείς του για να μάθει κοντά του τα ιερά γράμματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Υπακούει ως εχμάλωτος στη σωματική δουλεία. Κρατάει όμως αδούλωτη την ψυχή του και την πνευματική ελευθερία. Ακολουθεί τον ασκητικό βίο μέσα στην εχμαλωσία του. Ευδοκιμεί στους ασκητικούς του αγώνες. Ο Κύριος τον ανταμείβει. Τον κάνει όργανο της χαριτός του. Του δίνει το χάρισμα να κάνει θαύματα και όταν ζούσε και όταν πέθανε. Κρατάει το σώμα του άφθαρτο μεταδοτικό αγιοσύνης, λείψανο αγιασμένο, που αγιάζει το χώρο όπου βρίσκεται και τους πίστους προσκυνητές που κατά χιλιάδες προστρέχουν και ζητούν τη βοήθειά του, την ίασή του στη σωματική και ψυχική, τη θεραπεία μέσω της Θείας Χάριτος. Δεν περιεργαζόμαστε τα θαύματά του, επικαλούμαστε τη βοήθειά του. Όσοι έλαβαν τη χάρη του, όσοι γεύθηκαν τη θαυματουργική του δύναμη, όσοι επικοινωνούν μαζί του με τις προσευχές και τις διήσεις τους, αυτοί είναι και οι μάρτυρες που μαζί με την Εκκλησία ψάλλουν θαυμάτων σε θησαυρών επίσταμε και πηγήν αγαθών Ιωάννη. Τους δεωμένους εκτενώς Θεοφόρε και την χάρη ετούντας προσδέχου και δοξολογούντας Θεόν εις τους αιώνας.
1: Τον αρχηγόν της σωτηρίας, ημών Χριστόν δοξολογήσομε.
0: Στον Όσιο Ιωάννη του Ρώσου αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος.

Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

27 Μαΐου εορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, του οποίου το Ιερό Λείψανο φυλάσσεται στο Προκόπη Ευβοίας. Ευλαβικά λοιπόν, επιχειρούμε να σκιαγραφίσουμε τη μορφή αλλά και τη ζωή αυτού του Αγίου.

γεννήθηκε στην Ουκρανία της Ρωσίας και ανατράφηκε με τα νάματα της Ορθοδοξίας. Νεαρός κατατάγηκε στο τσαρικό στρατό όταν τσάρος της Ρωσίας ήταν ο Μέγας Πέτρος. Είναι η εποχή του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Τα τουρκικά στρατεύματα ήταν ακατάβλητα και βάδιζαν από νίκη σε νίκη. Στις φοδρές συγκρούσεις για την ανακατάληψη του Αζόφ, ο νεαρός Ιωάννης με χιλιάδες άλλους συμπατριώτες του εχμαλωτίζεται και οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί, στο προκόπιο της Καπαδοκίας, μία πόλη κοντά στην Κεσάρια, στα βάθη της Μικράς Ασίας, δούλος σε έναν αγά, ο οποίος διατηρούσε στρατόπεδο γενιτσάρων. Από την πρώτη κιόλα στιγμή είναι καταδικασμένος ψυχολογικά, στην περιφρόνηση, το μίσος των Τούρκων. Είναι ο Καφίρ, δηλαδή ο άπιστος, που του αξίζουν σκληρά βασανιστήρια. Ένα μόνο του ζητούν και όλα τα βασανιστήρια θα σταματήσουν. Να αρνηθεί τον Χριστό, να προσκυνήσει τον Αλλάχ. Ο Ιωάννης την πίστη του δεν αλλάζει. Είναι αποφασισμένος να υπομείνει και αυτόν ο θάνατο. Οι Τούρκοι τον χτυπούν, τον βρίζουν, του καίνε τα μαλλιά, τον βασανίζουν σκληρά. Ο αφέντης του Αγάς το έχει πάρει απόφαση να τον κάνει δια της βίας να αλλαξοπιστήσει. Ο Ιωάννης ανέχεται με καρτερία τους βασανισμούς. Την πίστη του όμως στον Χριστό δεν την προδίδει. Λάμπει ο δαμάτινος χαρακτήρας του. Ο Αγάς για να τον τιμωρήσει τον έβαλε να κοιμάται στο στάβλο, εκεί μαζί με τα ζώα. «Έχω πεποίθηση και ελπίδα στον Ιησού Χριστό», λέει στον Αγά, «και τίποτα από όλα τα δεινά δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του. Σαν εχμάλωτος όμως υπακούω στις προσταγές σου. Κάνω όλες τις εργασίες που μου αναθέτεις. Στην πίστη μου όμως, αφέντη, έχω το σωτήρα Χριστό και σε εκείνον πειθαρχώ». Όπως εκείνος δέχτηκε το αγκάθινο στεφάνι, τα ραπίσματα και αυτό το μαρτυρικό σταυρό, έτσι και εγώ είμαι έτοιμος να υποστώ βασανισμούς. Και αυτό τον θάνατο, τον Ιησού μου όμως δεν τον αρνούμε. Δέχεται ο Άγιος τους σκληρούς όρους της μαρτυρικής ζωής, τα βασανιστήρια, τη διαμονή του με τα ζώα στο στάβλο που του θύμιζε όπως έλεγε το στάβλο της Βηθλεέμ. Παρά τα φρικτά βασανιστήρια, εκείνος ζούσε με άσκηση, με νηστεία, με αγρυπνίες, προσευχή. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που δαμάστηκε η θηριωδία των Τούρκων και εκπληκτή τον ονομάζουν Βελί, δηλαδή Άγιο.

Μέχρι σήμερα σώζονται οι λαξευμένες σπηλιές, εκκλησίες έξω από το Προκόπη, ερημητήρια παλαιών ασκητών όπου κατέφευγε ο Άγιος Ιωάννης να προσευχηθεί. Σε αυτούς τους αγιασμένους βράχους με τα λαξευμένα εκκλησάκια ο Άγιος Ιωάννης έβρισκε παρηγοριά, αντλούσε δύναμη και κουράγιο στο φοβερό του μαρτύριο. Ανάμεσα στα καθήκοντα του Ιωάννη ήταν και να ακολουθεί πίσω από το άλογο του αφέντη του σαν υποκόμος του, και όταν αυτός κατέβαινε στη χώρα για δουλειές και τις ώρες αυτές ο Άγιος ακολουθούσε σιγοψέλνοντας διάφορους ψαλμούς στη ρωσική γλώσσα όπως είχε μάθει από μικρό παιδί. Ο Θεός για χάρη του πιστού του Ιωάννη χάριζε την ευλογία του στον αφέντη του που πλούτησε και έγινε ένας από τους πιο ισχυρούς μέσα στο Προκόπη. Ο ίδιος ο Αγάς το διαλαλούσε στους συμπολίτες του ότι η ευλογία του Θεού μπήκε στο σπίτι του εξαιτίας του χριστιανού σκλάβου του. Ένα άλλο γεγονός θαυμαστό συνέβη και εδραίωσε την πεποίθηση ότι ο Ιωάννης ήταν Άγιος. Μας το αφηγείται ο συνεξαριστής του.

από το αφέντη του που τον υπεραγαπούσε, ήρθε μάλιστα να τον υιοθετήσει. Αποφάσισε να κάνει προσκύνημα λοιπόν στη Μέκα, στην ιερή πόλη των Μαμεθανών. Ξεκίνησε και υπόφερε πολλά στο δρόμο μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Αφού πέρασαν αρκετές ημέρες μετά την αναχώρησή του, η σύζυγός του έκανε ένα γεύμα και κάλεσε όλους τους γνωστούς και φίλους του ανδρός της για να εφρανθούν και να ευχηθούν καλή επάνωδο στον αγά. Ο Άγιος Ιωάννης υπηρετούσε στο τραπέζι. Μαζί με τα άλλα φαγητά, η οικοδέσποινα παρέθεσε και πιλάφι, που είναι το πιο αγαπητό φαγητό για τους Ανατολίτες. Θυμήθηκε το σύζυγό της που του άρεσε υπερβολικά το πιλάφι και λέγει στον Όσιο: «Γιουβάν, αν ήταν εδώ αφέντη σου και έτρωγε μαζί μας από τούτο το πιλάφι, πόση ευχαρίστηση θα ένιωθε». Τότε εκείνο ζήτησε από την κυρία του ένα πιάτο με πιλάφι, λέγοντας ότι αυτός θα το έστελνε στον αφέντη του. Στο άκουσμα αυτών των λόγων, οι προσκεκλημένοι γέλασαν, νομίζοντας ότι θέλει να φάει το πιλάφι μόνος του, ιδιαιτέρως, ή ότι θέλει να το δώσει σε καμιά φτωχή οικογένεια, όπως συνήθιζε να κάνει με το καθημερινό του φαγητό. Η κυρία του είπε στη μαγείρισα να του δώσει το πιάτο με το πιλάφι, να το κάνει ό,τι ήθελε. Ο Όσιος πήρε το πιάτο και κατέβηκε στο στάβλο, όπου συνήθιζε να προσεύχεται. Άφησε το πιάτο σε μια άκρη και γονάτισε πάνω στο άχυρο. Έκανε με πίστη προσευχή στο Θεό να εισακούσει το αίτημά του και να μεταφέρει εκείνος με την παντοδυναμία του το πιλάφι στη Μέκα. Ο Θεός που εισακούει τους γνήσιους δούλους του, τους απλοϊκούς και ταπεινούς, δεν παρέβλεψε και τον Ιωάννη. Αυτός που ερευνά τα βάθη της καρδιάς και γνωρίζει και τους πιο κρυφούς λογισμούς μας, είδε ότι το αίτημά του ήταν από Αγία Πρόθεση. Ο Όσιος ζητούσε αυτό το θαύμα για να φανεί το μεγαλείο της Ορθοδόξου πίστεως, που τόσο χλεβαζόταν από τους αγαρινούς. Δεν ζήτησε να δοξαστεί ο ίδιος, αλλά ο Ιησούς Χριστός. Εκείνα τα αιτήματα που γίνονται από ταπεινή καρδιά και για θεάριστο σκοπό, ο Θεός δεν τα παραβλέπει, αλλά πάντοτε κάνει το θέλημα των γνησίων δούλων του, αποβλέποντας στην ωφέλειά τους. Μετά την προσευχή του Οσίου, το πιάτο με το πιλάφι χάθηκε από τα μάτια του. Γεμάτος από χαρά, ο Ιωάννης ευχαρίστησε το Θεό, γύρισε στην τράπεζα και είπε στην οικοδέσποινα ότι έστειλε το πιλάφι στη Μέκα. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, οι προσκεκλημένοι άρχισαν και πάλι να γελούν, παίρνοντας για αστείο αυτό που είπε ο Άγιος. Κανείς δεν πίστεψε στα λόγια του, αλλά νόμισαν ότι είχε φάει ο ίδιος το πιλάφι. Ποια όμως ήταν η έκπληξή τους, όταν ύστερα από λίγες μέρες επέστρεψε ο ύπαρχος από το προσκύνημά του στη Μέκα και τους διηγήθηκε ότι έλαβε το πιλάφι, δείχνοντάς τους μάλιστα και το πιάτο. Πριν από κάποιες ημέρες, έλεγε, και ενώ ήταν η μέρα του συμποσίου, γύριζα από το μεγάλο τζαμί στο διαμέρισμά μου. Όταν με το κλειδί άνοιξα την πόρτα του οντά, με έκπληξη βλέπω επάνω στο τραπέζι ένα πιάτο με πιλάφι ζεστό που άχνιζε. «Αλλάχ», φώναξα, «ποιος έφερε αυτό το σαγάνι με το πιλάφι, ενώ η πόρτα ήταν κλειδωμένη?» Όταν πλησίασα να το περιεργαστώ από κοντά, έμεινα εμβρότητος. «Κερί Μαλάχ», φώναξα, «μπρε το σαγάνι αυτό είναι του σπιτιού μου και έχει γραμμένο το όνομά μου». Αφού συνήλθα κάπως από την έκπληξή μου, κάθισα και έφαγα με ευχαρίστηση το πιλάφι. Στην επιστροφή μου πήρα και το σαγάνι μαζί μου για να σας το δείξω.

0: Όλο το Προκόπη έμαθε το θαύμα και άρχισαν οι κάτοικοι του να βλέπουν τον Ιωάννη με θαυμασμό αλλά και με φόβο, χωρίς να τολμά κανείς να τον ενοχλήσει. Βέβαια, το θαυμαστό γεγονός με το πιάτο δεν σταματά εδώ. Επαναλαμβάνεται και σήμερα στο νέο Προκόπη στην Εύβοια, μετά από 270 περίπου χρόνια, και έχει ως εξής.
1: Ένας από τους ιερείς που υπηρετούν το ιερό προσκύνημα του Αγίου θέλησε να ταξινομήσει ορισμένα θαύματα, ότι με την άγραφη παράδοση έφεραν οι προκοπιανοί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Μια μέρα λοιπόν ο εν λόγω ιερέας, εκεί που θυμιάτισε το ιερό σκήνομα του Αγίου, είπε μέσα του: «Άγιέ μου, να είχαμε ένα αντίγραφο αυτού του πιάτου που έγινε το θαύμα». Πέρασε μια εβδομάδα και φτάνει μια προσκυνήτρια που κατάγεται από χωριό της Μικράς Ασίας. Στην είσοδο της εκκλησίας συναντά τον ιερέα και του λέει: «Την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή το βράδυ, είδα στον ύπνο μου τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο και μου είπε: Στα πράγματα που ο πατέρας σου έφερε από τη Μικρά Ασία εδώ και είναι στο υπόγειο του σπιτιού σας, ανάμεσά τους βρίσκεται ένα χάλκινο πιάτο. Να το καθαρίσεις και να μου το φέρεις στην εκκλησία μου, στο προκόπιο της Εύβοιας. Να το αφήσεις για πάντα εκεί, γιατί μου χρειάζεται». Βγάζει από την τσάντα της το χάλκινο πιάτο και έκπληκτος ο ιερέας βλέπει ότι το πιάτο είναι ολόιδιο με εκείνο που είναι ζωγραφισμένο στην εικόνα. Πώς να μην ευχαριστεί τον Όσιο για την άμεση πραγματοποίηση της επιθυμίας του.

0: Ας επανέλθουμε και πάλι στη βιογραφία του Αγίου.
1: Ο Άγιος ένα στήριγμα είχε σε όλους τους αγώνες του και μια παρηγοριά στην τραχιά ζωή των βασανιστήριων. Κατέφευγε σε προσευχή, γονικλησία και κρυφά από τους Τούρκους κοινωνούσε τα άχραντα μυστήρια. Η Θεία Κοινωνία κάθε Σάββατο ήταν η μεγάλη του χαρά και ανάπαυση. Τελευταία ημέρα, 27 Μαΐου του 1730, ειδοποίησε τον ιερέα ότι επιθυμεί να κοινωνήσει και ότι οι δυνάμεις του δεν τον βοηθούν να σηκωθεί. Τότε ο ιερέας του πήγε τη Θεία Κοινωνία μέσα σε ένα μήλο που το είχε κουφώσει. Κοινώνησε εκεί στο στάβλο για τελευταία φορά. Η πρόσκαιρη αιχμαλωσία του, η δεινή κακοπάθεια πήραν τέλος. Ο θαυμαστός Όσιος Ιωάννης πέρασε στην αιωνιότητα, αμέσως μόλις πήρε τα άχραντα μυστήρια.
0: Οι ιερείς και πρόκριτοι χριστιανοί του Προκοπίου, με άδεια του Τούρκου Αγά, πήραν το σώμα του Οσίου. Και μέσα σε ατμόσφαιρα κατάνοιξης και ευλάβειας, ο μέχρι χθες δούλος και σκλάβος, κυδεύθηκε από χριστιανούς, Τούρκους, Αρμενίους, σαν αφέντης και δεσπότης, στο χριστιανικό κημητήριο.

0: Στα 3 χρόνια ο ιερέας είδε στον ύπνο του τον Όσιο Ιωάννη και του είπε πως το σώμα του, με τη χάρη του Θεού, έχει μείνει ακέραιο, ολόκληρο, αδιάφθορο, όπως το έβαλαν κατά την κηδεία του. Να το βγάλουν και θα είναι μαζί τους ως θεία ευλογία για τους αιώνες. Ωστόσο, ένα ουράνιο φως φωτίζει τον τάφο σαν μια πύρινη στήλη. Πράγματι, σαν άνοιξαν τον τάφο, βρήκαν άφθαρτο το ιερό του Λείψανο και να αναδίδει θεία ουράνια ευωδία. Με ευλάβεια το σήκωσαν και το μετέφεραν στο ναό τους. Από την ημέρα εκείνη, 267 τώρα χρόνια, το ιερό Λείψανο του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου μπήκε στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας του Χριστού.
1: Μια διαμάχη ξεσπά μεταξύ Σουλτάνου και

0: Πασά της Αιγύπτου. Τότε ο απεσταλμένος Πασάς του Σουλτάνου, Οσμάν, για να εκδικηθεί τους χριστιανούς, άρπαξε το ιερό λείψανο του Οσίου Ιωάννη και το έριξε στη φωτιά. Όλοι οι χριστιανοί και Τούρκοι τότε αντίκρισαν το νεκρό σώμα του Οσίου να παίρνει κίνηση μέσα στις φλόγες. Έντρομοι Τούρκοι εγκαταλείπουν το ανίερο έργο τους, ενώ οι χριστιανοί με δέος το σηκώνουν μέσα από τις φλόγες και το εμετέφεραν πάλι στον ιερό ναό τους. Δεν είχε πάθει τίποτα. Ήταν ευλίγιστο, μυρωμένο, μόνο που μαύρισε από τη φωτιά.
1: Ύστερα από όλα αυτά, όλοι, χριστιανοί, Τούρκοι και Αρμένοι, εχμαλωτίζονται από τα θαύματα του Οσίου. Στην απόγνωση και τη δυστυχία τους καταφεύγουν στον Όσιο Ιωάννη. Η γλώσσα του Αγίου σιωπά, αλλά ολόκληρη κεντρική Μικρά Ασία διαλαλεί τα θαύματά του. Το προκόπη της Καπαδοκίας είναι πια τόπος ιερός, που καταφθάνουν χιλιάδες προσκυνητές. Όλα αυτά μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή. Τότε, μαζί με τους χριστιανούς, πήρε και ο Όσιος το αγίριστο της προσφυγίας ταξίδι. Οι Έλληνες, σαν να έμαθαν ότι έρχεται ο Όσιος στην Εύβοια, του ετοίμαζαν λαμπρή υποδοχή. Η ώρα περνούσε και το καράβι δεν φαινόταν. Ανησυχούσαν στη στεριά. Όμως και εκεί, στη μέση του Αιγαίου, το πλήρωμα του καραβιού απορεί, βλέποντας κάτι παράδοξο να συμβαίνει. Κάποιοι στοίχοι αυθόρμητα μιλάνε για το θαυμαστό γεγονός.

λάβει καλό ταξίδι κατά μεσής του Αιγαίου. Τον δρόμο σου τον άφησες και γύρους γύρους κάνεις. Και η ώρα πάει και έρχεται και γνώμη δεν αλλάζεις. Ο καπετάνιος άστησε, το ένιγμα τον καίει. Άι κυβερνήτη ήχασε, Θεού σημάδιε τούτο. Είναι σταμπάρι ο Γιουνάν, Τουρκίβου η δόξα. Χάρμα στην ευτυχία του, σκέπη στη δυστυχία. Και τώρα, μόλις έφτασε στο ελληνικό ακρογιάλι, δίνει την παρουσία του, την προσφυγιά δοξάζει. Τι ναι που ακούν τα αυτιά τους, του Προκοπίου οι χριστιανοί, σαν να ήταν χρυσάφι, σαν να ήταν θησαυρός του κόσμου πιο μεγάλος, το λείψανο του Αγίου τους φέρνουν στην Ελλάδα. Σηκώστε το και φέρτε το στην αγιασμένη θέση, που κάνουμε την προσευχή, που ανάβουμε καντήλι. Ποιος τέλεσαν το πρόσταγμα και το καράβι, να το, ξεκινά, γλιστρά πασίχαρο ως τη μεγάλη ώρα που πρόβαλε από τα κύματα η Πανάρχια Χαλκίδα. Χτυπάτε τρεις χαρούμενες της εκκλησίας καμπάνες, ευγάτε πρωτοσύγγελοι, ευγάτε δεσποτάδες με τις χιλιάδες του λαού. Φτάνει από τη Μικρά Ασία η Άγια Μετανάστευση, από το Προκόπιο φτάνει ο Όσιος Ιωάννης. Σημαίες να ξεδιπλωθούν, λούλουδα να στρωθούνε στη θάλασσα, στα κύματα, δάφνες στην αποβάθρα. Η Ελλάδα κι αν ελίγησε, δέστε και σε μια πόχη. Το θησαυρό τους φέρνουνε, τον κάνουν χαρισμά της.

από τα άπειρα θαύματα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου ήταν και αυτό που, ενώ το πλοίο παρέπλεε τη Ρόδο, ξαφνικά σαν να έλαβε άλλη εντολή στάθηκε και άρχισε να περιστρέφεται, λες και στενοχωρείτο που ο επίσημος επιβάτης του, ο Γιουνάν, παρέμεινε αφανής στο αμπάρι.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ την Κλέτσα Ελένη που ήταν σήμερα κοντά μας. Επίσης τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ου κοργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δόρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δόρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δόρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

και 28η του μηνός Μαΐου η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς, Επισκόπου Μελιτίνης.

ως ευτυχώς η ευτύχη σας τρισμάκαρ, θείαστε τευχώς ευτυχές κληρουχίες, η κάδι ογδοάτη ευτυχέα ένθαν άειραν. Καλώς των αγώνων σου τελέσας μάρτη σοφέ, βραβεία τα θαυμαστά εκ τούτων όλων Θεού εδέξω ευτύχιε, όθεν σε συνελθόντες κατά χρέος τιμόμεν, πίστη των σών λειψάνων την σωρών προσκυνούντες, πλουσίως ημίν διδούσαν χάριν και έλεος.

Θεόφρον ευτυχία, νευρές των πανσόφων λόγων σου, εν αποπνίξας τους άφρονας, τέλος μακάριον πνιγμονή υδάτων υπεδέξω, δράκοντα εν τούτης αποπνίγων των άσαρκων, δύο οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Μάρτης, αξιάγαστε τα σαλείψανα γυθόμενοι, περηφανώς ασπαζόμεθα και αριόμενοι χάριν ιαμάτων, πόθος σε γεραίρομεν και πίστη εκτενώς δισοπούμεν σε. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα.

κόσμος ωραιότατος δειχθείς, αθλητών εν χάριτη, μετεβή βάστης γηθόμενος προς υπερκόσμια βασιλή, βασιλή των όλων αληθώς παρίσταστε, συνπάσεστε σ' αγίες δυνάμεση, μεθόν οικέτευε μάρτης, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Ο Άγιος Ευτυχής Επίσκοπος Μελιτινής υπήρξε άξιος στρατιώτης Χριστού και ακούραστος εργάτης της Εκκλησίας. Η καρποφόρα διδασκαλία του και τα επικοδομητικά του έργα κράτησαν πολλές ψυχές όρθιες στην χριστιανική πίστη. Μάλιστα είχε το χάρισμα να αλλιεύει ψυχές στον Χριστό με τα σωτήρια δίκτυα του Ευαγγελίου. Και το σπουδαιότερο, ήταν έτοιμος να δώσει και τη ζωή του για την ασφάλεια και τη σωτηρία αυτών των ψυχών, μιμούμενος τον Κύριό μας που είπε «Και ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων». Δηλαδή και ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, δεν ήρθε στον κόσμο για να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για να εξαγοραστούν και να ελευθερωθούν από την αμαρτία και τον θάνατο πολλοί. Ο φθόνος όμως των πορωμένων ειδωλολατρών οδήγησε στη σύλληψη του ευτυχούς και κατόπιν στον μαρτυρικό θάνατο μέσα στα βαθιά νερά ενός ποταμού.

τες θείες δυνάμεσι, συναγελάζον ευτύχιε και θρόνο της χάριτος νυν παριστάμενος, τους θυμώντας σου την μνήμην την φωσφόρον, εν Θεός κατάβγασον τη μεσητεία σου. Όσοι ως ευγείωσας μαθητευθείς ακριβέστατα, παμάκαρε ευτύχιε της Αποστόλης Χριστού, εις τελείαντε ανοίχθης ηλικίαν, αθλήσας λαμπρότατα αξιοθαύμαστε. Υπήλθε στο στάδιο της μαρτυρίας γηθόμενος και θάνατον πρόξενον ζωής επόθησας και απέπνιξας εχθρώντας μυριάδας, θαλάσσι πνιγόμενος, μάκαρ ευτύχιε.

κρούμενος πάθησε και λογισμοί σπανάμωμε. Προς τους ικτυρμούς σου καταφεύγω, προς την θερμήν σου προστρέχω δέσποινα σκέπιν και βοήθειαν. Ζωήν μόνη οικίσασα, ζωοποίησον, σώσον με. Σαρκός ομοιώματι επιφανής ο φιλάνθρωπος, εξού παναμόμητε, κόσμον διέσωσεν, απολύμενον και πλάνην υπαχθέντα. Όθεν σε γεραίρομεν και σε μακαρίζομεν. Υμνολογός επανύμνητε, δοξάζοντας επτά μεγαλεία σου, της αιωνίου μερίσε δεινής κατακρίσεως, των σόνιων απαύστος καθηκετεύουσα.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 28 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος. Ελικονής τμηθήσα την κάραν ξύφη, ούχ ελικόνα αλε δέμ τρυφήν έχει. Η Ελικονής μετά τον διαξήφους αποκεφαλισμό της δεν έχει ως απόλαυση τον ελικόνα. Ελικόν ήταν όρος της βιωτίας, αλλά την εδέμ, τον παράδεισο. Η Αγία Μάρτης Ελικονής έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Γορδιανού του Τρίτου και Φιλίππου του Άραβος. Καταγόταν από την πόλη Βιταλία. Η Ελικονής, επειδή ήταν χριστιανή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Περίνιο, τον ηγεμόνα της Κορίνθου. Εκείνος προσπάθησε να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Η Αγία όμως όχι μόνο δεν πίστηκε στον ηγεμόνα, αλλά και διακήρυξε με παρησία ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ύστερα από αυτά η Ελικονής υποβλήθηκε σε πάμπολα φοβερά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα οι βασανιστές της έδεσαν τα πόδια σε ένα ζυγό βοδιών,

Μάρτης, διαφυλάκτηκε σώα και αυλαβής. Ακολούθως την οδήγησε στον ναό των ειδώλων και προσπάθησε να την πείσουν να θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς. Η Αγία όμως δια της προσευχής της στον Κύριο γκρέμισε στη γη και διέλυσε τα ξώανα, τα ξύλινα αγάλματα της Αθηνάς, του Δία και του Ασκληπιού. Ύστερα από αυτό το γεγονός, οι Δήμοι απέκοψαν με ξύφος τους μαστούς της Μάρτυρος. Τον ηγεμόνα Περίνιο τον διαδέχθηκε στην εξουσία ο Ανθίπατος Ιουστίνος. Η Μάρτης Ελικονής οδηγήθηκε τότε στο νέο αυτό άρχοντα και εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει την Αγία να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Αγία Μάρτης όμως δεν πίστηκε, αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στον Ιησούν Χριστό. Τότε ο τύραννος πρόσταξε και την έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο. Η φλόγα όμως δεν την άγγιξε ούτε το παραμικρό. Απέναντία σκόρπισε τον όλεθρο σε 70 από τους στρατιώτες που βρίσκονταν γύρω από την κάμινο.

Ακολούθως ξάπλωσαν την Αγία Ανελικονίδα σε πειρακτωμένο κρεβάτι. Τότε εμφανίστηκαν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι και θεράπευσαν τελείως τις σάρκες της μάρτυρος που είχαν λιώσει και διαλυθεί από τη φωτιά. Αφού δε η Αγία διαφυλάχτηκε να βλαβείς και από την κόλαση αυτή της φωτιάς, οι Δήμοι την έριξαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία για να την κατασπαράξουν και να χορτάσουν την πείνα τους. Κανένα όμως από τα θηρία δεν άγγιξε την Αγία, αλλά αντίθετα τα θηρία αυτά όρμησαν κατά των στρατιωτών και κατασπάραξαν 120 από αυτούς. Τελικά η Αγία μάρτυσε λυκονής, ύστερα από καταδικαστική απόφαση αποκεφαλίστηκε και έτσι ανήλθε στεφανή φόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

ή της αρετή και ή της έπαινος πρέπει της Αγίης. Ξύφες οι γαρέκλυναν τους αυχένας, διασέ τον κλίνανταν ουρανούς και καταβάντα. Εξέχιαν το αίμα αυτών, διασέ τον κενώσαντας αυτών και μορφήν δούλου λαβώντα. Εταπεινώθησαν έως θανάτου την πτωχίαν σου μιμούμενη. Όντες ευχές κατά το πλήθος των ικτυρμών σου ο Θεός ελέησον ημάς.

Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, νομίζουμε ότι ανάλογοι με την σωματική ρόμη είναι και η ανδρεία. Κι όμως υπάρχουν γυναίκες που σε κρίσιμες στιγμές αποδεικνύονται στην πίστη και στο φρόνημα γενναιότερες από πολλούς άντρες. Πώς εξηγείται? Συμβαίνει αυτό διότι εξαρτάται από την πίστη, και η πίστη στο Θεό δεν είναι σωματική δύναμη αλλά ψυχική εκδήλωση. Η σωματική αδυναμία δεν μειώνει το ψυχικό σθένος που χαρίζει η πίστη, όπως και η σωματική ρόμη δεν επαυξάνει την πίστη. Η Ελικονίδα το απέδειξε. Ο Ιερός Χρυσόστομος, εγκομιάζοντας την Αγία Μεγαλομάρτυρα Δροσίδα, τονίζει την γυναικεία γενναιότητα στα μαρτύρια και λέει: «Γι' αυτό πιο πολύ αγαπώ τις μνήμες των μαρτύρων και αγαπώ και παραδέχομαι όλους μεν, αλλά προπαντός όταν συμβαίνει να αγωνίζονται γυναίκες. Όσο το σώμα τους είναι ασθενέστερο, τόσο μεγαλύτερη η χάρη, τόσο λαμπρότερο το έπαθλο, τόσο περηφανέστερη η νίκη, όχι μόνο λόγω της ασθενούς φύσεως των αθλητριών, αλλά και διότι σε εκείνα που είχε νικήσει τότε ο εχθρός, από αυτά τώρα έχει κυριευθεί. Με παρθένο γυναίκα ο διάβολος θανάτωσε πριν τον Αδάμ, με παρθένο αργότερα κατανίκησε τον διάβολον ο Χριστός».

Πώς εξηγείται η γενναιότητα της γυναίκας? Ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει ότι ανθρωπίνος δεν εξηγείται, είναι Θεός δοτή. Η γυναίκα, λέει, έγινε από τον κτίστην εξίσου δεκτική με τον άνδρα στις αρετές, διότι δεν λήφθηκε μόνο σάρκα για την κατασκευή της γυναίκας, αλλά και οστούν εκ των οστέων. Η καρτερία των μαρτύρων και μάλιστα των γυναικών είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος των απίστων, διότι δεν μπορούν να εξηγήσουν πως παραδίδουν στο θάνατο τη ζωή για την οποία αυτοί προδίδουν τα πάντα. Ζει Κύριος ο Θεός λοιπόν για να στεφανώσει τους πιστούς δούλους του, τους μάρτυρες, ανάμεσα στους οποίους και η Αγία Ελικονής, και κατακρίνει τους δειλούς που παρόλα τα θαυμαστά που είδαν, άκουσαν και έζησαν, παρέμειναν στο τέλμα της απιστίας και της διαφθοράς.

συνύψαστα πάλε διεστώτα παρθένε θεοχαρίτωτε το τόκο σου. Όθεν ως αιτίαν σε πάντων μακαρίζομεν των αγαθών, κραυγάζοντες ψυχής ευθύτητη, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας.

28 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινής. Ως ευτυχός ή ευτύχησας τρισμάκαρ, θείας τελευτός τελευχός ευτυχές κληρουχίας, ικάδι ογδοάτι ευτυχαία ένθεν άειραν. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος. Ελικονίς τμηθήσα την κάραν ξύφη, ούχε λικόναν αλλε δέμ τρυφήν έχει. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήμου.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

και να τροπήσαν. Σταυρωθένατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παχώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα καρδιογραφάς. Και ανερχόντα εις ουρανούς, και καθεζόμενε δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ούτε ευθετέρους.

δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσαι και νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

αγγλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα περί του ανθρώπου και ειδικότερα περί του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ωστόσο, θεμελιώδη σημεία της ορθόδοξης διδασκαλίας περί του ανθρώπου είναι αυτά που αναφέρονται βέβαια στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου εκεί ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν πάντα τη χριστολογική αντίληψη της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε αρχικά το τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας μας περί της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο, σαν εικόνα δηλαδή και ομοίωση της δόξης του Θεού, δηλαδή εικόνα των δυνάμεων, των χαρακτηριστικών, των τελειοτήτων και των ενεργειών της Θείας Φύσεως. Και η Αγία Γραφή και οι εκκλησιαστικοί πατέρες λένε συχνά ότι ο άνθρωπος είναι η εικόν και το ομοίωμα της ακτής του Θείας Φύσεως, δηλαδή των άκτης των δυνάμεων και τελειοτήτων του Θεού, της δόξης, της μεγαλοπρέπειας, της ωραιότητας, της καλοσύνης, της σοφίας του Θεού. Ή ακόμα, ο άνθρωπος είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά το κτιστό ομοίωμα των ακτίστων θείων ενεργειών. Έτσι για παράδειγμα, ο Ψαλμός 8, που επαναλαμβάνεται και στην προσεβραίους επιστολή, λέει χαρακτηριστικά: «Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής, μπρος εις το μεγαλοπρεπές σύμπαν σου, ώστε εσύ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι? Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε να τον φροντίζεις τόσο πατρικά? Ο λίγο κατώτερον από τους αγγέλους τον δημιούργησες, με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες». Επίσης, μέσα στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος έχει γραφεί: «Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία και εικόνα της ιδίας αηδιότητος επίησεν αυτόν». Εάν από αυτούς τους στίχους της Σοφίας πάμε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου και ειδικότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή του, εκεί σημειώνεται: «Ο γάρ Θεός αυτή σε φανέρωσε, τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποιή μας εννοούμε να καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι όλοι αυτοί οι προσδιορισμοί της δόξης και της τιμής του Θεού, του φωτός της αιωνιότητος και της αηδίου δυνάμεως και θειότητος, αυτού δείχνουν ακριβώς τις αιώνιες και άκτισες ενέργειες της Θείας Φύσεως, σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ως εικόν και δόξα Θεού. Παράλληλα, ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για αυτές με τρόπο πολύ καθαρό. Στη δεύτερη επιστολή του σημειώνει: «Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού, τα προζωήν και ευσέβιαν δεδορημένης για τις επιγνώσεις του καλέσαντος ημάς διαδόξης και αρετής, διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε. Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλεται εκ του εξκότους ημάς καλέσαντος εις των θαυμασών αυτού φως». Δηλαδή, για να γίνουμε έτσι κοινωνοί της Θείας Φύσεως, είναι αδια τούτων των επαγγελμάτων γέννηστε θείας κοινωνής φύσεως, της θείας δόξης και χάριτος. Ακριβώς σε αυτά τα τελευταία συνίσταται το κατ' εικόνα και καθομοίωση για τα οποία μας έπλασε ο Θεός. Αυτή η εικόνα και η ομοιότητα προς τις θείες τελειότητες, τη δόξα, τις αρετές, τη σοφία, την καλοσύνη και άλλα, ή προς τις χάριτες και θείες ενέργειες οι οποίες δόθηκαν στον άνθρωπο, όπως και οι κλήσεις προς αυτές, έχουν κατονομαστεί μέσα στη Γραφή και στους πατέρες με πολλούς άλλους τρόπους που δεν είναι το παρόντος να αναφέρουμε. Υπενθυμίζουμε μόνο ότι στους Αποστόλους και στους πατέρες ονομάζονται άλλοτε δόξα, άλλοτε φως, χάρις και χάρις του Χριστού ακόμα, όπως και χάρις του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, παραδείγματος χάρη, έχει λεχθεί ότι εν Χριστώ, ο οποίος είναι το φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, δηλαδή κάθε ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, σφραγίζεται με το φως του Χριστού και την εικόνα του
κατά τη στιγμή της γεννήσεώς της, μας έχει φανερωθεί η δόξα του πρωτοτόκου, ο οποίος είναι πλήρης χάριτος και αληθείας. Και από αυτή την πληρότητα έχουμε λάβει χάριν αντιχάριτος. Έχει λεχθεί επίσης από όλους μας, από όλους εμάς, σαν ζωντανές εικόνες του Χριστού. Εμείς δε, πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξα Κυρίου, κατοπτριζόμεν την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Επιπροσθέτως, έχει υπογραμμιστεί η κοινή δόξα, το φως, η χάρις και η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η οποία δημιούργησε τον άνθρωπο με αυτή τη δόξα, τη χάρη και ενέργεια κατ' εικόνα αυτής και καθομοίωσιν. Η τελειότητα αυτή, η αρετή, η δόξα, φως, ενέργεια της Θείας Φύσεως, ανήκει σε ολόκληρη την Αγία Τριάδα, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η χάρη αυτή, ή φως ή ενέργειες, έχει αποδοθεί στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες, στο Άγιο Πνεύμα ως φορέος και δοτήρος της ακτής του χάριτος και των ακτής των θείων ενεργειών. Να γιατί το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει μερικές φορές το όνομα αυτών των ενεργειών και καλείται έτσι: Πνεύμα πάσης χάριτος, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα δυνάμεως, Πνεύμα δόξης και άλλα. Στον προφήτη Ισαΐα και στην Αποκάλυψη μιλάμε επίσης στον πληθυντικό, τα επτά θεία πνεύματα που σημαίνουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν φοβόταν να πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Πνεύματος, δηλαδή κατ' εικόνα των δυνάμεων, των αρετών, των δώρων και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή τη διδασκαλία, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν λέει τίποτα το παράξενο. Συνεχίζει απλώς την πρώτη διδασκαλία των Πατέρων, ιδιαιτέρως του Αγίου Ειρηναίου, που έλεγε ακριβώς ότι η Θεία εικόνα και ομοίωσης στον άνθρωπο είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η χάρις του Θεού που εκείνος έδωσε στον άνθρωπο κατά τη στιγμή της δημιουργίας, εμφυσώντας στον Αδάμ και κάνοντάς το εις ψυχήν ζώσα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε μια αλήθεια που βγαίνει από αυτά τα λόγια και τις βιβλικές μαρτυρίες. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για τις χάριτος και των θείων ενεργειών. Είναι η άκτιστη εικόνα των θείων τελειοτήτων που η θεία φύση διαθέτει. Να γιατί έχει λεχθεί πως ο άνθρωπος έχει μέσα του την κτιστή εικόνα των ακτίστων τελειοτήτων, των ακτίστων δυνάμεων, ενεργειών, χαρακτηριστικών του Θεού. Να γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο άνθρωπος όσον τέλειον, πνευματικό, αγαθό, νοήμων και ελεύθερον είναι εικόνα του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό είπε ο Σωτήρας στους ανθρώπους: «Γίνεστε τέλειοι όσο πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστίν». Οι πατέρες υπογράμμισαν ιδιαίτερα την πνευματικότητα, την αγαθότητα, την νοημοσύνη και την ελευθερία της ανθρώπινης ουσίας κατ' εικόνα των ιδίων χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων ή ενεργειών της θείας φύσεως. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής υπογραμμίζει ιδιαίτερα την ελευθερία της θείας φύσεως ως το πρωτότυπο και την ελευθερία της ανθρώπινης φύσεως ως δημιουργηθήσα κατ' εικόνα της. Λέγει, εάν ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του αγαθού και υπερουσίου Θεού και αν η θεία φύση είναι ελεύθερη, αυτό σημαίνει ότι και ο άνθρωπος επίσης ως εικόνα αυτού είναι ελεύθερος κατά τη φύση του. Εάν είναι ελεύθερος κατά τη φύση του, τότε είναι και κατά τη βούληση. Συνάγεται καθαρά από τους λόγους αυτούς του Αγίου Μαξίμου ότι πρέπει να αναζητήσουμε τη θεία εικόνα εντός του ελεύθερου ανθρώπου. Αυτή η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας δείχνει πάνω απ' όλα μια θεμελιώδη αλήθεια της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, η οποία συνίσταται στο ότι δημιουργηθείς ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και κληθείς στο καθομοίωση, είναι ο αληθινός και αυθεντικός άνθρωπος που ζει αληθινή και αυθεντική ζωή μόνο εάν ενώνεται ελεύθερα με το πρωτότυπό του, δηλαδή το Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι η αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον όταν γίνεται σύμμορφος του Θεού μέσα στην αγάπη του και διαμέσου μιας ελεύθερης ενώσεως και συνεργασίας με τη Θεία Χάρη ως άκτιστη ενέργεια της τριαδικής Θείας Ζωής. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αποτελεί αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον εάν ζει εντός της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος, διότι στο Πνεύμα του Θεού ακριβώς βρίσκεται η ελευθερία. Αλλά η ελευθερία δεν υπάρχει αληθινά έξω από τη σχέση και την ένωση με το Θεό, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Τέλος, τα πιο πάνω σημαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα της αγαθότητας, της τελειότητας, της δόξας, των ενεργειών, της σοφίας και της ελευθερίας του Θεού, μόνον εάν τα χαρακτηριστικά της κτιστής εικόνας του βρίσκονται σε κοινωνία αδιάλειπτη με τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες της άκτιστης θείας φύσεως. Με άλλα λόγια, χωρίς τη λήψη και αφομοίωση της ζωγόνου κοινωνίας του Πνεύματος, χωρίς την κοινωνία της θείας χάριτος, της άκτιστης θείας ζωής, χάνει ο άνθρωπος το κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Τούτο σημαίνει επίσης ότι δεν μπορεί πλέον ούτε να είναι ούτε να ζει ως αληθινός άνθρωπος που εκπληρώνει τον προορισμό του, διότι ο άνθρωπος πλάστηκε για τη ζωή της χάριτος, της διαρκούς κοινωνίας με το Θεό, κοινωνίας της θείας ζωής του. Έξω από αυτή την κοινωνία δεν πραγματοποιείται ούτε η εικόνα των θείων ενεργειών και ιδιοτήτων στον άνθρωπο, ούτε το καθομοίωσιν Θεού που του δόθηκαν δυνάμει ως έργο προς εκπλήρωση, έργο προορισμού για αυτόν. Να γιατί η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα των θείων αρετών και ιδιοτήτων ή θείας χάριτος σημαίνει πριν απ' όλα ότι ο άνθρωπος ως δημιουργηθής μέσα στη χάρη, από τη χάρη και για τη χάρη, δεν μπορεί να λογιστεί ως απλή φύσης, διότι δεν υπάρχει απλή φύσης στην οποία θα είχε προστεθεί συνεχεία από ψηλά η υπερφυσική χάρης. Αντιθέτως, μέσα στη φύση αυτή καθεαυτήν ευρίσκεται η χάρης. Η φύση προϋποθέτει τη χάρη. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για το ότι η αντιπαράθεση της φύσεως και της χάριτος δεν έχει θέση και ότι είναι αδύνατη.
Αντιθέτως, ακριβώς και μόνο σε αυτή την αμοιβαία κοινωνία φύσεως και χάριτος, στην ιδιαιτερότητά τους και στην αμοιβαία προϋπόθεσή τους, βρίσκεται η αληθινή ύπαρξη και ζωή του ανθρώπου. Η αληθινή, αυθεντική και τέλεια εικόνα και ομοιότητα του Θεού εντός του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι η εικόνα και η ομοιότητα του Θεού μόνο μέσα σε μια ελεύθερη και στενή συνεργασία με το Θεό, μέσα στη συνεργασία της άκτης της χάρης του πρωτοτύπου που είναι ο Θεός και της κτιστής ελευθερίας της εικόνας του Θεού εντός του ανθρώπου.

κατόπιν των ανωτέρων θα προχωρήσουμε να δούμε τον άνθρωπο, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο και τη στάση του έναντι του εαυτού του και έναντι των άλλων. Μια ορθή τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό σύνολο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα, γνώρισμα της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας. Και καταρχάς ο άνθρωπος καλείται να συνειδητοποιήσει την ιστορική ιδιαιτερότητα του προσώπου του και της υποστάσεώς του. Όπως ακριβώς έχουμε ιδιαίτερη ιστορική έκφραση στα πρόσωπα της Θείας και Αγίας Τριάδος, με ιδιαίτερα γνωρίσματα των τριών υποστάσεων μέσα στον χρόνο και στην ιστορία, έτσι πρέπει να δεχτούμε και για τον άνθρωπο μια ιδιόμορφη ιστορική έκφραση της ιδιαιτερότητας εκάστου προσώπου μέσα στη ζωή. Κάθε αγωγή που προσπαθεί να άρει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής και ιστορίας καθενός ανθρώπου πρέπει να θεωρηθεί και θεολογικά άστοχη. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Η ιδιαιτερότητα αυτή ενός προσώπου θα εκφραστεί ασφαλώς σε συγκεκριμένες μορφές και συγκεκριμένα γεγονότα μέσα στη ζωή. Ένα από αυτά είναι και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Η ορίμανση δηλαδή μιας προσωπικότητας εκφράζεται κέρια σε έναν σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό βάσει των προσωπικών εφέσεων και των προσωπικών δυνατοτήτων για δημιουργία και κοινωνική επιτυχία. Ο χρόνος, με άλλα λόγια στο επάγγελμα, είναι τόσος πολύς που καλείται ο άνθρωπος να διαθέσει τη ζωή του και που παρά τις κοινωνικές αντικσοότητες πρέπει να προσπαθήσει μέσα σε αυτό να βρει το πλήρωμά του και την πνευματική του ανθοφορία. Έτσι λοιπόν, κάθε αποτυχία στον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεπάγεται τις πιο πολλές φορές και αποτυχία ζωής με άμεσες συνέπειες στην ολοκλήρωση και τελείωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Εκείνο που πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε για το θέμα του ολοκληρωμένου ανθρώπου είναι η αληθινή και ορθή στάση του ατόμου έναντι των άλλων. Η κοινωνική ισορροπία και συμφιλίωση με τα άλλα μέλη μιας κοινότητας, η απομάκρυση από κάθε είδους απομονωτισμό, ιδιαίτερα δε η απεμπόληση κάθε έννοιας μεσιανισμού από τη συμπεριφορά μας, θα μας οδηγήσει σε μια αληθινή στάση ζωής χωρίς τις ποικιλόμορφες εκείνες παραμορφώσεις που επιβάλλουν διάφορες ακραίες αντιλήψεις. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος επίσης δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος της δειλίας και της αμαρτωλοφοβίας, έστω και μέσα σε μια κοινωνία και σε ένα κοινωνικό σύνολο που δρούν οι αντίθετες δυνάμεις και κυριαρχεί το κακό. Ολοκληρωμένος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος με πλήρη πνευματική και σωτηριολογική βεβαιότητα πορεύεται το δρόμο του μέσα στη ζωή και μεταφέρει στους συνανθρώπους του την ελπίδα για το αύριο και την προσδοκία για τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο μας. Κατόπιν τούτων πρέπει να πούμε ότι η κακώς νοούμενη θρησκευτική αγωγή πολλές φορές έχει οδηγήσει σε διάφορα άσχημα αποτελέσματα. Μια αλλοτριωτική αγωγή μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε μια κατάσταση ανοριμότητας και ανολοκλήρωσης. Εξάλλου, εκείνο το οποίο τονίζουμε στον άνθρωπο μετά από αυτές τις γενικές αρχές και τις ειδικές προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή είναι ότι η τέλεια εικόνα του ολοκληρωμένου πνευματικά ανθρώπου είναι καθαρά υπόθεση εσχατολογική, δηλαδή υπόθεση του μέλλοντος αιώνος και βίωμα στον εσχατολογικό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Ολοκληρωμένος άνθρωπος και τέλειος δεν είναι άλλος παρά ο άνθρωπος της δόξας, ο άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας νέας αχρεώσεώς του και μιας νέας επανόδου του στην πτώση και στην κατάρα της αμαρτίας. Έτσι η ολοκλήρωση στη μορφή της θεώσεως και τελειώσεως αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον ως μετοχή στη γαμήλια τελετή της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια εδώ στο παρόν έχουμε την απαρχή και τον αραβόνα της ολοκληρώσεως. Εκεί όμως στο μέλλον εναπόκειται ο δακτύλιος του γάμου και ο μόσχος οσιτευτός της τράπεζας και του γαμήλιου δείπνου. Εδώ η πρόγευση
εκεί η πλήρης μετοχή, εδώ η γνωριμία, εκεί η κοινωνία και η μέθεξη, εδώ η εικόν, εκεί η πραγμάτωση του ολοκληρωμένου και κενού ανθρώπου.

0: Αγαπητοί ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το σκατολογικό σημείο της ολοκληρώσεως του ανθρώπου? Πρώτον, ότι είναι δυνατή η απαρχή και η έναρξη της ολοκληρώσεως και τελειώσεως του ανθρώπου από το παρόν. Η χριστιανική κοινωνία, όπως στο παρελθόν, έτσι και στο παρόν, καλείται να παρουσιάσει τα σημεία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στον παρόντα ιστορικό χρόνο και εκπεφρασμένης σε μορφές ζωής. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή κρίσιμων ανακατατάξεων, που η ανθρώπινη προσωπικότητα διχάζεται και ο πολιτισμός, αντί να οδηγεί τον άνθρωπο προς κάποια διέξοδο ελπίδας, τον συσκοτίζει και τον θανατώνει καθημερινά, η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης χριστιανικής προσωπικότητας είναι τόσο επιτακτική και επιβεβλημένη. Πέρα όμως από αυτή την απαρχή και έναρξη, πρέπει να πούμε ότι η έννοια της εσχατολογικής διαστάσεως στο θέμα της ολοκληρώσεως του ανθρώπου έχει και μια άλλη σημασία για το ιστορικό παρόν, γιατί μας διαφυλάσσει από κάθε είδους αυταπάτες. Όταν μιλάμε για τελείωση και ολοκλήρωση του ανθρώπου στο παρόν, δεν εννοούμε κάτι το τελικό, αφού ο άνθρωπος της εσχατολογικής δόξας, της πλήρους θεώσεως και ολοκληρώσεως, είναι γεγονός που, όπως ήδη τονίσαμε, του μέλλοντο αιώνα. Τούτο σημαίνει ταπείνωση εκ μέρους του ανθρώπου και αποδοχή της ατέλειάς του στον παρόντα αιώνα. Παρά την απαρχή της ολοκληρώσεως στο νυν και στο εντάφθα, είναι ανάγκη να αποδεχτούμε το ατελές του παρόντος και να συμφιλειωθούμε με τις καταστάσεις εκείνες της οδύνης, της αμορφίας και του θανάτου που συνεπάγεται η ατέλειά μας και η αμαρτία στο ιστορικό παρόν. Και ένα τρίτο σημείο είναι ότι η αγιότητα του παρόντος και η τελείωση η ιστορική δεν είναι γεγονότα τετελεσμένα. Δείχνουν προς το παρόν και συνιστούν δυναμική στάση και αγωνιστική πορεία προς το Άγιον του Θεού, όπου και η δική μας θέωση και αγιοποιητική τελείωση. Μια τέτοια δε δυναμική και σχατολογική θεώρηση του ανθρώπινου προσώπου και της ανθρώπινης προσπάθειας προσβλέπει πάντα από το εκ μέρους του παρόντος προς το όλον του μέλλοντος, από την απαρχή του εντάφθα προς την ολοκλήρωση του επέκεινα. Όταν δε το εκ μέρους καταργηθήσετε κατά την Αγία Γραφή, τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος θα βρεθεί πρόσωπον προς πρόσωπον με την τελειότητα. Τότε η συνάντηση, η τέλεια και η πλήρης συμμέθεξη του ανθρώπινου προσώπου με το πρόσωπο του Θεού. Τότε η τελείωση και ολοκλήρωση της ανθρώπινης ιστορίας. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε και την εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Αντώνη Παντελιό.
1: Ήταν η εκπομπή «Βιβλικά θέματα».

0: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος. Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, σήμερα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για ένα σύντροφο. Ένα σύντροφο ο οποίος μας κάνει παρέα τις ώρες της μοναξιάς, τις ώρες της ηρεμίας και του στοχασμού. Για ένα σύντροφο στοχαστικό, μορφωτικό και τόσο πολύτιμο θα έλεγα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μάλιστα προσπαθεί να πάρει και πάλι τη θέση του μέσα στην κοινωνική μας ζωή. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το σύντροφο που λέγεται βιβλίο. Αυτό το οποίο μας κάνει να γνωρίζουμε το άγνωστο και το παράξενο. Αυτό το οποίο μας δίνει όλα τα μυστικά της σκέψης και της φαντασίας. Αυτό που μας δίνει όλες εκείνες τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τα αισθήματα των ηρώων του, χωρίς κανένα περιορισμό. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι ο μοναδικός και αληθινός μας φίλος. Ένας φίλος χωρίς ποτέ να μας ζητήσει τίποτε, αλλά πάντα να δίνει. Φίλος ο οποίος μας διευκολύνει τις σκέψεις μας. Φίλος με τον οποίο μαθαίνουμε μαζί κάθε τι το άγνωστο, αλλά και το σύγχρονο. Ένας φίλος ο οποίος μας δίνει απλόχειρα έννοιες, μας δίνει λέξεις, τις οποίες μπορούμε αμέσως να τις χρησιμοποιήσουμε και ασφαλώς τις χρησιμοποιούμε όλοι μας. Όμως γεννάται το ερώτημα, διαβάζουμε εμείς οι Έλληνες βιβλία? Αν ναι, τι διαβάζουμε και από πότε αρχίζουμε να διαβάζουμε? Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα του πληθυσμού δεν αποτελεί και τους αναγνώστες του βιβλίου. Και έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι μόνο το 38% του πληθυσμού διαβάζει έστω και ένα βιβλίο το χρόνο. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγνωστών των διαφόρων βιβλίων είναι οι γυναίκες, που φτάνει το ποσοστό το 41%. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν έστω λίγα περιληπτικά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η αγάπη για το βιβλίο θα πρέπει να ξεκινά από πολύ νωρίς, από την πολύ μικρή παιδική ηλικία, όπου το βιβλίο είναι και γίνεται περισσότερο παιχνίδι. Επειδή έχει τις εικόνες, τις εντυπωσιακές θα λέγαμε εικόνες, επειδή έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, καλόγουστα θα έλεγα. Όμως οι εικόνες αυτές θα πρέπει να είναι απλές. Οι εικόνες αυτές θα πρέπει να είναι κατανοητές και γνώριμες για τα παιδιά. Αργότερα, όσο περνάει η ηλικία, το βιβλίο λαμβάνει μια άλλη μορφή, όπου το παιδί μαζί με τη μητέρα του το διαβάζουν και μετά το κουβεντιάζουν. Το κουβεντιάζουν για τα μικρά του κείμενα, τα οποία και πρέπει να είναι απλά και κατανοητά. Έτσι το βιβλίο από την πολύ μικρή ηλικία γίνεται ένα μέσο επικοινωνίας, συνδέεται συναισθηματικά με τελείως φιλικές μορφές και μπορούμε να πούμε πως καταξιώνεται στη συνείδηση του παιδιού σαν κάτι το ευχάριστο και αγαπημένο. Τα χρόνια όμως περνούν και στο παιδί έρχεται πλέον η ηλικία του παιδικού μυθιστορήματος ή ακόμη και η ηλικία του παραμυθιού. Τότε το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει και να συνειδητοποιεί πλέον τα νοήματα που διαβάζει ή μπορεί να κουράζεται και να βαριέται. Η ειδική παιδαγωγή και οι διάφοροι παιδοψυχολόγοι λέουν ότι για να διαβάζει μόνο του το παιδί, μία καλή μέθοδος είναι να το διαβάζουμε εμείς το βράδυ στο κρεβάτι του, που το κάνουμε όλοι μας λίγο πολύ. Το διαβάζουμε ένα μικρό κεφάλαιο από κάποιο βιβλίο, να το συζητάμε λίγο μαζί του και να το αφήνουμε μόλις δούμε ότι το ενδιαφέρον του μειώνεται. Την άλλη μέρα το παιδί θα πάρει μόνο του το βιβλίο για να δει τι έγινε πιο κάτω από εκεί που σταμάτησε η μαμά ή ο μπαμπάς να του διαβάζει, ή θα περιμένει με κάποια ανυπομονησία το βραδινό διάβασμα. Έτσι γνωρίζει πλέον το παιδί πως το βιβλίο κρύβει κάποιες απολαύσεις και μέσα από τις σελίδες του θα αναζητά τις όποιες χαρές που δίνει η πνευματική αυτή τροφή. Βέβαια, εμείς ως καλοί γονείς θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είδους βιβλία θα το αγοράζουμε. Εμείς ως καλοί γονείς θα πρέπει να μην είναι δύσκολα και να τα καταλαβαίνει αυτά τα οποία του διαβάζουμε ή τα βιβλία τα οποία τα αγοράζουμε. Διότι αν συμβεί το αντίθετο, θα τα παρατάει και δύσκολα μετά θα αποφασίσει να τα ξαναδιαβάσει, όταν θα είναι σε θέση να ευχαριστηθεί με το περιεχόμενό τους. Έτσι του δημιουργούμε μια κάποια προκατάληψη για κάποια βιβλία και του στερούμε τη χαρά να τα ανακαλύψει μόνο του στο σωστό γι' αυτό χρόνο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει ποτέ να μπαίνει σαν υποχρέωση το εξωσχολικό διάβασμα, διότι μοιραία γίνεται αντιπαθητικό, γίνεται αποθητικό αν μπει σαν καθήκον μέσα στα τόσα άλλα του παιδιού. Ενώ αντιθέτως το βιβλίο πρέπει να γίνει ευχαρίστηση γι' αυτό και ένα είδος καταφυγής, θα λέγαμε, από τα καθήκοντα που το βαραίνουν και του απορροφούν όλο του το χρόνο. Ποτέ δεν πρέπει να πούμε στο παιδί να αφήσει το παιχνίδι ή κάποια άλλη δική του ασχολία την οποία κάνει για να διαβάσει το βιβλίο που έχει αρχίσει. Να το αφήσουμε μόνο του να το πάρει αυτό όταν το θελήσει και τότε θα το διαβάσει. Γιατί απλούστατα διότι θα είναι η δική του επιλογή. Γι' αυτό και οι ειδικοί λένε πως τα βιβλία θα πρέπει να είναι συναρπαστικά για να κεντρίζουν ενδιαφέρον και προσοχή, και τότε το παιδί θα το αποζητήσει μόνο του και θα το διαβάσει ξεχνώντας ακόμη και να φάει, όπως λένε οι παιδαγωγοί. Η μαθητική ηλικία είναι πλέον για το παιδί όλο υποχρεώσεις, είναι όλο ένταση, είναι όλο άγχος. Γι' αυτό και δεν πρέπει να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε αν κάποια στιγμή παίρνει ένα άλλο βιβλίο για να καταφύγει σε κάτι που το ευχαριστεί. Διότι γι' αυτό εκείνη η στιγμή είναι κάτι το ξεχωριστό και το έχει τόσο ανάγκη. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την όποια πνευματική καλλιέργεια θα τη συμπληρώσει με το λεγόμενο εξωσχολικό διάβασμα. Πράγμα το οποίο θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις εκθέσεις του και στο πνευματικό του επίπεδο γενικότερα. Διότι το εξωσχολικό διάβασμα δεν είναι καθόλου άσχετο με τη μόρφωση του παιδιού και συμπληρώνει το σχολικό. Έτσι πιο σωστό θα είναι να ενθαρρύνουμε το παιδί μας για μια πιο μεγαλύτερα μόρφωσή του. Διότι η ηλικία κατά την οποία διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες του ανθρώπου είναι ακριβώς τα σχολικά του χρόνια. Γι' αυτό και ο σεβασμός του βιβλίου θα πρέπει να διδαχθεί στο παιδί από πολύ ενωρίς και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στο παιδί να σκίσει τα βιβλία, ακόμη και αν πρόκειται για τα πρώτα του βιβλία, τα εικονογραφημένα, και έτσι θα του εμπνεύσουμε αγάπη, θα το εμπνεύσουμε σεβασμό για το βιβλίο σαν ένα καλό, σαν ένα πρακτικό αντικείμενο.

Είπαμε και προηγουμένως πόσο αγαπάμε το βιβλίο και τι ακριβώς διαβάζουμε. Γι' αυτό και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, προσπαθώντας να δώσει μια κάποια απάντηση, έκανε πρόσφατα μια έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει την όποια θετική ή αρνητική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα δεν ήσαν και τόσο ενθαρρυντικά. Έτσι βλέπουμε πως εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν κάποιο βιβλίο δεν αποτελούν και την πλειονότητα. Επειδή το 38% απήντησε καταφατικά ότι διαβάζει έστω ένα βιβλίο το χρόνο. Το 8,5% διαβάζει περισσότερα από 10 βιβλία μέσα στην ίδια περίοδο. Το 32% διάβασε ή συμβουλεύθηκε ένα τουλάχιστον ειδικού ενδιαφέροντος βιβλίο. Εάν διακρίνουμε και ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους που διαβάζουν, θα δούμε, κατά την έρευνα πάντοτε και σύμφωνα με ένα πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό άρθρο της εξαίρετης κυρίας Ελένης Μπαμπαλιούτα, θα δούμε ότι το 34% των ανδρών δηλώνουν ότι διαβάζουν βιβλίο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 41%. Και αν προχωρήσουμε ακόμη, το ποσοστό των αγνωστών που είναι παντρεμένοι ανέρχεται στο 32% και το διαζευμένων μόλις το 29%. Ενώ το ποσοστό των ανυπάντρων παρουσιάζεται αυξημένο. Τέλος, η αναγνωστική συμπεριφορά μεταβάλλεται και αναλόγως της εδαφικής διαφοροποιήσεως της χώρας και του τόπου κατοικίας, όπου σχεδόν οι μισοί κάτοικοι αστικών περιοχών δηλώνουν ότι διαβάζουν, ενώ το 25% ότι δεν διαβάζουν. Στις ημιαστικές περιοχές το 34% δηλώνει ότι δεν διαβάζει καθόλου, ενώ το 28% διαβάζει. Και τέλος, στις αγροτικές περιοχές το 38,3% δηλώνει ότι δεν διαβάζει καθόλου. Το βιβλίο λοιπόν μας ευχαριστεί και μας μορφώνει. Το βιβλίο μας ηρεμεί και μας προβληματίζει. Και όπως λέει η έρευνα, αναλόγως με το πνευματικό επίπεδο των αναγνωστών φαίνεται και η προτίμηση. Επίσης, όσο αυξάνεται η ηλικία των αναγνωστών καθώς και οι ώρες εργασίας, τόσο μειώνεται η προτίμηση για το βιβλίο και αυξάνεται η προτίμηση για τις εφημερίδες, ενώ η προτίμηση για τα περιοδικά μειώνεται αισθητά και αυτή. Βέβαια, η ελληνική λογοτεχνία αλλά και οι ξένοι ιστορία κυριαρχούν από 46% έως και 73%, ενώ η ψυχολογία, φιλοσοφία, γεωγραφία κτλ. Συγκεντρώνουν κάτω του 35%. Πάντως, αυτός ο οποίος αρέσκεται στο να διαβάζει βιβλία, διαβάζει τα πάντα. Δηλαδή, διαβάζει λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, ακόμα και τα εικονογραφημένα παιδικά. Και προκειμένου να στραφούν σε κάποιο βιβλίο, λαμβάνουν και τη γνώμη των φίλων ή την ενημέρωση των βιβλιοπωλείων. Άλλοι διαβάζουν στις διακοπές. Άλλοι διαβάζουν όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες να κάνουν. Άλλοι διαβάζουν τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Και άλλοι διαβάζουν σε οποιαδήποτε στιγμή και ευκαιρία τους παρουσιαστεί. Άλλοι διαβάζουν τις απογευματινές ώρες και άλλοι τις βραδινές. Άλλοι τις πρωινές και άλλοι όλες τις ώρες της ημέρας, εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία. Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, ενώ διαβάζουν ένα καλό βιβλίο, αφήνουν συχνά ή και πολύ συχνά ένα βιβλίο στη μέση, και τούτο επειδή ίσως το θεωρούν βαρετό, ίσως δεν τους συγκινεί, ίσως επειδή είναι πολύ μεγάλο, και τέλος ίσως επειδή είναι κακογραμμένο.

Είπαμε λοιπόν πώς και γιατί. Πώς και γιατί διαβάζουμε ένα βιβλίο, όμως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απορρίπτουν την ιδέα αυτή του βιβλίου. Είτε γιατί δεν έχουν χρόνο, είτε γιατί μας λείπει η όποια διάθεση και ενδιαφέρον για διάβασμα, είτε γιατί έχουν προβλήματα υγείας, ηλικίας, ελλείψεως γνώσεων κλπ. Είναι πάρα πολλά τα είτε. Πάντως αυτοί οι οποίοι δεν αρέσκονται στο βιβλίο κάνουν καθημερινά κάτι άλλο, όπως να βλέπουν τηλεόραση. Και αυτό είναι το 86%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Διαβάζουν εφημερίδες, το 30%, ή και τα περιοδικά, ένα 7%. Έτσι έλεγε η έρευνα. Και αυτοί που διαβάζουν βιβλία, δηλαδή οι λεγόμενοι συστηματικοί αναγνώστες, μαζί με όλους τους υπολείπους, ακούνε συχνότερα ραδιόφωνο και διαβάζουν συχνότερα εφημερίδες και περιοδικά. Ενώ όσοι δεν διαβάζουν καθόλου βιβλία έχουν μία αρκετά καλή και χαλαρή, θα λέγαμε, σχέση με τα έντυπα. Τα έντυπα μέσα ενημέρωσης είναι δηλαδή αναγνώστες εφημερίδων και περιοδικών. Έτσι βλέπουμε να υπάρχει μία αναλογία των μη αναγνωστών, αυτών δηλαδή οι οποίοι δεν διαβάζουν βιβλία ή έντυπα μέσα ενημέρωσης, και οι οποία μεν τα άτομα νεαρής ηλικίας από 15 έως 24 είναι κάπως σε μικρό βαθμό και φτάνει έως και το 55%. Για τα άτομα που δεν είναι αναγνώστες από 65 και πάνω. Εδώ επισημαίνεται ως χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις ηλικίες το ποσοστό εκείνο που διαβάζουν μόνο πρακτικά επαγγελματικά βιβλία είναι αρκετό και φτάνει σε αρκετό υψηλό ποσοστό της 100, ενώ για το άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών μειώνεται αισθητά και φτάνει μέχρι το 19%. Επίσης βλέπουμε ότι το ποσοστό των ασθενών αναγνωστών μειώνεται, και αυτό όσο αυξάνεται και η ηλικία. Ακόμη οι ειδικοί ερευνητές και μελετητές του θέματος αγάπης για το βιβλίο λέγουν ότι έχει αποδειχθεί ότι όσοι δεν διαβάζουν κανένα βιβλίο αναγκαστικά στρέφονται προς τα καφενεία, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα γήπεδα και τα κέντρα διασκεδάσεως. Ενώ αυτοί οι ίδιοι δεν πηγαίνουν σε θέατρο, δεν πηγαίνουν σε κινηματογράφο ή σε εκθέσεις σε μουσεία. Αλλά τότε τι κάνουν? Πώς κατανέμουν τον

Κλείνοντας, και προκειμένου να υπάρξει κάποια παρότριση προς το βιβλίο, προκειμένου να υπάρξει κάποια ενθάρρυνση αναγνωστικής συμπεριφοράς για να αγαπηθεί και πάλι το βιβλίο, ίσως θα πρέπει να επισημανθούν και τα εξής. Πρέπει να υπάρξει ως ανάγκη μια ανάπτυξη πολιτικών μείωσης των όποιων ανισοτήτων υπάρχουν, ιδία εκπαιδευτικού, μορφωτικού και γεωγραφικού χαρακτήρα. Καθώς πρέπει να υπάρξει και μια εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στην πράξη της ανάγνωσης. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη πολιτικών για την ανάδειξη της σημασίας του βιβλίου ως ένα στοιχείο μιας ατομικής αλλά και κοινωνικής διάκρισης. Σε μια συνάρτηση ασφαλώς με τις υποδιαμόρφωσης τάσεις και επιλογές του αναγνωστικού κοινού. Και ως προς τις δύο βασικές λειτουργίες του, ως ένα μέσο αισθητικής απολαύσεως, μιας μορφωτικής ψυχολογίας και ως μιας πηγής γνώσεων και πληροφοριών. Σήμερα το βιβλίο, αυτό πράγματι το υπέροχο αντικείμενο, εμφανίζεται σε σημεία όπου προηγουμένως μάλλον για διακοσμητικό στοιχείο έκανε την εμφάνισή του. Σήμερα συναντάται παντού, σε γραφεία, σε βιβλιοθήκες, στα αρχαία των αναγνωστών, ακόμη και μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το βλέπουμε πολύ συχνά. Φίλες και φίλοι, το βιβλίο έχει την κοινωνικότητά του, σαν ένα είδος το οποίο χαρίζουμε. Το δεχόμαστε σαν δώρο, το δανείζουμε ή το επιστρέφουμε. Αξίζει να διδάξουμε στο παιδί από μικρό βέβαια τη σωστή συμπεριφορά γύρω από την κοινωνικότητα του βιβλίου. Έτσι που να μάθει να χαρίζει βιβλία, να μάθει να προσέχει και να σέβεται τα βιβλία που του χαρίζουν ή να μάθει να επιστρέψει σε καλή κατάσταση αυτά τα οποία δανείζεται. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Ελένη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.

Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Τη 28η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς, Επισκόπου Μελιτίνης.

ως ευτυχώς η ευτύχη σας τρισμάκαρ, θείαστε τευχώς ευτυχές κληρουχίες, η κάδι ογδοάτη ευτυχαία ένθαν άειραν. Καλώς των αγώνων σου τελέσας μάρτη σοφέ, βραβεία τα θαυμαστά εκ τούτων όλων Θεού εδέξω ευτύχιε, όθεν σε συνελθόντες κατά χρέος τιμόμεν, πίστη των σών λειψάνων την σωρών προσκυνούντες, πλουσίως ημίν διδούσαν χάριν και έλεος.

Θεόφρον ευτυχίε, νευρές των πανσόφων λόγων σου, εν αποπνίξας τους άφρονας, τέλος μακάριον πνιγμονή υδάτων υπεδέξω, δράκοντα εν τούτης αποπνίγων των άσαρκων, δύο οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Μάρτης, αξιάγαστε τα σαλίψανα γυθόμενοι, περηφανώς ασπαζόμεθα και αριόμενοι χάριν ιαμάτων, πόθος σε γεραίρομεν και πίστη εκτενώς δισοπούμεν σε. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα.

κόσμος ωραιότατος δειχθείς, αθλητών εν χάριτη, μετεβεί βάστης γηθόμενος προς υπερκόσμια βασιλή, βασιλή των όλων αληθώς παρίσταστε, συνπάσεστε σ' αγίες δυνάμεση, μεθόν οικέτευε μάρτης, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Άγιος Ευτυχής Επίσκοπος Μελιτινής υπήρξεν άξιος στρατιώτης Χριστού και ακούραστος εργάτης της Εκκλησίας. Η καρποφόρα διδασκαλία του και τα επικοδομητικά του έργα κράτησαν πολλές ψυχές όρθιες στην χριστιανική πίστη. Μάλιστα είχε το χάρισμα να αλλιεύει ψυχές στον Χριστό με τα σωτήρια δίκτυα του Ευαγγελίου. Και το σπουδαιότερο, ήταν έτοιμος να δώσει και τη ζωή του για την ασφάλεια και τη σωτηρία αυτών των ψυχών, μιμούμενος στον Κύριό μας που είπε «Και ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών». Δηλαδή και ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, δεν ήρθε στον κόσμο για να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για να εξαγοραστούν και να ελευθερωθούν από την αμαρτία και τον θάνατο πολλοί. Ο φθόνος όμως των πορωμένων ειδωλολατρών οδήγησε στη σύλληψη του ευτυχούς και κατόπιν στον μαρτυρικό θάνατο μέσα στα βαθιά νερά ενός ποταμού.

τες θείες δυνάμεις εσύ, συναγελάζουν ευτυχίε και θρόνο της χάριτος νυν παριστάμενος, τους τιμώντας σου την μνήμη την φωσφόρον, εν Θεός κατάβγασον τη μεσητεία σου. Ως Υιός ευείωσας μαθητευθείς ακριβέστατα, παμάκαρε ευτύχιε της Αποστόλης Χριστού, εις τελείαντε ανοίχθης ηλικίαν, αθλήσας λαμπρότατα αξιοθαύμαστε. Υπήλθε στο στάδιο της μαρτυρίας γηθόμενος και θάνατον πρόξενον ζωής επόθησας και απέπνιξας εχθρόντας μυριάδας, θαλάσσι πνιγόμενος, μάκαρ ευτύχιε.

νεκρούμενος πάθηση και λογισμοί σπανάμωμε. Προς τους ικτυρμούς σου καταφεύγω, προς την θερμήν σου προστρέχω δέσποινα σκέπιν και βοήθειαν. Ζωήν μόνη οικίσεσα, ζωοποίησον, σώσον με. Σαρκός ομοιώματι επιφανής ο φιλάνθρωπος, εξού παναμόμητε, κόσμον διέσωσεν, απολύμενον και πλάνην υπαχθέντα, όθεν σε γεραίρομεν και σε μακαρίζομεν. Υμνολογός επανύμνητε, δοξάζοντας επτά μεγαλεία σου, της αιωνίου μερίσε δεινής κατακρίσεως, των σόνιων απαύστος καθηκετεύουσα.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 28 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος. Ελικονής τμηθήσα την κάραν ξύφη, ούχ ελικόνα αλε δέμ τρυφήν έχει. Η Ελικονής μετά τον διαξήφους αποκεφαλισμό της δεν έχει ως απόλαυση τον ελικόνα. Ελικόν ήταν όρος της βιωτίας, αλλά την εδέμ, τον παράδεισο. Η Αγία Μάρτης Ελικονής έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Γορδιανού του Τρίτου και Φιλίππου του Άραβος. Καταγόταν από την πόλη Βιταλία. Η Ελικονής, επειδή ήταν χριστιανή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Περίνιο, τον ηγεμόνα της Κορίνθου. Εκείνος προσπάθησε να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Η Αγία όμως όχι μόνο δεν πίστηκε στον ηγεμόνα, αλλά και διακήρυξε με παρησία ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ύστερα από αυτά η Ελικονής υποβλήθηκε σε πάμπολα φοβερά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα οι βασανιστές της έδεσαν τα πόδια σε ένα ζυγό βοδιών και αφού την έριξαν κατά γης, αυτά την χτυπούσαν βάναυσα με τα πόδια τους για πολλή ώρα. Στη συνέχεια, αφού έλειωσαν μολύβι, άσφαλτο και πίσα, την έριξαν μέσα στην κόλαση αυτού του κράματος. Η Αγία όμως με τη χάρη του Θεού βγήκε από εκεί εντελώς αυλαβής. Έπειτα της ξύρισαν προς ατίμωση το κεφάλι και εν συνεχεία, αφού άναψαν φωτιάν, της κατάκαιγαν ολόκληρο το σώμα. Αλλά και πάλι η Μάρτης διαφυλάκτηκε σώα και αυλαβής. Ακολούθως την οδήγησε στον ναό των ειδώλων και προσπάθησαν να την πείσουν να θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς. Η Αγία όμως δια της προσευχής της στον Κύριο γκρέμισε στη γη και διέλυσε τα ξώανα, τα ξύλινα αγάλματα της Αθηνάς, του Δία και του Ασκληπιού. Ύστερα από αυτό το γεγονός, οι Δήμοι απέκοψαν με ξύφος τους μαστούς της Μάρτυρος. Τον ηγεμόνα Περίνιο τον διαδέχθηκε στην εξουσία ο Ανθίπατος Ιουστίνος. Η Μάρτης Ελικονής οδηγήθηκε τότε στο νέο αυτό άρχοντα και εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει την Αγία να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Αγία Μάρτης όμως δεν πίστηκε, αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στον Ιησούν Χριστό. Τότε ο τύραννος πρόσταξε και την έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο. Η φλόγα όμως δεν την άγγιξε ούτε το παραμικρό. Απέναντίας σκόρπισε τον όλεθρο σε 70 από τους στρατιώτες που βρίσκονταν γύρω από την κάμινο.

ακολούθως ξάπλωσαν την Αγία Ελικονίδα σε πειρακτωμένο κρεβάτι. Τότε εμφανίστηκαν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι και θεράπευσαν τελείως τις σάρκες της μάρτυρος που είχαν λιώσει και διαλυθεί από τη φωτιά. Αφού δε η Αγία διαφυλάκτηκε να βλαβείς και από την κόλαση αυτή της φωτιάς, οι δήμοι την έριξαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία για να την κατασπαράξουν και να χορτάσουν την πείνα τους. Κανένα όμως από τα θηρία δεν άγγιξε την Αγία, αλλά αντίθετα τα θηρία αυτά όρμησαν κατά των στρατιωτών και κατασπάραξαν 120 από αυτούς. Τελικά η Αγία μάρτυσε Λυκονής, ύστερα από καταδικαστική απόφαση αποκεφαλίστηκε και έτσι ανήλθε στεφανή φόρος στην βασιλεία των ουρανών.

ή της αρετή και ή της έπαινος πρέπει της Αγίης. Ξύφες η γαρέ κλείναν τους αυχένας, διασέ τον κλείνανταν ουρανούς και καταβάντα. Εξέχιαν το αίμα αυτών, διασέ τον κενώσαντας αυτών και μορφήν δούλου λαβώντα. Εταπεινώθησαν έως θανάτου την πτωχίαν σου μιμούμενη. Όντες ευχές κατά το πλήθος των εκτιρμών σου ο Θεός ελέησον ημάς.

Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, νομίζουμε ότι ανάλογη με την σωματική ρόμη είναι και η ανδρεία. Κι όμως υπάρχουν γυναίκες που σε κρίσιμες στιγμές αποδεικνύονται στην πίστη και στο φρόνημα για νεότερες από πολλούς άντρες. Πώς εξηγείται? Συμβαίνει αυτό διότι εξαρτάται από την πίστη, και η πίστη στο Θεό δεν είναι σωματική δύναμη αλλά ψυχική εκδήλωση. Η σωματική αδυναμία δεν μειώνει το ψυχικό σθένος που χαρίζει η πίστη, όπως και η σωματική ρόμη δεν επαυξάνει την πίστη. Η Ελικονίδα το απέδειξε. Ο Ιερός Χρυσόστομος, εγκομιάζοντας την Αγία Μεγαλομάρτυρα Δροσίδα, τονίζει την γυναικεία γενναιότητα στα μαρτύρια και λέει: «Γι' αυτό πιο πολύ αγαπώ τις μνήμες των μαρτύρων και αγαπώ και παραδέχομαι όλους μεν, αλλά προπαντός όταν συμβαίνει να αγωνίζονται γυναίκες. Όσο το σώμα τους είναι ασθενέστερο, τόσο μεγαλύτερη η χάρη, τόσο λαμπρότερο το έπαθλο, τόσο περηφανέστερη η νίκη, όχι μόνο λόγω της ασθενούς φύσεως των αθλητριών, αλλά και διότι σε εκείνα που είχε νικήσει τότε ο εχθρός, από αυτά τώρα έχει κυριευθεί. Με παρθένο γυναίκα ο διάβολος θανάτωσε πριν τον Αδάμ, με παρθένο αργότερα κατανίκησε τον διάβολον ο Χριστός».

Πώς εξηγείται η γενναιότητα της γυναίκας? Ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει ότι ανθρωπίνος δεν εξηγείται, είναι Θεός δοτή. Η γυναίκα, λέει, έγινε από τον κτίστην εξίσου δεκτική με τον άνδρα στις αρετές, διότι δεν λήφθηκε μόνο σάρκα για την κατασκευή της γυναίκας, αλλά και οστούν εκ των οστέων. Η καρτερία των μαρτύρων και μάλιστα των γυναικών είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος των απίστων, διότι δεν μπορούν να εξηγήσουν πως παραδίδουν στο θάνατο τη ζωή για την οποία αυτοί προδίδουν τα πάντα. Ζει Κύριος ο Θεός λοιπόν για να στεφανώσει τους πιστούς δούλους του, τους μάρτυρες, ανάμεσα στους οποίους και η Αγία Ελικονής, και κατακρίνει τους δειλούς που παρόλα τα θαυμαστά που είδαν, άκουσαν και έζησαν, παρέμειναν στο τέλμα της απιστίας και της διαφθοράς.

συνύψαστα πάλε διεστώτα παρθένε θεοχαρίτωτε το τόκο σου. Όθεν ως αιτίαν σε πάντων μακαρίζομεν των αγαθών, κραυγάζοντες ψυχής ευθύτητη, τον Κύριον υμνείται τα έργα και υπεριψούται εις πάντας τους αιώνας.

28 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινής. Ως ευτυχός ή ευτύχησας τρισμάκαρ, θείας τελευτός τελευχός ευτυχές κληρουχίας, ικάδι ογδοάτι ευτυχαία ένθεν άειραν. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος. Ελικονίστ μυθίσα την κάραν ξύφη, ούχε λικόναν, αλλά δεμ τρυφήν έχει. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

έχουν διαπείμανση με αυτούς που δεν παραδίνουν τον εαυτό τους σε κάποιον που να έχει τη δυνατότητα μετά το Θεό να τους βοηθήσει και να τους απλώσει χέρι να σωθούν. Γιατί μήπως δεν πήγε τότε σε όλους τους αδελφούς εκείνος ο δαίμονας που τον είδε ο Άγιος να βαστάει όλα εκείνα τα αγγεία με τα παρασκευάσματα? Μήπως δεν τους πείραξε όλους? Αλλά ο καθένας από αυτούς, όταν καταλάβαινε το πλησίασμά του, έτρεχε και ανέφερε τους λογισμούς του και έβρισκε βοήθεια στον καιρό του πειρασμού, και έτσι δεν είχε δύναμη επάνω τους ο πονηρός. Μόνον αυτόν τον άθλιο έβρισκε να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να μην έχει από κανέναν βοήθεια, και τον είχε παιχνιδάκι και έφευγε ευχαριστώντας τον και λέγοντας κατάρες για τους άλλους. Φυσικά, όταν είπε στον Άγιο Μακάριο το θέμα και το όνομα του αδελφού και πήγε γρήγορα σε αυτόν ο Άγιος, βρήκε ότι αυτή ήταν η αιτία της απολίας του. Τον βρήκε να μην θέλει να ομολογήσει. Τον βρήκε να μην έχει συνηθίσει να αναφέρει όλους τους λογισμούς του, και γι' αυτό τον έστρεφε όπου ήθελε ο εχθρός. Γι' αυτό και όταν τον ρώτησε ο Άγιος «Τι γίνεται με σένα, αδελφέ?», είπε «Με τις ευχές σου είμαι καλά». Και όταν πάλι του είπε «Δεν σε πολεμάνε οι λογισμοί?», απάντησε «Ειλικρινά είμαι καλά». Και δεν ήθελε τίποτα να ομολογήσει, μέχρι ότου με πολύ τέχνη τον έπεισε ο Άγιος να ομολογήσει όλα τα σχετικά με τον εαυτό του. Έτσι, αφού τον στήριξε με το λόγο του Θεού και τον ασφάλισε από τις παγίδες του πονηρού, γύρισε πίσω στον τόπο του. Ήρθε λοιπόν πάλι, σύμφωνα με τη συνήθειά του ο εχθρός, με σκοπό να τον ξαναρίξει στην αμαρτία, και βρέθηκε σε δυσάρεστη αμηχανία, γιατί τον βρήκε στηριγμένο, τον βρήκε να μην ξεγελέται πια. Έφυγε λοιπόν άπρακτος, έφυγε ντροπιασμένος και από αυτόν. Γι' αυτό, όταν τον ρώτησε πάλι ο Άγιος «Τι γίνεται εκείνος ο αδελφός, ο φίλος σου?», δεν τον ονόμασε πια φίλο, αλλά εχθρό, και τον καταράστηκε λέγοντας «Και αυτός χάλασε, και ούτε αυτός δεν με πιστεύει, αλλά έγινε πιο άγριος από όλους». Να γιατί μισεί ο εχθρός κάθε άκουσμα που ασφαλίζει από το κακό, επειδή πάντοτε θέλει την καταστροφή μας. Να γιατί αγαπάει όσους έχουν για οδηγό τον εαυτό τους, επειδή γίνονται συνεργάτες με τον διάβολο, προετοιμάζοντας μόνοι τους την καταστροφή τους. Εγώ δεν γνώρισα άλλη πτώση μοναχού από εκείνη που προκύπτει από την εμπιστοσύνη στο λογισμό του. Μερικοί λένε, από αυτή την αιτία πέφτει ο άνθρωπος ή από εκείνη. Εγώ όμως, όπως είπα, δεν γνωρίζω να μπορεί να προξενηθεί σε κανέναν καμιά άλλη πτώση για κανέναν άλλο λόγο εκτός από αυτόν. Είδες κάποιον να πέσει στην αμαρτία? Μάθε ότι εμπιστεύτηκε το λογισμό του. Τίποτα δεν είναι βαρύτερο και πιο ολέθριο από την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Με σκέπασε με τη χάρη του ο Θεός και πάντοτε φοβόμουν αυτό το κίνδυνο. Όταν βρισκόμουν στο κοινόβιο, τα ανέφερα όλα στον γέροντα, τον Αβά Ιωάννη, γιατί ποτέ, όπως είπα, δεν αποφάσιζα να κάνω κάτι χωρίς να έχω την ευλογία του. Και μερικές φορές μου έλεγε ο λογισμός «Αυτό δεν θα σου πει ο γέροντας, τι θέλεις τώρα να τον ενοχλήσεις?» Και έλεγα στο λογισμό «Ανάθεμα σε σένα και στη διάκρισή σου και στη σοφία σου και στη φρονιμάδα σου και στη γνώση σου, γιατί ό,τι ξέρεις, το ξέρεις από τους δαίμονες». Και πήγαινα και ρώταγα το γέροντα, και μερικές φορές μου απαντούσε όπως είχα προηγουμένως σκεφτεί. Και τότε μου έλεγε ο λογισμός «Τι έγινε λοιπόν?» «Να, σου είπε αυτό που σου είχα πει κι εγώ. Δεν ενόχλησες λοιπόν χωρίς λόγο το γέροντα?» Και απαντούσα στο λογισμό «Ναι, αλλά τώρα είναι ευλογημένο. Τώρα προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, γιατί το δικό σου είναι πονηρό, είναι δαιμονικό, είναι γεμάτο εμπάθεια». Και έτσι ποτέ δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να ακολουθήσει το λογισμό του χωρίς να έχω ρωτήσει γι' αυτό σχετικά. Και πιστέψτε με, αδελφοί μου, η ψυχή μου ήταν πολύ ξεκούραστη, χωρίς καμιά μέρημνα, μέχρι σημείου που να στενοχωριέμαι γι' αυτό το θέμα, όπως ακριβώς και άλλοτε νομίζω ότι σας είπα. Γιατί άκουγα ότι πρέπει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών περνώντας μέσα από πολλές θλίψεις, και έβλεπα πως εγώ δεν είχα καμιά θλίψη και φοβόμουν και βρισκόμουν σε απορία, επειδή δεν ήξερα την αιτία της τόσης αναπαύσεως, μέχρι ότου μου είπε ο γέροντας «Μη στενοχωριέσαι. Καθένας που μπαίνει κάτω από την υπακοή των πατέρων, τέτοια ανάπαυση και αμέριμνη ζωή έχει. Φροντίστε κι εσείς να ρωτάτε για όλα, αδελφοί μου, και να μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Μάθετε πόση ξεγνιασιά, πόση χαρά, πόση ανάπαυση έχει όποιος το εφαρμόζει. Αλλά επειδή σας είπα ότι ποτέ δεν δοκίμασα θλίψη, ακούστε και σχετικά με αυτό τι μου συνέβη κάποτε. Ενώ βρισκόμουν ακόμα εκεί, στο κοινόβιο, μια φορά αισθάνθηκα μεγάλη και αφόρητη λύπη, και ένιωθα τόσο κόπο και στενοχώρια

0: σαν να επρόκειτο να παραδώσω την ψυχή μου. Προερχόταν δε εκείνη η θλίψη από δαιμονική ενέργεια. Πάντοτε βέβαια ένας τέτοιος πειρασμός προέρχεται από το φθόνο των δαιμόνων. Είναι μεν πολύ βαρύς, αλλά δεν διαρκεί πολύ. Κάνει τον άνθρωπο βαρύ, σκοτεινό, χωρίς να βρίσκει παρηγοριά πουθενά και από κανέναν, αλλά το κάθε τι να του προκαλεί στενοχώρια και πνιγμό. Πολύ γρήγορα όμως έρχεται η χάρη του Θεού στην ψυχή, γιατί διαφορετικά κανένας δεν θα μπορούσε να αντέξει. Βρισκόμουν λοιπόν, όπως είπα, σε τέτοιου είδους πειρασμό και σε τέτοια στενοχώρια. Μια μέρα λοιπόν, καθώς στεκόμουν έξω από την εκκλησία του μοναστηριού, καταθλιμμένος και παρακαλώντας για αυτό το θέμα το Θεό, ξαφνικά προσέχω μέσα στην εκκλησία και βλέπω κάποιον που έμοιαζε με επίσκοπο και που φορούσε μιλωτή να μπαίνει στο ιερό. Σε καμιά βέβαια περίπτωση δεν πλησίαζε ξένο, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ή χωρίς ευλογία, αλλά σαν κάτι να με έσπρωξε τότε. Μπαίνω πίσω του. Και στάθηκε για αρκετή ώρα, έχοντας σηκωμένα τα χέρια του στον ουρανό, και εγώ στεκόμουν πίσω του, πολύ φοβισμένος και προσευχόμενος. Γιατί με φόβησε πολύ η θωριά του. Αφού δε τελείωσε την προσευχή του, γυρίζει και έρχεται σε μένα, και καθώς με πλησίασε, αισθάνθηκα να φεύγει η λύπη και η δειλία από πάνω μου. Μετά στάθηκε μπροστά μου, άπλωσε το χέρι του, το ακούμπησε στο στήθος μου και με χτύπησε με τα δάκτυλά του λέγοντας: «Με εγκαρτέρηση πολύ, περίμενα τη βοήθεια και την προστασία του Κυρίου, χωρίς να πάψω να ελπίζω σε Αυτόν». Και με πρόσεξε και άκουσε τη δέηση και την παράκλησή μου και με έβγαλε από το λάκκο της ταλαιπωρίας και από τη λάσπη του βούρκου που δεν μπορούσα να πατήσω στερεά και στήριξε όρθια τα πόδια μου στερεώνοντάς τα σε ασάλευτη πέτρα και με οδήγησε να πορευτώ σε ευθύ και απλανή δρόμο και έβαλε στο στόμα μου καινούριο τραγούδι, έναν ύμνο που ταιριάζει στο Θεό μας και είπε όλους τους στίχους του ψαλμού από τρεις φορές χτυπώντας, όπως είπα, το στήθος μου και ύστερα βγήκε έξω. Και αμέσως ήρθε στην καρδιά μου φως, χαρά, παρηγοριά, γλυκύτητα και έγινα άλλος άνθρωπος. Καθώς λοιπόν βγήκα τρέχοντας πίσω του, θέλοντας να τον βρω, δεν τον βρήκα, αλλά χάθηκε από εμπρός μου. Από εκείνη την ώρα, με τη χάρη και το έλεος του Θεού, δεν μου συνέβη πια να ενοχληθώ ούτε από λύπη ούτε από δειλία, αλλά μέχρι τώρα με σκέπασε ο Θεός με τις ευχές εκείνων των Αγίων Γερόντων. Σας τα είπα αυτά, αδελφοί μου, επειδή ήθελα να σας δείξω πως η ανάπαυση και ξεγνιασιά και κάθε ασφάλεια έχει αυτός που δεν εμπιστεύεται στο λογισμό του, αλλά αφήνει κάθε σχετικό με τον εαυτόν του στα χέρια του Θεού και σε αυτούς που μετά το Θεό μπορούν να τον καθοδηγήσουν. Συνηθίστε λοιπόν κι εσείς, αδελφοί μου, να ρωτάτε. Συνηθίστε να μην εμπιστεύεστε στον εαυτό σας. Είναι ωφέλιμο πράγμα. Είναι ταπείνωση. Είναι ξεκούραση. Είναι χαρά. Ποιος ο λόγος να κατατσακίζεται κανείς άδικα? Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη σωτηρία παρά μόνον αυτός. Ίσως όμως σκεφτεί κανείς ότι αν δεν έχει το κατάλληλο πρόσωπο για να ρωτήσει, τι πρέπει να κάνει? Πραγματικά, αν θελήσει κανείς ειλικρινά να γνωρίσει το θέλημα του Θεού με όλη του την καρδιά, ποτέ μα ποτέ δεν θα τον αφήσει ο Θεός, αλλά με κάθε τρόπο θα τον οδηγεί σύμφωνα με αυτό. Πραγματικά, αν στρέψει κανείς την καρδιά του στο θέλημα του Θεού, ακόμα και μικρό παιδί μπορεί να φωτίσει ο Θεός, να του φανερώσει το θέλημά του. Αν όμως δεν ζητάει κανείς ειλικρινά το θέλημα του Θεού, ακόμα και αν πάει να συμβουλευτεί προφήτη, σύμφωνα με την αμαρτωλή καρδιά του θα δώσει ο Θεός πληροφορία στην καρδιά του προφήτη για να το απαντήσει στην απορία του, όπως λέει η Αγία Γραφή. Αν πλανηθεί και μιλήσει ο προφήτης, εγώ ο ίδιος ο Κύριος επλάνησα τον προφήτην εκείνον. Γι' αυτό πρέπει, με όλη μας τη δύναμη, να στρέψουμε τον εαυτό μας στο θέλημα του Θεού και να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο λογισμό μας. Αλλά και αν ακόμα πρόκειται και για καλό πράγμα και πληροφορηθούμε από κάποιον Άγιο ότι πράγματι είναι καλό, έχουμε υποχρέωση να το θεωρούμε μεν καλό, να μην πιστεύουμε όμως ότι και το εφαρμόζουμε σωστά και όπως ακριβώς θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά να κάνουμε μεν ό,τι μπορούμε, να συμβουλευόμαστε όμως και για τον τρόπο που θα έπρεπε να το εκτελέσουμε. Και όταν το εκτελέσουμε, πάλι να ρωτάμε αν το κάναμε σωστά. Και όταν ακόμα τα εφαρμόζουμε όλα αυτά, ούτε τότε να ξεγνιάζουμε, αλλά να περιμένουμε και την κρίση του Θεού, όπως ακριβώς και ο Άγιος εκείνος Αββάς Αγάθων, όταν τον ρώτησαν: «Και εσύ φοβάσαι, Πάτερ?» Απάντησε: Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το έργο μου άρεσε στο Θεό. Γιατί αλλιώς κρίνει ο Θεός και αλλιώς οι άνθρωποι. Ο Θεός να μας φυλάξει από τον κίνδυνο που απειλεί εκείνους που έχουν εμπιστοσύνη στο λογισμό τους και να μας αξιώσει να κρατηθούμε στο δρόμο των πατέρων μας.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμάδες.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

χριστιανοί γονείς και ο ανάδοχος φέρουν ευθύνη για την κατήχηση και την αύξηση στην πίστη του νέου μέλους της Εκκλησίας σε περίπτωση νήπιο βαπτισμού. Γι' αυτό και τις υποσχέσεις πριν από το βάπτισμα τις δίνει ο ανάδοχος. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς δεσμάς και τον ρωτάει αν αποτάσσετε τον σατανά, αν αποκηρύττει κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά, με τα έργα του και με τη λατρεία του. Ο κατηχούμενος βεβαιώνει δημόσια τρεις φορές πως αποτάσσεται τον σατανά και με αυτόν τον τρόπο κλείνει συμβόλαιο με τον Θεό και την Εκκλησία, πως έκοψε κάθε σχέση με τον σατανά και τα πονηρά έργα του. Απεταξάμην, τον αποκήρυξα, επαναλαμβάνει ακόμη τρεις φορές. Ο ιερέας τότε προτρέπει τον κατηχούμενο ή τον ανάδοχό του, αν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιο, να προχωρήσει σε πράξη γεμάτη συμβολισμό και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Ο κατηχούμενος φυσάει τότε και φτύνει τρεις φορές προς δεσμάς. Με τον τρόπο αυτό διακηρύσει όχι μόνο ότι έκοψε κάθε σχέση με τα πονηρά έργα του σατανά, αλλά και ότι αισθάνεται αηδία και αποτροπιασμό για κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε τον φτύνει κατά πρόσωπο. Ύστερα από το απόταξη, από την απόταξη του σατανά, ακολουθεί η σύνταξη του Χριστού. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς Ανατολάς και το απευθύνει τρεις φορές την ερώτηση. Συντάσσει το Χριστό, είσαι με το μέρος του Χριστού. Ο κατηχούμενος δίνει τότε επίσημη διαβεβαίωση τρεις φορές πως είναι πρόθυμος να συγκαταλέξει τον εαυτό του στα μέλη του Χριστού, στην Εκκλησία. Συντάσσομαι. Αλλά ο ιερέας τον ερωτά και πάλι τρεις φορές. Συνετάξω το Χριστό. Και εκείνος δίνει πάλι τρεις φορές την ίδια διαβεβαίωση. Συνεταξάμην. Ο συγκινητικός διάλογος ανάμεσα στον ιερέα και στον κατηχούμενο δεν σταματάει εδώ. Τώρα ο ιερέας πρέπει να εξακριβώσει αν ο κατηχούμενος έχει ριζωθεί στην ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό τον ερωτά «Και πιστεύεις αυτό?» Τότε ο κατηχούμενος αναφωνεί «Πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό. Τον πιστεύω σαν Βασιλέα μου και Θεό μου». Όμως από τον κατηχούμενο απαιτούνται λεπτομέρειες για το θέμα της πίστης. Πρέπει να δώσει περισσότερες εγγυήσεις πως η πίστη του είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει όλα τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας όπως διατυπώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους. Γι' αυτό το λόγο ο κατηχούμενος πρέπει να απαγγείλει το σύμβολο της πίστης μας, το πιστεύω, και μάλιστα με δυνατή φωνή, για να το ακούσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, με την οποία υπογράφει εκείνη τη στιγμή ιερό συμβόλαιο. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ενώπιον του λαού του Θεού πως η πίστη του είναι η πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή πίστη στον ένα και τριαδικό Θεό και στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που περιλαμβάνει την ομολογία του ενός βαπτίσματος εις άφεση αμαρτιών, την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Η όλη προετοιμασία για το βάπτισμα κλείνει με την προτροπή του ιερέα και προσκύνησον αυτό. Ο βαπτιζόμενος ανταποκρίνεται σε αυτή την προτροπή με τα λόγια «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον».
Απόταξη λοιπόν του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό, ομολογία της ορθόδοξης πίστης, προσκύνηση του Τριαδικού Θεού, δηλαδή αναγνώρισή του ως μόνου Κύριου της στη ζωή. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη ευθύνη των γονέων και των αναδόχων στην περίπτωση που κάποιο νήπιο οδηγείται στο Άγιο Βάπτισμα. Οι γονείς και το πρόσωπο που αναδέχεται τον βαπτιζόμενο από την Ιερά Κολυμβήθρα δίνουν ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας την υπόσχεση πως θα τον κατηχήσουν στην ορθόδοξη πίστη και πως θα τον εισαγάγουν βαθμιαία σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι πραγματικά μεγάλη η ευθύνη και η αποστολή των γονέων και του αναδόχου. Με την υπογραφή αυτού του συμβολέου με την Εκκλησία, ο ιερέας δοξολογεί το όνομα του Θεού για το μεγάλο γεγονός. Ευλογημένος ας είναι ο Θεός που θέλει να σωθούν όλοι και να γνωρίσουν την αλήθεια τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Η ιερή ακολουθία κλείνει με την ευχή του ιερέα να αξιώσει ο Θεός τον κατηχούμενο να βαδίσει προς το Άγιον Φώτισμα και να τον αξιώσει της μεγάλης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Βγάλε από πάνω του την παλαιότητα και κάμε τον καινούριο στην αιώνια ζωή. Γέμισε τον με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος για να ενωθεί με τον Χριστό σου και να μην είναι πλέον παιδί της αμαρτίας, αλλά παιδί της βασιλείας σου.

γονείς και οι ανάδοχοι δεν μένουν μόνοι στην εκκλησία. Έρχεται συμπαραστάτης των η Ορθόδοξη Ενορία, στην οποία ανήκουν. Με τη λειτουργική της ζωή, με κατηχητικές ευκαιρίες που προσφέρει στα νεαρά μέλη της. Αυτό αποτελεί καθήκον των ποιμένων και βασικό στοιχείο της ζωής της Ενορίας, στα πλαίσια της οποίας όλα τα χαρίσματα των μελών του σώματος χρησιμοποιούνται προς οικοδομή. Συνεπώς, όλοι στην Ενορία γίνονται συμμέτοχοι στην ευθύνη για την πνευματική αύξηση των νεαρών αδελφών τους, ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε από τον Θεό. Συμπαραστάτης στο ίδιο έργο έρχεται και το μάθημα των θρησκευτικών όπου αυτό υπάρχει. Γιατί το μάθημα αυτό στην περίπτωση Ορθοδόξων παιδιών οφείλει πάντοτε να αναφέρεται στην Ορθόδοξη κατήχηση και στη συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο γιατί η θρησκευτική αγωγή των παιδιών προσδιορίζεται από τους γονείς των, όχι από την πολιτεία. Και επειδή οι γονείς με τον ηπιοβαπτισμό ενεπιστεύθησαν την πνευματική αύξηση των παιδιών τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών, τα διδακτικά βιβλία, οφείλουν απαραίτητος να αναφέρονται στα βασικά σημεία της Ορθόδοξης πίστης, τα απαραίτητα για την συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Εκκλησία. Είναι αυτονόητο πως οι δάσκαλοι των θρησκευτικών πρέπει να ανήκουν ουσιαστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η Εκκλησία πρέπει να έχει την δυνατότητα επέμβασης. Διαφορετικά, καταπατούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γονέων. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν εκπληρώνει την αποστολή του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος επεκτείνει την αρμοδιότητά του και σε θέματα θρησκευτικής συνείδησης και γίνεται ολοκληρωτικό. Βασική βοήθεια στην πνευματική αύξηση των παιδιών είναι το Ορθόδοξο Παιδικό Βιβλίο και το Ορθόδοξο Παιδικό Περιοδικό. Αποτελούν πολύτιμο βοηθό στο έργο της κατήχησης και της εισαγωγής των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας. Υπογραμμίζουμε και πάλι πως με το να οδηγούν οι γονείς τα παιδιά τους στο βάπτισμα δηλώνουν με αυτή την πράξη πως επιθυμούν να τα εισαγάγουν από τη μικρή τους ηλικία στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι ζωή εν Χριστώ κοινωνίας, όχι κάποια θρησκευτική ζωή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αν τα κρατήσουν μακριά από τη λειτουργική και κατηχητική ζωή της Εκκλησίας, παραβαίνουν την ιερή υπόσχεση που έδωσαν στον Θεό ενώπιον της Εκκλησίας όταν τα οδήγησαν στο ιερό βάπτισμα. Αυτό αποδεικνύει πως η συμπαράσταση της Εκκλησίας, για την οποία έγινε λόγος, δεν αποτελεί επέμβαση στα καθήκοντα των γονέων, ούτε παραβίαση του δικαιώματός των να δίνουν στα παιδιά των τη θρησκευτική αγωγή που οι ίδιοι επιθυμούν. Αντίθετα, όταν παρουσιάζονται επεμβάσεις της πολιτείας αντίθετες με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, τούτο αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γονέων. Οι γονείς και οι ανάδοχοι έγιναν εγγυητές προκειμένου να τελεστεί το Άγιο Βάπτισμα και να προσληφθούν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Ανέλαβαν συνεπώς την υποχρέωση να φροντίσουν με κάθε τρόπο να εισαγάγουν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Αν δεν τα παρακινήσουν να λαμβάνουν μέρος στην κατηχητική κίνηση της Εκκλησίας, αν δεν οδηγήσουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στην Εκκλησία,
γίνονται επίορκοι ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η συγκινητική ιερά ακολουθία των κατηχουμένων.

ακούτε την εκπομπή «Πνευματική ζωή». Μετά από το Άγιο Βάπτισμα ακολουθεί και άλλο ιερό μυστήριο, το Άγιο Χρίσμα, που μεταδίδει στο νεοφώτιστο το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να οπλιστεί για τον πνευματικό αγώνα στον οποίον καλείται. Με το Άγιο Βάπτισμα εισέρχεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως, της νέας δημιουργίας. Όμως πρέπει να λάβει κανείς και το Άγιο Πνεύμα, όπως οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή. Έτσι βλέπουμε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη να μεταβαίνουν στη Σαμάρια για να θέσουν τα χέρια τους στα κεφάλια των χριστιανών και να τους μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Εφέσου. Και εσείς, λέγει, αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας σας και το πιστεύσατε, ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που υποσχέθηκε ο Θεός και είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Σαν αραβώνας, το Ιερό Χρίσμα αποτελεί την απαρχή της Βασιλείας του Θεού και μετοχή στη ζωή του Χριστού που ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει πάντοτε σε αυτά τα τρία ιερά μυστήρια βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία, εσωτερική ενότητα, και γι' αυτό δεν στερεί τη Θεία Ευχαριστία από τα μικρά παιδιά. Η θέση αυτή της Ορθοδοξίας εκφράζεται στην ευχή του Ιερού Χρίσματος. «Συ που και τώρα ευδόκησες να αναγεννήσεις τον δούλον σου, τον νεοφώτιστο, με νερό και με πνεύμα», αναφέρει η ευχή, «και που του χάρισες τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, όσα έπραξε θεληματικά ή αθέλητα, συ λοιπόν, δέσποτα εύσπλαχνε βασιλέα των πάντων, χάρισε σε αυτόν και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου». Ο βασικός σκοπός του μυστηρίου του Χρίσματος δηλώνεται στη συνέχεια της ίδιας ευχής. «Τήρησέ τον μέσα στο δικό σου αγιασμό, ασφάλισέ τον στην ορθόδοξο πίστη, λύτρωσέ τον από τον πονηρό και από όλα τα τεχνάσματά του. Τήρησε την ψυχή του με το σωτήριο φόβο σου, μέσα στην αγνότητα και στη δικαιοσύνη, για να σε ευαρεστήσει με κάθε λόγο και έργο, για να γίνεις Υιός και κληρονόμος της επουρανίου σου βασιλείας». Η σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον πνευματικό αγώνα του πιστού εναντίον των δυνάμεων του πονηρού. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον σωτήριο φόβο του Θεού και με την συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος αγωνίζεται να διατηρηθεί στην αγνότητα και τη δικαιοσύνη και να ευαρεστήσει το Θεό με κάθε έργο και λόγο και να γίνει Υιός και κληρονόμος της επουρανίου βασιλείας. Γι' αυτό και ονομάζεται αραβώνας. Σε αυτό τον πνευματικό αγώνα πρέπει ο άνθρωπος να διαθέσει όλες του τις δυνάμεις. Γι' αυτό και πρέπει ολόκληρος να αγιαστεί και να σφραγιστεί σαν περιουσία του Θεού, κατοικητήριον και ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη σημασία έχει το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σφραγίζει με το Άγιο Μύρο όλα τα μέλη του νεοφώτιστου και μεταδίδει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας τον ολοκληρωτικά χαρισματικό, έτοιμο για την καινούργια ζωή εν Χριστώ.
Αυτή είναι η ιερή πανοπλία με την οποία η Εκκλησία ενδύει κάθε νέο μέλος της.

με αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Επικρίθη ο Πέτρος και του είπε: «Δώσ' μας να καταλάβουμε τον ασαφή αυτών λόγων, που είναι σαν ένιγμα». Ο δε Ιησούς του είπε: «Ακόμα και τώρα, ύστερα από τόσες διδασκαλίες που σας έκαμα, είστε κι εσείς ανίκανοι να εννοήσετε την αλήθεια που είπα? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που εισάγεται στο στόμα μεταστροφάς προχωρεί προς την κοιλία και αποβάλλεται από τον κοπρόνα? Εκείνο όμως που βγαίνουν από το στόμα εξέρχονται από την καρδία, και εκείνα μολύνουν τον άνθρωπον. Διότι από την καρδία βγαίνουν σκέψεις πονηρέ, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Όλε αυτέ παραβάσεις εις την καρδία καταρχάς φυτρώνουν ως λογισμοί και επιθυμία και αποφάσεις, και από εκεί πηγάζουν. Αυτά είναι εκείνα που μολύνουν τον καθαυτό και κυρίως άνθρωπο, την ψυχή δηλαδή. Το να φάγει δε κανείς με άνοιπτα χέρια δεν μολύνει τον άνθρωπο. Ενδέχεται μεν να μολύνει τον σωματικόν οργανισμό του ανθρώπου, η ψυχή όμως παραμένει αμόλυντος και καθαρά».

Και αφού βγήκε από το μέρος εκείνο ο Ιησούς, ανεχώρησε προς τα μέρη Τύρου και Σιδόνος. Και ειδού μια γυναίκα Χανανέα, που βγήκε από τα σύνορα εκείνα, εφώναξε δυνατά προς αυτόν και είπεν: «Ελέησόν με, Κύριε, ένδοξε απόγονη του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιον και υποφέρει φρικτά». Αυτός όμως δεν απεκρίθη σε αυτήν ούτε λέξην. Και αφού επλησίασαν οι μαθητές του, τον παρεκάλουν λέγοντες: «Κάμε της αυτό που ζητεί, για να φύγει, διότι φωνάζει δυνατά από πίσω μας, και από τις φωνές της θα μαζευτεί λαός πολλής». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν απεστάλλην από τον πατέρα μου, παρά διαταχαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού γένους». Αλλά αυτή, αφού ήρθε πλησίον, έπεσε με ευλάβιον στους πόδας του Κυρίου και έλεγε: «Κύριε, βοήθαμε στην δυστυχία μου». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίψει στα σκυλάκια». Αυτή δε είπε: «Ναι, Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, διότι και τα σπιτίσκια σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα που πίπτουν από το τραπέζι των κυρίων των». Τότε απεκρίθη ο Ιησούς και της είπεν: «Ω γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη, ας γίνει σε όπως θέλεις». Και πράγματι από την ώρα ακριβώς εκείνη, ιατρεύτη η θυγατέρα της.

Και αφού ανεχώρησε απ' εκεί ο Ιησούς, ήρθε πλησίον της θαλάσσης της Γαλιλαίας. Και αφού ανέβη στο όρος, εκάθιτο εκεί. Και ήρθαν προς αυτόν πλήθη λαού πολλά, που είχαν μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κουφούς, ανθρώπους με πιέ.

δε Ιησούς επροσκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπεν: «Αισθάνομαι βαθύ ασυμπάθεια για το πλήθος του λαού, διότι είναι τώρα 3 ημέρες αφού του μένουν πλησίον μου και δεν έχουν τι να φάγουν. Και δεν θέλω να τους εξαποστείλω εις τα μέρη τους μυστικούς, μήπως αποκάμουν εις τον δρόμο». Και λέγουν εις αυτόν οι μαθητές του: «Από πού να προμηθευθόμεν εδώ εις την ερημιά τόσους πολλούς άρτους?» Και λέγει σε αυτούς ο Ιησούς: «Πόσους άρτους έχετε?» Αυτοί δε είπαν: 7 άρτους και ολίγα ψαράκια». Και παρήγγειλε ο Ιησούς εις τα πλήθη του λαού να καθίσουν εις την γη. Και αφού πήρε στα σχήρα του τους άρτους και τα ψάρια, ευχαρίστησε τον πατέρα του που δίδει και πολλαπλασιάζει αυτός όλα τα αγαθά, και έκοψε τους άρτους και τα ψάρια και έδωκε στους μαθητάς του, και οι μαθητές του έδωκαν στα πλήθη του λαού. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν, και σήκωσαν το περίσσευμα των κομματιών 7 μεγάλα κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν 4.000 άνδρες, χωρίς να υπολογιούνται στον αριθμό αυτών γυναίκες και παιδιά. Και αφού διέλυσε τα πλήθη του λαού, εμπήκαινε στο πλοίο και ήρθε στα σύνορα της Μαγδαλά.

Και αφού τον πλησίασαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι με σκοπό να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν, εάν έχει πραγματικώς δύναμη θαυματουργική, τον παρεκάλεσαν να επιρρήξει σε αυτού σημάδι και θαύμα εξαιρετικών από τον ουρανόν, όπως το μάνα που εδόθη στην έρημο διαμεσητείας του Μωυσέως, ή όπως το πυρ που κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανόν και το οποίο σημείον θα εμαρτύρει και θα εβεβαίωνε την αποστολή του. Αυτός δε απεκρίθηκε και τους είπε: όταν βραδιάσει και έρθει ο ήλιος εις την δύση του, λέγεται «έχομεν αύριο καλοκαιρίαν, διότι κοκκινίζει ο ουρανός». Και το πρωί παρατηρείται εις την ανατολή και λέγεται «σήμερα θα είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκεπασμένος με σύννεφα ο ουρανός». Υποκριτέ που κάνατε τον σοφόν, ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι, ξέρετε να διακρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού, τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασαν ημέρα του Μεσσίου, δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Γενεά κακή, που δεν έμενε πιστή στον ουράνιο νυμφίο, αλλά διεφθάρει μακράν αυτού, ζητεί επιμόνως θαύμα σημαδιακό. Αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζεται από το θαύμα του προφήτου Ιωνά. Και αφού τους αφήκεν, έφυγε από εκεί.

Όταν ήρθαν οι μαθητές του στην απέναντι παραλία της λίμνης, είδαν ότι είχαν λησμονήσει να πάρουν μαζί τους άρτους. Ο δε Ιησούς τους είπε: «Ανοίξατε τα μάτια σας και προσέξατε από την κακή επίδραση της υποκριτικής διδασκαλίας των Φαρισαίων και Σαδικαίων, που μοιάζει προς κακό προζύμι. Αυτοί όμως ήρχισαν να συλλογίζονται μέσα τους και να λέγουν: Δεν πήραμε άρτους από προζύμι καθαρό, που δεν προέρχεται από το σπίτι Φαρισαίου ή Σαδουκαίου?» Αλλά ο Ιησούς αντελήφθη δια της υπερφυσικής του γνώσεως τας αποκρύφους σκέψης των και τους είπε: «Γιατί επέσατε εις σκέψη και συλλογισμόν, ολιγόπιστοι, επειδή δεν επήρατε άρτους? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε τι σας λέγω, ούτε ενθυμίστε επιτέλους τους 5 άρτους των 5.000 που εχόρτασαν με αυτούς, και πόσα κοφίνια περισσευμάτων επήρατε? Δεν ενθυμίστε ούτε τους 7 άρτους με τους οποίους εχόρτασαν οι 4.000, και πόσα μεγάλα κοφίνια επήρατε από τα περισσεύματα? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα για το συνήθι υλικό άρτο, όταν σας εσύστησα να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων?» Τότε κατάλαβαν ότι δεν είπε να προσέχουν από το προζύμι με το οποίο γίνεται ο άρτος, αλλά από τη διδασκαλία και υποκρισία των Φαρισαίων και Σαδουκαίων.

Ματθαίων Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Οικοδεσπότης μας και στη σημερινή εκπομπή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να μας μιλήσει γιατί άλλο, για την ανατροφή των παιδιών. Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο. Τόσο πάντοτε, όσο και ειδικότερα στις μέρες μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν θα είναι και σήμερα μαζί μας για να μας μεταφέρει κάποια ψήγματα από την άνωθεν σοφία του. Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σήμερα είναι αυτό της ονομασίας των παιδιών. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Με την ευκαιρία του ονόματος αυτού μου ήλθε στο νου και μία άλλη σκέψη. Ποια λοιπόν είναι αυτή? Από την πρώτη στιγμή που δίνουμε το όνομα στα παιδιά, ας τους δίνουμε και το ζήλο της αρετής. Κανένας λοιπόν ας μην σπέβδει να δώσει στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, του πατέρα δηλαδή, της μητέρας, του παππού και του προπάπου, αλλά να δίνονται τα ονόματα των δικαίων, των μαρτύρων, των επισκόπων, των αποστόλων. Ας είναι λοιπόν σε αυτά και τα ονόματα αφορμή για μίμηση. Το ένα ονομάζεται Πέτρος, το άλλο Ιωάννης και το άλλο με κάποιο άλλο όνομα κάποιο από τους Αγίους. Και παρακαλώ να μην τηρείτε τα ειδωλολατρικά έθιμα. Διότι δεν είναι μικρή ντροπή και άξιο για γέλια όταν τελούνται σε σπίτι χριστιανικό κάποια ειδωλολατρικά έθιμα, όπως που ανάβουν λιχνάρια και περιμένουν να δουν ποιο θα σβήσει, και μερικά άλλα παρόμοια, πράγματα που προξενούν όχι τυχαία καταστροφή σε εκείνους που τα κάνουν. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι μικρά και ασήμαντα αυτά που γίνονται. Αυτή λοιπόν είναι η παράκλησή μου προς εσάς, να δίνετε στα παιδιά σας τα ονόματα των δικαίων. Στην αρχή βέβαια φυσικό ήταν να γίνονται και αυτά και να έδιναν στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, διότι αυτό αποτελούσε παρηγοριά για το θάνατο, αφού πιστευόταν ότι ζει εκείνος που πέθανε με το όνομα που δινόταν στον απόγονό του. Τώρα όμως ας μην γίνεται πλέον αυτό, διότι βλέπουμε τους δικαίους να μην δίνουν ονόματα στα παιδιά τους ακολουθώντας τη συνήθεια εκείνη. Ο Αβραάμ δηλαδή γέννησε τον Ισαάκ. Ο Ιακώβ και ο Μωυσής δεν πήραν τα ονόματα των προγόνων τους. Ούτε θα βρούμε κάποιον από τους δικαίους να πήρε έτσι το όνομά του. Για πόση αρετή δεν είναι υπόδειγμα αυτό? Και πόση προτροπή για αρετή δεν είναι το όνομα? Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε άλλη αιτία να αλλάξει το όνομα παρά αυτήν και μόνο, το να αποτελεί αυτό υπόμνηση για την αρετή. «Εσύ θα ονομαστείς Κηφάς, που ερμηνεύεται Πέτρος», αναφέρεται στο κατά Ιωάννη. Γιατί? Επειδή έκανε την ομολογία εκείνη. Και «έστε το όνομά σου Αβραάμ, διότι σε όρισα πατέρα πολλών εθνών». Και ο Ιακώβ με το ονομάστηκε Ισραήλ επειδή είδε τον Θεό. Από εδώ λοιπόν και εμείς ας αρχίσουμε τη φροντίδα μας για τα παιδιά και τη διάπλαση των ψυχών τους. Αλλά όπως είπαμε, είδε μια σκάλα στημένη που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ας μπαίνει λοιπόν το όνομα των Αγίων στα σπίτια με την ονομασία των παιδιών, ώστε να μην συντελεί μόνο στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, αλλά και στην ωφέλεια του πατέρα όταν σκέπτεται ότι είναι πατέρας κάποιου Ιωάννου, κάποιου Ηλία, κάποιου Ιακώβου. Αν λοιπόν δίνεται αυτό με ευλάβεια και με τιμή προς εκείνους που πέθαναν και επιδιώκουμε πολύ περισσότερο τη συγγένεια με τους δικαίους παρά με τους προγόνους, αυτό θα ωφελήσει πολύ και εμάς και τα παιδιά. Διότι μην νομίσεις, επειδή είναι μικρό, ότι αυτό δεν έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Αυτό αποτελεί τη βάση όλης της ωφέλειάς του.

Αλλά όπως προανέφερα, ας έλθουμε στη συνέχεια της διηγήσεως. Είδε μια σκάλα στηριγμένη στον ουρανό. Ζήτησε την ευλογία του Θεού και ο Θεός τον ευλόγησε. Έφυγε από εκεί και πήγε στους συγγενείς του όπου έβοσκε τα πρόβατα. Στη συνέχεια λοιπόν, διηγήσου στο παιδί τα σχετικά με το γάμο του, με την επιστροφή στο πατρικό του σπίτι, και θα ωφεληθεί και από εδώ. Πρόσεχε λοιπόν πόσα θα μάθει. Θα μάθει να ελπίζει στο Θεό, να μην περιφρονεί κανένα αν και είναι ευγενής, να μην τρέπεται για τη φτώχεια του, να υπομένει γενναία τις συμφορές και όλα τα άλλα. Στη συνέχεια πάλι, αφού μεγαλώσει, λέγε του και πιο φοβερές ιστορίες. Διότι όσο είναι τρυφερό το μυαλό του, μην το φορτώνεις με τόσο βάρος για να μην το κατατρομάξεις. Όταν όμως γίνει 15 ετών και περισσότερο, ας ακούει και τα σχετικά με τη γέννα. Ή καλύτερα, όταν είναι 18 ετών και κάτω, ας ακούει τα σχετικά με τον κατακλυσμό, με τα γεγονότα των Σοδόμων, τα όσα συνέβησαν στην Αίγυπτο και όλα όσα είναι γεμάτα από τιμωρίες και μάλιστα πάρα πολύ εκτεταμένα. Όταν πια μεγαλώσει, ας ακούει και τα της Καινής Διαθήκης, τα της Χάριτος και τα της Γέαινας. Με αυτά τα διηγήματα και με αμέτρητα άλλα, καθώς και με παραδείγματα παρμένα από τη ζωή σου, να περιφράσεις την ακοή του. Αν όμως κάποιος διηγείται νόθες ιστορίες, όπως προανέφερα, να μην επιτρέπουμε σε κανένα να το πλησιάζει. Αν δεις κοντά του άλλο δούλο να λέγει εσχρόλογα, τιμώρησε τον αμέσως και να ελέγχεις με αυστηρότητα και δρυμύτητα τα παραπτώματά του. Αν δεις κορίτσι, ή καλύτερα ούτε καν να πλησιάζει κορίτσι, ούτε και να υποδαβλίζουμε τη φωτιά, παρά μόνο αν υπάρχει καμία γριά που δεν έχει τίποτε το ικανό να σκανδαλίσει τον νέο. Τη νεαρή γυναίκα να την αποφεύγει πιο πολύ και από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν, τίποτε το απρεπές δεν θα εξτομίσει το παιδί, αν δεν ακούσει τίποτε το απρεπές, αλλά θα τρέφεται με όσα είπαμε. Θέλεις να προχωρήσουμε σε άλλη πύλη, την πύλη της οσφρύσεως. Και αυτή πάλι προξενεί βλάβη, αν δεν φράσεται, όπως τα αρώματα και τα θυμιάματα. Τίποτε δεν παραλύει τόσο τη δύναμη της ψυχής, τίποτα δεν χαλαρώνει τόσο, όσο το να ευχαριστιέται κανείς με ευωδίες. Τι λοιπόν λέγει, πρέπει να ευχαριστούμαστε με το βούρκο? Δεν λέγω αυτό, αλλά ούτε με αυτό, ούτε με εκείνο. Κανένας να μην δίνει στο παιδί μύρο, διότι μόλις η ευωδία φτάσει στον εγκέφαλο παραλύει όλο το σώμα. Από εδώ ερεθίζονται και οι δονές και υπάρχει κίνδυνος για πολύ μεγάλο κακό. Να φράσεις λοιπόν και αυτή την πύλη, διότι έργο της πύλης αυτής είναι να αναπνέει τον αέρα και όχι να δέχεται ευωδίες. Ίσως μερικοί γελούν, νομίζοντας ότι ασχολούμαστε με ασήμαντα, αφού μιλάμε για ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Όμως δεν είναι ασήμαντα. Αλλά αν γίνονταν αυτά, αυτά είναι η όλη υπόθεση, η πέδευση και η διάπλαση ολόκληρη τη οικουμένη. Υπάρχει και άλλη πύλη, ωραιότερη από αυτές τις προηγούμενες, αλλά δυσκολοφύλακτη, η πύλη των οφθαλμών. Και γι' αυτό βρίσκεται ψηλά ανοιχτή και είναι πολύ ωραία. Έχει πολλές θηρίδες και όχι μόνο βλέπει, αλλά και βλέπετε, αν αυτή είναι καλοκαμωμένη. Εδώ οι νόμοι πρέπει να είναι αυστηροί. Ένας πρώτος νόμος είναι ποτέ το παιδί να μην στέλνεται στο θέατρο, για να μην δέχεται ολόκληρη την καταστροφή και με τα αυτιά και με τα μάτια. Επίσης και στις αγορές. Αυτό προπάντων πρέπει να προσέχει ο παιδαγωγός, περνώντας από τις στενοπούς. Και αυτή τη συμβουλή να του δίνει, ώστε ποτέ να μην δεχθεί εκείνη την καταστροφή. Και για να μην δεχθεί το παιδί την καταστροφή βλεπόμενο από άσεμνα άτομα, μπορεί κανείς να σκεφτεί πολλά. Να ελαττώσει τον πολύ καλοπισμό, κόβοντας τα μαλλιά του με τρόπο σεμνό. Αν όμως το παιδί δυσανασχετεί που στερείται τον ωραίο στολισμό, πρώτα ας μάθει αυτό, ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο στολίδι. Για να μην βλέπει λοιπόν τα άσεμνα, είναι αρκετά για την προφύλαξή του τα διηγήματα εκείνα, τα σχετικά με τους ιούς του Θεού που διέπραξα το αμάρτημα με τους ιούς των ανθρώπων, τα σχετικά με τους οδομίτες, η γέαινα και όλα τα άλλα. Σε αυτό προπάντων ο παιδαγωγός και ο συνοδός πρέπει να συγκεντρώσουν όλοι τους τη φροντίδα.
επίσης. Δείξε του και άλλα κάλλη και θα απομακρύνεις από εκείνα τα άσαμνα θεάματα τα μάτια του. Όπως τον ουρανό, τον ήλιο, τη γη, τα άνθη, τα λιβάδια, τα κάλλη των βιβλίων. Με αυτά αστέρπει τα μάτια του. Υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν προξενούν βλάβη. Δύσκολο είναι να φυλακτεί αυτή η πύλη, επειδή έχει μέσα τη φωτιά και φυσική την ανάγκη, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Ας μάθει τις θείες υμνοδίες. Αν δεν διεγείρεται εσωτερικά, δεν θέλει ούτε τα έξω να βλέπει. Ας μη λούζεται μαζί με τις γυναίκες, διότι είναι κακό πράγμα η συνήθεια. Ούτε να στέλνεται σε πλήθος γυναικών. Ας ακούει συνέχεια όλα τα σχετικά με τον Ιωσήφ. Μετά ας μάθει τα σχετικά με τη Βασιλεία των Ουρανών. Το πώς η αμοιβή επιφυλάσσεται στους όφρονες ανθρώπους. Να του υποσχεθείς ότι θα του βρεις και ωραία νύφη και ότι θα τον κάνεις κληρονόμος. Αν δεις τα αντίθετα, απείλησε το με κάθε τρόπο και λέγε του. Δεν θα μπορέσουμε, παιδί μου, να βρούμε γυναίκα ενάρετη, αν δεν προφυλαχθείς πάρα πολύ και δεν επιδείξεις μεγάλη αρετή. Και εφόσον δείξεις εγκράτεια, αμέσως θα σε οδηγήσω σε γάμο. Προπάντων, αν διδάσκεται να μην λέγει εσχρά, θα έχει τότε από την αρχή ριζωμένη μέσα του την ευλάβεια. Να του μιλάς για την ωραιότητα της ψυχής. Ενστάλλαξε μέσα του σοφροσύνη απέναντι στις γυναίκες. Λέγε του ότι είναι δουλοπρέπεια να περιφρονείται από μία δούλη και ότι πρέπει ο νέος προπάντων να προσέχει πάρα πολύ. Διότι εκείνος που μιλάει γίνεται αντιληπτός, ενώ εκείνος που βλέπει δεν γίνεται αντιληπτός. Διότι η αίσθηση σε αυτή είναι πολύ γρήγορη και μπορεί ενώ βρίσκεται μαζί με πολλούς να κυριεύσει με τις βολές των ματιών του τη νέα εκείνη που θα θελήσει. Ας μην έχει καμία σχέση με γυναίκα. Χρήματα μην του δίνεις. Καμία γυναίκα να μην βλέπει εκτός από τη μητέρα του. Τίποτε το εσχρό να μην μπαίνει στην ψυχή του. Να μάθει να περιφρονεί την τριφυλή ζωή και όλα τα άλλα παρόμοια.

Υπάρχει και άλλη πύλη. Όχι τέτοια όπως οι προηγούμενες, αλλά μία πύλη που απλώνεται σε όλο το σώμα μας, την οποία την ονομάζουμε αφή, που φαίνεται ότι είναι κλειστή, αλλά σαν να είναι ανοιχτή, όλα έτσι τα αφήνει να περάσουν μέσα. Αυτή την πύλη, να μην την αφήνουμε να έρχεται σε σχέση ούτε με απαλά ενδύματα, ούτε με σώματα. Ας τη σκληραγωγήσουμε. Αθλητή ανατρέφουμε, και αυτό να αποτελεί τη σκέψη μας. Ας μην χρησιμοποιεί λοιπόν ούτε απαλά στρώματα, ούτε απαλά ενδύματα. Όλες αυτές τις εντολές έτσι να τις εφαρμόζετε. Εμπρός λοιπόν, αφού μπούμε και σε αυτήν την ίδια την πόλη, ας ορίσουμε νόμους και παραγγέλματα αφού έχουμε διασφαλίσει καλά τις πύλες μας. Και πρώτα, ας μάθουμε ποιες ακριβώς είναι οι οικίες και τα δωμάτια των πολιτών, στα οποία μένουν και οι ισχυροί και οι εξαχρεωμένοι. Τόπος λένε και κατοικία του θυμού είναι το στήθος και η καρδιά που βρίσκεται μέσα στο στήθος, της επιθυμίας το ύπαρ και του λογικού ο εγκέφαλος. Στο θυμό υπάγονται η αρετή και η κακία. Αρετή είναι η σοφροσύνη και η επιείκεια, ενώ η κακία είναι η θρασίτητα και η σκληρότητα. Της επιθυμίας πάλι αρετή είναι η σοφροσύνη, ενώ κακία η ασέλγεια. Τέλος, του λογικού αρετή είναι η φρόνηση, ενώ κακία η αφροσύνη. Ας φροντίσουμε λοιπόν πώς θα γεννηθούν οι αρετές στους τόπους αυτούς και οι πολίτες που θα γεννηθούν μέσα στους τόπους αυτούς να είναι τέτοιοι, δηλαδή ενάρετοι και όχι κακοί, διότι αυτές, σαν κάποιες μητέρες, γεννούν τα πάθη αυτά των λογισμών. Ας έρθουμε λοιπόν στον πιο τυραννικό πολίτη της πόλεως αυτής, το θυμό. Αυτόν λοιπόν ούτε να τον ξεριζώσουμε εντελώς από το νέο, ούτε να αφήσουμε να τον χρησιμοποιεί παντού, αλλά να τους ασκούμε από την πρώτη ηλικία, όταν αδικούνται τα ίδια, να υπομένουν την αδικία, ενώ όταν δουν κάποιον άλλον να αδικείται, να σπέδουν με γενναιότητα και με τον κατάλληλο τρόπο να υπερασπίζονται αυτόν που αδικείται. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν ασκούνται με τους υπηρέτες τους, ώστε να δείχνουν υπομονή όταν περιφρονούνται και να μην θυμώνουν όταν δεν τους ακούν. Και επίσης, αν εξετάζουν με προσοχή και ακρίβεια τα πτέσματά τους έναντι των άλλων. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο πατέρας έχει την εξουσία, ώστε όταν παραβαίνονται οι νόμοι να είναι αυστηρός και ανυποχώρητος, ενώ όταν κατορθώνεται η τήρησή τους, να είναι μιλήχιος και προσινής, προσφέροντας το παιδί πολλά δώρα σαν αμοιβή. Διότι και ο Θεός έτσι κυβερνά την οικουμένη, με το φόβο της γέννας και με την υπόσχεση της βασιλείας των ουρανών. Έτσι λοιπόν και εμείς σας παιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Και ας είναι πολλοί εκείνοι που θα τα παροξύνουν από παντού, ώστε να ασκούνται και να μαθαίνουν να υπομένουν το πάθος αυτού του θυμού προς τους δικούς τους. Και όπως ακριβώς στην παλέστρα, πριν από τους αγώνες ασκούνται οι αθλητές έχοντας αντιπάλους τους δικούς τους, ώστε κατορθώνοντας να νικήσουν εκείνους, να είναι ακατανίκητοι προς τους πραγματικά αντιπάλους τους, έτσι και το παιδί να ασκείται στο σπίτι του. Και πολλές φορές ο πατέρας ή ο αδελφός του, ας είναι εκείνος που θα το παρενοχλεί πιο πολύ από όλους. Και όλοι να επιδιώκουν εκείνο να είναι πάντοτε ο νικητής. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν να το ερεθίζουν συνέχεια και οι δούλοι, και δίκαια και άδικα, ώστε να μαθαίνει παντού να εξουσιάζει το πάθος του θυμού. Διότι αν το ερεθίσει ο πατέρας, αυτό δεν είναι καθόλου σπουδαίο. Διότι το όνομα του πατέρα, συγκρατώντας από την αρχή την ψυχή του, δεν το αφήνει να οργιστεί. Γι' αυτό, αυτό να το κάνουν οι συνομήλικοί του, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, ώστε να ασκείται στην επιοίκεια, δεχόμενο από εκείνους τα ερεθίσματα. Υπάρχει και άλλος τρόπος ασκήσεως. Ποιος λοιπόν είναι αυτός? Όταν οργίζεται, υπενθύμιζε του τα δικά του πτέσματα, όπως όταν οργίζεται κατά του δούλου, αν εκείνος δεν έσφαλε σε τίποτα, και πώς θα του φαινόταν αυτό αν ο ίδιος ήταν στη θέση του. Αν πάλι δεις να χτυπάει το δούλο, τιμώρησε το αμέσως. Αν τον βρίζει, και γι' αυτό πάλι τιμώρησε το. Και γενικά, να μην είναι ούτε πάρα πολύ μαλακό, ούτε και σκληρό, ώστε και άνδρας να είναι και επιοικής. Διότι παντού χρειάζεται τη βοήθεια του θυμού, όπως αν κάποτε και το ίδιο αποκτήσει παιδιά ή γίνει κύριος δούλων. Παντού λοιπόν ο θυμός είναι χρήσιμος
και τότε μόνον είναι άχρηστος όταν χρειάζεται να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Παύλος ποτέ δεν τον χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, αλλά μόνο όταν χρειάζεται να υπερασπιστεί τους αδικημένους. Και ο Μωυσής χρησιμοποίησε το θυμό όταν είδε τον αδελφό του να αδικείται, και με μεγάλη γενναιότητα μάλιστα αυτός που ήταν ο πιο πράος από όλους τους ανθρώπους. Όταν όμως δέχθηκε την προσβολή, δεν αμύνθηκε, αλλά έφυγε. Και αυτά τα διηγήματα ας τα ακούει, διότι όταν ακόμα κοσμούν τις πύλες, χρειάζονται εκείνα τα διηγήματα που είναι πιο απλά. Όταν όμως μπούμε μέσα και φροντίζουμε για τη διακυβέρνηση των πολιτών, τότε είναι καιρός να γίνει χρήσης και αυτών των υψηλότερων διηγημάτων. Συμπέρασμα. Αυτό σας είναι ένας νόμος για αυτό. Ποτέ να μην υπερασπίζετε τον εαυτό του όταν προσβάλλεται ή κακοπαθεί. Και ποτέ να μην δείχνει αδιαφορία όταν αυτό το παθαίνει άλλος.

αλλά και ο πατέρας θα γίνει πολύ πιο καλύτερος, ρυθμίζοντας και τη δική του συμπεριφορά με το να διδάσκει αυτά στο παιδί. Αν όχι για τίποτε άλλο, αλλά στην προσπάθειά του να μην το διαφθείρει με το παράδειγμά του, θα γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι είναι. Ας διδάσκεται λοιπόν να περιφρονείται, να προσβάλλεται. Τίποτε να μην ζητεί να του δοθεί από τους δούλους επειδή είναι ελεύθερο, αλλά τα περισσότερα για τον εαυτό του να τα κάνει το ίδιο. Σε εκείνα μόνο οι δούλοι να τον υπηρετούν, όσα δεν μπορεί το ίδιο να τα κάνει για τον εαυτό του. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να μαγειρεύει ο ελεύθερος, διότι δεν πρέπει παραμερίζοντας τους σκόπους που απαιτούνται για τον ελεύθερο να επιδίδεται στο έργο αυτό. Αν όμως χρειάζεται να πλύνει τα πόδια του, ποτέ αυτό να μην το κάνει ο δούλος, αλλά να τα πλένει το ίδιο. Διότι έτσι θα κάνει τον ελεύθερο στο δούλο και προσινή και πολύ αγαπητό. Ούτε τα ρούχα του να του τα φέρνει άλλος, ούτε στο λουτρό να περιμένει να υπηρετηθεί από άλλον, αλλά όλα να τα κάνει μόνο του. Αυτό και δυνατό θα το κάνει και ταπεινό και πρόσχαρο. Δίδασκε το τα σχετικά με τη φύση του ανθρώπου. Τι είναι δηλαδή δούλος και τι ελεύθερος. Λέγε του, «Παιδί μου, την παλιά εποχή και στις μέρες των προγόνων μας δεν υπήρχαν δούλοι, αλλά η αμαρτία έφερε τη δουλεία. Επειδή δηλαδή κάποιος συμπεριφέρθηκε υβριστικά προς τον πατέρα του, τιμωρήθηκε με την τιμωρία αυτή, ώστε να γίνει δούλος των αδελφών του. Πρόσεχε λοιπόν να μην γίνεις δούλος των δούλων, διότι αν οργίζεσαι όπως ακριβώς εκείνοι και κάνεις όλα εκείνα που κάνουν αυτοί και δεν έχεις τίποτε περισσότερο από αυτούς στην αρετή, δεν θα έχεις ούτε και στην αξία. Φρόντιζε λοιπόν να είσαι κύριος αυτών και να γίνεσαι όχι με αυτό, αλλά με τους τρόπους, για να μην συμβεί ενώ είσαι ελεύθερος να γίνεις δούλος τους. Ή δεν βλέπεις πως οι πατέρες αποκήρυξαν τα παιδιά τους και έβαλαν στη θέση εκείνο τους δούλους. Πρόσεχε λοιπόν να μην συμβεί τίποτα τέτοιο, διότι εγώ ούτε το θέλω ούτε το εύχομαι, αλλά κύριος και των δύο είσαι εσύ». Έτσι καταπράεινε το θυμό του, συνιστώντας το να συμπεριφέρεται προς τους δούλους σαν προς αδελφούς και διδάσκοντάς του τα σχετικά με την ανθρώπινη φύση, λέγοντάς του τα λόγια του Ιώβ. «Είδε και εκφάβλισμα κρίμα θεράποντός μου, ή θεραπαίνεις κρινωμένων αυτών πρόσμε, τι γαρποιήσω εάν έτασή μη ποιήσει Κύριος. Εάν δε και επισκοπήν, τι να απόκρισιν ποιήσομαι. Πότερον ούχος εγώ εγενόμην εν γαστρή και εκείνη γεγόναση, γεγόναμεν δε εν τη αυτή κοιλία. Και πάλι, εάν κάποτε παρέβλεψα το δίκαιο της δούλης μου ή του δούλου μου στις διαφορές που μπορεί να είχανε μαζί μου, πώς θα μπορέσω να σταθώ μπροστά στο Θεό και τι θα αποκριθώ όταν με κρίνει? Γιατί αυτός που με έπλασε δεν έπλασε και εκείνους? Ο ίδιος δεν μας σχημάτισε στη μητρική κοιλιά? Ή νομίζεις ότι τυχαία, είπε ο Παύλος, ότι εκείνος που δεν γνωρίζει να διοικεί το σπίτι του δεν πρέπει να αναλαμβάνει τη διοίκηση της εκκλησίας? Λέγε του λοιπόν, αν δεις ότι ο υπηρέτης σου έχασε το μολύβι σου ή έσπασε τον κονδυλοφόρο σου, να μην οργιστείς ούτε να τον βρήσεις, αλλά να είσαι συγχωρητικός και να μην ζητάς να σου τα αντικαταστήσει. Έτσι από τις μικρές θα μάθει να υπομένει και τις μεγάλες ζημιές. Ή αν σου έχασε το λουρί της πλάκας σου ή τη χάλκινη αλυσίδα. Διότι τα παιδιά είναι πολύ αυστηρά όταν χάνονται τέτοια πράγματα και θα προτιμούσαν να χάσουν τη ζωή τους παρά να αφήσουν ατιμόρυτο εκείνο που τους έκανε αυτό το κακό. Εκεί λοιπόν πρέπει να μαλακώνει η τραχύτητα του θυμού. Διότι πρέπει να ξέρεις καλά ότι εκείνος που είναι αργός και επιοικής για τα πράγματα αυτά, όταν θα γίνει άνδρας, εύκολα θα υπομένει κάθε ζημία. Όταν λοιπόν έχει πλάκα φτιαγμένη από καλό ξύλο, πολύ καθαρή και χωρίς καμία βρωμιά, που έχει και χάλκινες αλυσίδες καθώς και κονδυλοφόρους που δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους αργυρούς, και άλλα τέτοια παιδικά πράγματα, και τα χάσει ή τα καταστρέψει ο συνοδός του και εκείνο δεν οργιστεί γι' αυτό, έδωσε ένα δείγμα μεγής της φιλοσοφίας. Και μην το αγοράσεις αμέσως άλλο, ώστε να μην σβήσει το πάθος, αλλά όταν δεις ότι δεν το ζητεί πλέον ούτε στεναχωριέται καθόλου, τότε θεράπευσε την τραχύτητα. Δεν είναι αυτά λόγια για ασήμαντα πράγματα. Είναι λόγια που αφορούν τον τρόπο ζωής ολόκληρης της οικουμένης. Παίδευε το, αν έχει μικρότερο αδελφό, να παραχωρήσει αυτό τα πρωτεία.
Αν όμως δεν έχει, να το κάνει αυτό και στο δούλο. Διότι και αυτό είναι δείγμα της μεγής της φιλοσοφίας.

Το θυμό λοιπόν έτσι μαλάκωνε του, ώστε να γεννά επί οικείς λογισμούς. Διότι όταν δεν το συγκινεί τίποτε, όταν υπομένει τη ζημιά, όταν δεν χρειάζεται να υπηρετηθεί, όταν δεν αγανακτεί που τιμάται άλλος, από πού τότε θα οργίζεται? Είναι καιρός πλέον να έρθουμε στην επιθυμία. Σε αυτήν είναι διπλή και η σοφροσύνη και η βλάβη. Πρέπει δηλαδή ούτε ο ίδιος ο νέος να πορνεύει, ούτε να πορνεύει σε κορίτσια. Λένε οι γιατροί ότι η επιθυμία αυτή εμφανίζεται με σφοδρότητα μετά την ηλικία των 15 ετών. Πώς λοιπόν θα εμποδίσουμε αυτό το θηρίο? Τι θα κάνουμε? Ποιο χαλινό θα βάλουμε σε αυτό? Δεν ξέρω άλλο παρά μόνο το χαλινάρι της γέννας. Πρώτα λοιπόν να το κρατάμε μακριά από τα αισχρά θεάματα και ακούσματα και ποτέ να μην πηγαίνει νέος ελεύθερος στο θέατρο. Αν όμως θέλει την τέρψη του θεάτρου, αν βρούμε συνομήλικές του που να μην πηγαίνουν στο θέατρο, να τους παρουσιάζουμε σαν παράδειγμα, ώστε να συγκρατηθεί μιμούμενο αυτούς. Διότι τίποτε πραγματικά, τίποτε δεν κατορθώνει τόσο όσο η ζηλοτυπία. Και σε όλα αυτό να κάνουμε σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα όταν είναι ζηλότυπο. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη και από το φόβο και τις υποσχέσεις και από όλα τα άλλα. Έπειτα, να φροντίζουμε να βρούμε γι' αυτό άλλες αυλαβείς θέρψεις. Να το οδηγούμε σε άγιους άνδρες. Να του προσφέρουμε άνεση. Να το τιμούμε με πολλά δώρα, ώστε να μπορεί η ψυχή του να υπομένει την ατιμία από την απαγόρευση να πάει στο θέατρο. Και αντί το θέαμά των εκείνων, πρόσφερε του ευχάριστα διηγήματα, περιπάτου σε λιβάδια και επισκέψει σε λαμπρά οικοδομήματα. Και ύστερα, να κατηγορούμε τα θεάματα εκείνα του θεάτρου λέγοντας: «Παιδί μου, τα θεάματα εκείνα δεν είναι για ελεύθερους ανθρώπους. Το να βλέπει κανείς γυναίκες να γυμνώνονται και να λένε αισχρά λόγια. Δώσ' μου την υπόσχεσή σου ότι εκεί δεν θα ακούσεις άσχημο λόγο και ότι δεν θα πεις και πήγαινε. Αλλά δεν μπορεί εκεί να μην ακούσεις αισχρό λόγο. Είναι ανάξια για τα μάτια σου τα όσα γίνονται εκεί». Συγχρόνως με τα λόγια αυτά που θα του λέμε, να το φιλούμε και να το αγκαλιάζουμε και να το σφίγγουμε στην αγκαλιά μας, δείχνοντάς του έτσι την αγάπη μας. Με όλα αυτά να το μαλακώνουμε. Τι λοιπόν? Όπως είπα και προηγουμένως, ποτέ να μην το πλησιάζει κορίτσι, ούτε να το υπηρετεί νέα γυναίκα. Αλλά προχωρημένης ηλικίας υπηρέτρια, κάποια γυραλέα. Να του μιλάμε για τη βασιλεία των ουρανών και για εκείνους τους παλιούς που έλαμψαν με τη σοφροσύνη τους, και των μη χριστιανών και των χριστιανών, και συνέχεια με αυτά να κατακλείζουμε τα αυτιά του. Αν μάλιστα συμβαίνει να έχουμε και υπηρέτες σόφρονες, να παρουσιάζουμε και από αυτούς τα παραδείγματα. Ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ παράλογο ο δούλος να είναι τόσο σόφρονας, ενώ ο ελεύθερος να γίνεται πιο φαύλος από εκείνον. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Ποιο είναι αυτό? Να μαθαίνει να νηστεύει. Αν όχι πάντοτε, αλλά 2 μέρες τουλάχιστον την εβδομάδα, την Τετάρτη και την Παρασκευή. Να πηγαίνει και στην εκκλησία. Και κατά την εσπέρα, όταν τελειώνει το θέατρο, παίρνοντάς το πατέρας από το χέρι, να του δείχνει όλους εκείνους που βγαίνουν από αυτό και να καταγελά τους γέροντας, διότι έγιναν και πιο ανόητοι από τους νέους. Και τους νεότερους, διότι δέχτηκαν τη φωτιά μέσα τους. Και να ρωτάει το παιδί: «Τι κέρδισαν λοιπόν όλοι αυτοί?» Τίποτε, παρά μόνο ντροπή και εξευτελισμό και κατάκριση. Και γενικά, δεν συντελεί λίγο στη σοφροσύνη το να απέχει το παιδί από όλα εκείνα και τα θεάματα και τα ακούσματα. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Το να μαθαίνουμε δηλαδή να προσεύχεται με μεγάλη θέρμη και κατάνοιξη το παιδί. Και μην μου πεις ότι το παιδί δεν θα δεχόταν ποτέ να τα κάνει αυτά. Το παιδί που έχει ορθή αντίληψη και είναι και ζωηρό, εύκολα θα τα δεχόταν αυτά. Και πραγματικά βλέπουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στους παλιούς, όπως ο Δανιήλ και ο Ιωσήφ. Μη μου πεις βέβαια ότι ο Ιωσήφ ήταν τότε 17 ετών, αλλά κοντά σε αυτό σκέψου πώς κατόρθωσε να κερδίσει την αγάπη του πατέρα του περισσότερο από τα άλλα του αδέλφια. Επίσης ο Ιακώβ δεν ήταν νεότερος, και ο Ιερεμίας επίσης. Ο Δανιήλ πάλι δεν ήταν 12 ετών. Ο Σολομών δεν ήταν πάλι 12 ετών όταν έκανε τη θαυμαστή εκείνη προσευχή. Τέλος ο Σαμουήλ δεν δίδασκε το δάσκαλο ενώ ήταν νέος. Επομένως ας μην απελπιζόμαστε, διότι αυτά δεν τα δέχεται κάποιος αν είναι νεότερος ως προς την ψυχή και όχι αν είναι νεότερος ως προς την ηλικία.
Ας μαθαίνει λοιπόν να προσεύχεται με μεγάλη κατάνοιξη και κατά το δυνατό να συμμετέχει σε αγρυπνίες. Και γενικά ας προσπαθούμε να δώσουμε στο παιδί ήθος Αγίου Ανδρός. Διότι εκείνος που δεν συνηθίζει να ορκίζεται, ούτε να βρίζει, ούτε να κακολογεί και να μισεί, και που νηστεύει και προσεύχεται, αυτός έχει από όλα αυτά μεγάλη την ενίσχυση για τη σοφροσύνη.

0: Κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος του και θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα διακόψουμε προσωρινά την ανάγνωση από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μέχρι, συν Θεώ, την επόμενη εβδομάδα που θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά μας, τη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θερμές ευχαριστίες και στον ηχολήπτη μας και στη Φίβη Κωνσταντέλου που είχε την ευθύνη του τηλεφωνικού μας κέντρου. Φίλες και φίλοι, μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, ο Θεός ασκέπει και ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναυπλιώτης.
1: Χαίρετε και σήμερα κοντά σας. Καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαίωμα των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

0: Εδώ μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Λόλης, ομότιμος καθηγητής νευτικής και γυναικολογίας. Κύριε Λόλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσουμε που μας κάνετε την ιδιαίτερη τιμή να είστε σήμερα κοντά μας και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Διαβάσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που έχετε γράψει και έχετε εκδώσει τελευταία. Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν όλοι οι Έλληνες. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Ο τίτλος του είναι «Η υπογεννητικότητα. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα». Πείτε μας, από πότε ασχολείστε με το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας και τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται στα Βαλκάνια?
1: Με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας ασχολούμαι από πολλές δεκαετίες πριν. Το 1967 έκανα τη διδακτορική μου διατριβή πάνω στο θέμα για τις υπερπολιτόκες, τις γυναίκες που κάνουν πολλά παιδιά. Το 1977 ίδρυσα την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής. Το 1981 έκανα μια καινούρια, στρογγυλή τράπεζα πολύ υψηλού επίπεδου, εκτρώσεις και δημογραφικό πρόβλημα, όπου είχα μεταξύ των άλλων καλεσμένων και τον Αναστάσιο, τον Νίν Αλβανίας.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολλές φορές ασχολήθηκα με το θέμα αυτό, το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ, διότι είναι, όπως είπατε και εσείς, το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία.
0: Τι γίνεται στον κόσμο, κύριε Λόλη? Τι γίνεται στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια?
1: Ενώ στον κόσμο ο πληθυσμός της γης πολλαπλασιάζεται ραγδαία. Εδώ το 1800 είχαμε 1 δισεκατομμύριο κατοίκους στη γη.
0: Μάλιστα.
1: Το 2004 ήταν 6 δισεκατομμύρια. Και αυξάνει αλματοδός, παρά τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην Κίνα, όπου είναι το πρόγραμμα του ενός παιδιού, και γενικότερα στην Ινδονησία και γενικότερα σε όλες τις χώρες που έχουν πολύ πολυπληθυσμό.
0: Γιατί θέλουν να σταματήσουν τις γεννήσεις των παιδιών? Κάποιοι... Ποιος είναι ο σκοπός αυτός?
1: Καταρχήν, η χώρα που έχει πολύ πληθυσμό δεν μπορεί, δεν αντέχει να θρέψει αυτόν τον πληθυσμό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν αντέχει για να μπορέσει να τους βοηθήσει όλους. Έτσι η Κίνα, η οποία είναι η μεγαλύτερη χώρα σήμερα στον κόσμο με το μεγαλύτερο πληθυσμό, πάνω από 1,2 δις τόσα εκατομμύρια, από το 1979 εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα του ενός παιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Η Ινδονησία, η τετάρτη χώρα στον κόσμο, και εκείνη ελάττωσε το δίκτυο γεννητικότητας από 5,6 παιδιά κάθε γυναίκα σε 2,9, επιτυχώς. Ενώ γίνεται αυτό στον κόσμο, στην Ευρώπη ο δείκτης γεννητικότητας είναι πολύ χαμηλά. Γενικά είναι στο 1,53, δηλαδή σε κάθε γυναίκα ανησυχεί 1,53. Mm. Ενώ για να έχουμε ανανέωση των γενεών πρέπει να είναι 2,1. Κάθε γυναίκα πρέπει να κάνει πάνω από 2 παιδιά για να αναπληρώνονται οι γενιές.
0: Καταλαβαίνω. Και στα Βαλκάνια?
1: Στα Βαλκάνια, την τελευταία πολυτάραχη δεκαετία, έγινε μια μείωση στη Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα έγινε πολύ μεγάλη, όμως στην Αλβανία παραμένει ακόμα πολύ υψηλός ο δείκτης, είναι 3,08.
0: Τι λέτε? Θα μιλήσουμε νομίζω για αργότερα αναλυτικά για αυτό το θέμα. Έτσι.
1: Και στην Τουρκία επίσης είναι πολύ υψηλός ο δείκτης γεννητικότητας. Ενώ η Ελλάδα είχε το 1930 6,5 εκατομμύρια και η Τουρκία 13,5. Σήμερα η Ελλάδα έχει περίπου 11 εκατομμύρια και η Τουρκία πάνω από 70 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Στην Ελλάδα πότε για πρώτη φορά αναφέρθηκε το θέμα της υπογεννητικότητας?
1: Το θέμα της υπογεννητικότητας αναφέρθηκε από τον Πολύβιο, τον 2ο αιώνα π.Χ.
0: Τι λέτε?
1: Από τότε αναφέρθηκε, αλλά και άλλοι, και ο Αριστοτέλης
0: το έχει
1: αναφέρει το θέμα της υπογεννητικότητας, και μάλιστα ο Πολύβιος αναφέρει ότι ήταν η αιτία που η Ελλάδα έγινε η επαρχία της Ρώμης, ήταν η υπογεννητικότητα. Αλλά και η ίδια η Ρώμη, λόγω της εκούσιας ατεκνίας, αυτοκτόνησε.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι σήμερα ο δείκτης γεννητικότητας?
1: Ο δείκτης γεννητικότητας στην Ελλάδα, είναι 1,30, ενώ θα έπρεπε να είναι 2,30. πάνω από 2,1, πάνω από 2 παιδιά, για να μπορέσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, να έχουμε ανανέωση των γενεών.
0: Γιατί, ποια είναι τα αίτια?
1: Τα αίτια είναι πολλά.
0: Για πείτε μας μερικά.
1: Τα αίτια είναι πάρα πολλά. Παραδείγματος χάρη είναι δημογραφικά. Η Ελλάδα τον περασμένο αιώνα, τα 3/4 του περασμένου αιώνα,
0: μάλιστα,
1: η Ελλάδα ήταν χώρα αποδημίας. Δηλαδή έχουν αποδημήσει από την Ελλάδα πάνω από 1 εκατομμύριο, 300.000 φύγανε από την Ελλάδα, και κυρίως ήταν νέα άτομα. Έτσι είχε ένα έλλειμμα περίπου 1 εκατομμύριο νέων ατόμων που φύγανε στο εξωτερικό, στην εξωτερική μετανάστευση. Αυτό αποστέρεσε την Ελλάδα από νέους και επισόρευσε πολλούς ηλικιωμένους, και οι οποίοι δεν ήταν κατάλληλοι για εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο αίτιο είναι η υπογονιμότητα. Η υπογονιμότητα, βέβαια, γενικά από διεθνείς στατιστικές, ένα 10-20% των ζευγαριών έχουν πρόβλημα υπογονιμότητας. Τώρα, βέβαια, με ρήπος, με ναρκωτικά, με αλκοόλ, με κάπνισμα κλπ. Οπωσδήποτε αυξάνει. Κοινωνικά, και από την δεκαετία του 60 η γυναίκα βγήκε έξω από το σπίτι, σπουδάζει, εργάζεται, μεταθέτει τη γονιμότητα, και επομένως και αυτό παίζει ρόλο. Όταν μια γυναίκα παλιά παντρευόταν στα 20 της χρονιά, είχε τη δυνατότητα να κάνει περισσότερα παιδιά. Άλλωστε η καλύτερη ηλικία να γεννήσει μια γυναίκα είναι 20 με 30 ετών.
0: Ασφαλώς.
1: Τώρα λοιπόν μεταθέτω μετά τα 30, οπότε δεν, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για να κάνουν πολλά παιδιά. Διότι όσο ανεβαίνει η ηλικία, τόσο πέφτει και η γονιμότητα της γυναίκας.
0: Πείτε μου κάτι άλλο. Έπαιξε ρόλο η εσωτερική μετανάστευση?
1: Δεν έπαιξε ρόλο η εσωτερική μετανάστευση, διότι μετατοπίστηκε το πρόβλημα από τις αγροτικές περιοχές στις αστικές.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν έπαιξε. Μερικοί αναφέρουν ότι πιθανότητα έπαιξε και ο εμφύλιος. Αλλά
0: ναι, το λένε και αυτό, ναι.
1: Και στη Δανία που δεν υπήρχε εμφύλιος, πώς έγινε εκεί πέρα? Έπειτα το Καστελόριζο,
0: ναι,
1: δεν είχε εμφύλιο. Επομένως, γιατί να έχουμε υπομονωτά και στο Καστελόριζο?
0: Ναι, μια απλή σκέψη. Πόσα διαζύγια γίνονται σήμερα?
1: Δυστυχώς άλλη αιτία είναι τα διαζύγια. Τα διαζύγια.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Στα κοινωνικά αίτια, ενώ το 1950 ήταν ένα διαζύγιο στους 108 γάμους, το 1990 ήταν ένα διαζύγιο στους 40 γάμους, και τώρα περίπου ένα στα δύο με τρεις γάμους ένα διαζύγιο. Αυξάνει με φοβερές επιπτώσεις οπωσδήποτε στην υπογεννητικότητα της χώρας.
0: Πολλοί ισχυρίζονται επίσης ότι παίζουν ρόλο οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό?
1: Ευτυχώς ακόμα η γέννηση των παιδιών κατά 97% στην Ελλάδα είναι εντός γάμου. Υπάρχει όμως μια τάση η οποία είναι στο εξωτερικό και υπάρχει εδώ, ναι, των μονογονεϊκών οικογενειών. Ευτυχώς είναι ακόμα μικρός αριθμός, αλλά υπάρχει μια τάση αύξησης, και αυτές οι μονογονεϊκές οικογένειες θα έχουν οπωσδήποτε μεγάλη επίπτωση στην υπογεννητικότητα, το όλο πρόβλημα, το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.
0: Πείτε μου ακόμη, ποια είναι τα ποσοστά ατόμων που είναι πάνω από 65 ετών? Γιατί και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, έτσι.
1: Ο ελληνικός λαός όλο ένα και περισσότερο γυράσκει. Το 2000 το 17% του πληθυσμού, από εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ, ήταν πάνω 65 ετών. Αλλά το 2030 θα είναι πάνω από 25%. Επομένως, λείπουν οι ηλικίες που θα πρέπει να μπουν στην αγορά εργασίας και να προσφέρουν. Επομένως, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει φοβερό πρόβλημα στο ασφαλιστικό, και γενικότερα είναι μεγάλο πρόβλημα στη δομή του ελληνικού πληθυσμού.
0: Ένα άλλο θέμα το οποίο με απασχολεί και έχω ασχοληθεί για πολλά χρόνια με αυτό, είναι οι εκτρώσεις. Θέλω να μου πείτε πόσες εκτρώσεις γίνονται κατά τη γνώμη σας στην Ελλάδα κάθε χρόνο?
1: Δυστυχώς ακόμη ο αριθμός των εκτρώσεων είναι πάνω από 100.000. Παλιότερα βέβαια ήταν 300.000, αλλά ίσως έπαιξε ρόλο και το θέμα του AIDS. Και υπάρχει μια τάση μειώσεως, αλλά δυστυχώς παραμένουν ακόμα πάνω από 100.000, ίσως και 150.000, τη στιγμή που έχουμε μόνο 100.000 τοκητούς. Τη δεκαετία του 50 με 80 είχαμε 150.000 τοκητούς κάθε χρόνο. Και τώρα έχουμε 197, τόσο εκ των οποίων το 25% είναι αλλοδαπών.
0: Από το 1990 βγάζω ένα μικρό βιβλιαράκι, το οποίο έχει τίτλο «Εγώ το γέννητο παιδί», και το μοιράζουμε παντού. Το μοιράζουμε παντού και πιστεύω ότι έχει κάνει αίσθηση και αυτό στο θέμα εναντίον των εκτρώσεων. Ελπίζω να έχει βοηθήσει
1: πολύ,
0: και αυτό.
1: Πολύ ωραία, ναι, γιατί οι εκτρώσεις έχουν μεγάλη επίπτωση στην υπογεννητικότητα. Αφενός, όταν γίνεται μια έκτρωση, στερείται η κοινωνία ένα έμβριο, αλλά υπάρχει και επίπτωση στην γονιμότητα της γυναίκας.
0: Συστή.
1: Και από εκτιμήσεις
0: του παγκόσμιου. Να μου πείτε, ναι, πείτε μου.
1: Πρώτα απ' όλα, σε εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ένα ποσοστό ίσως και 7,5% των γυναικών αυτών αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα γονιμότητος.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, οι επιπλοκές μπορεί να είναι άμεσες, οπότε έχουμε διάτρηση της μήτρας, έχουμε αιμορραγίες, φλεγμονές, ενδομετρικές συμφύσεις, απότερες είναι χαλάρωση του τραχηλικού στομίου με αποτέλεσμα τη γέννηση προώρων νεογνών, αιμορραγίες, ανομαλίες του πλακούντα, φλεγμονές κλπ.
0: Επίσης, να μου πείτε ποιες είναι οι επιπτώσεις στην γεννητικότητα
1: των εκτρώσεων. Ναι, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ότι δημιουργούνται ανομαλίες στην μήτρα και δεν μπορεί να γίνει η γυναίκα, δεν μπορεί ορισμένες φορές να συλλάβει, αλλά και όταν συλλαμβάνει αποβάλλει, διότι δεν είναι κατάλληλη συνθήκη στη μήτρα λόγω κακώσεων οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια των αμβλώσεων.
0: Πείτε μου και τις επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Τα τροχαία ατυχήματα που δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνουν στην χώρα μας, αυξήθηκαν κατά 30% ενώ στην Ευρώπη ελαττώνται κατά 9% τις τελευταίες δεκαετίες. Σε μια χώρα που έχει 10 περίπου εκατομμύρια κατοίκους, θανατώνονται κάθε χρόνο 2.500 άτομα, τραυματίζονται βαριά 5.500 και άλλες 30.000 ελαφρότερα, και είναι κυρίως νέα άτομα τα οποία θα είχαν όλη τη ζωή μπροστά
0: τους. Και σε αναπαραγωγή ηλικία. Σήμερα, εδώ στο στούντιο, ο κύριος Δημήτριος Λόλης, ομότιμος καθηγητής μευτικής και γυναικολογίας. Συζητούμε για το βιβλίο που έχει εκδώσει πρόσφατα με θέμα υπογεννητικότητα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας. Κύριε Λόλη, να συνεχίσουμε να μας πείτε και άλλα αίτια, με συγχωρείτε, και επιπτώσεις από την έκτρωση.
1: Συμπληρώσουμε ότι υπολογίζεται ότι 100 με 200.000 γυναίκες παγκοσμίως πεθαίνουν ετησίως από επιπλοκές των εκτρώσεων.
0: Για ξαναπείτε το αυτόν τον παιδόσουν οι ακροατές μας.
1: Υπολογίζεται ότι 100 με 200.000 γυναίκες παγκοσμίως πεθαίνουν ετησίως από επιπλοκές των εκτρώσεων.
0: Τρομερό.
1: Η Ελληνίδα γυναίκα είναι εκτεθειμένη και υποβάλλεται σε άμβλωση 17 φορές πιο συχνά από την αντίστοιχη Ολλανδέζα, 13 φορές από την Δυτικογερμανίδα και περίπου 7 φορές πιο συχνά από την Βρετανίδα και την κάτοικο της Αφρικανικής Τινησίας. Μελέτες, όπως είχαμε πει, που έχουν διεξαχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναφέρουν συχνότητα δεύτερο παθής υπογονιμότητας, δηλαδή μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και 7 και 8%.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Οι σοβαρότερες επιπτώσεις των εκτρώσεων στη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών και κατ' επέκταση και στο δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας πρέπει να γίνουν αντιληπτές από όλους, από τα ζευγάρια, τους γιατρούς, τους πολιτικούς, τους υπεύθυνους για τη χάραξη της υγειονομικής πολιτικής, τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, ώστε με συνδυασμένες ενέργειες να διαδοθούν τα μηνύματα του οικογενειακού προγραμματισμού στις γυναίκες και τους άνδρες του αναπαραγωγικού πληθυσμού.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου, τα ναρκωτικά τι ρόλο παίζουν?
1: Τα ναρκωτικά παλαιότερα χρήστες ήταν περιφερειακές ομάδες. Ηλικιωμένα.
0: Και κυρίως ηλικιωμένα. Ναι.
1: Σήμερα τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν σαφή μετατόπωση της χρήσης προς νεότερες ηλικίες, γεγονός που έχει προφανείς βιολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
0: Και η διατροφή, τι ρόλο παίζει?
1: Η διατροφή αφορά στις προσωτικές εκτροπές, όπως την παχυσαρκία και τον υποσυντισμό. Κάνει διατεραχές της εμμηνορήσεως και από εκεί, ας πούμε, έχει επίπτωση στην υπογονιμότητα. Αλλά έτσι, αν μπορεί να πει κανείς, είναι κατανάλωση καφέινου, ποτών και καφέ.
0: Και η έντονη άσκηση.
1: Και η έντονη άσκηση μπορεί να προκαλέσει ανομαλίες στην περίοδο με επίπτωση στην υπογενικότητα.
0: Και το κάπνισμα, κύριε Λόλη.
1: Και το κάπνισμα, το οποίο κάπνισμα αυξάνει κατά 60% των κινδύνων της υπογονιμότητας.
0: Τι λέτε?
1: Ακόμα και ο καφές και τα καφεϊνούχα ποτά έχουν συσχετιστεί με καθυστέρηση στη σύλληψη στις γόνιμες γυναίκες που κάνουν προσπάθεια να τεκνοποιήσουν. Τώρα, σχετικά με το κάπνισμα, ήθελα να πω και το εξής, ότι οι καπνίστριες έχουν 1 με 2 χρόνια νωρίτερα εμμηνόπαυση σε σχέση με τις μη καπνίστριες. Επίσης, το αλκοόλ παίζει σπουδαίο ρόλο, υπερβολική κατανάλωση βέβαια, έχει αποδεχθεί ότι προκαλεί υπογονιμότητα στις γυναίκες αλλά και στους άντρες.
0: Και στους άντρες. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να μου πείτε. Υπάρχουν επιπτώσεις από την γεννητικότητα στα σχολεία, ας πούμε?
1: Φυσικά. Οι μαθητές σχεδόν κάθε χρόνο ελαττώνονται κατά πολύ. Παλιότερα είχαμε, το παράδειγμα χάρη, το 1986-87 είχαμε 140.000-145.000 μαθητές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, ενώ το 2000-2001 φτάναν μόνο τις 100.000. Κάθε χρόνο κλείνουν 100 σχολεία. Μάλιστα. Και τα περισσότερα σχολεία είναι με 1-2 μαθητές, και ας αφήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια ορισμένα σχολεία αλβανοκρατούνται κυριολεκτικά.
0: Κατά τη γνώμη σας, πώς είναι οι λεωτοποιοί μαθητές στην Ελλάδα?
1: Είναι πάνω από 130.000 μαθητές στην Ελλάδα. Τα δεδομένα αποδεικνύουν πως αν η παιδεία ήταν χρηματιστήριο, η Ελλάδα θα είχε επανεκκληθεί, αφού όλοι οι δείκτες είναι πτωτικοί και ποτέ δεν παρουσιάζουν αναδικές στάσεις. Οι μαθητές λιγοστεύουν, τα σχολεία κλείνουν, το διδακτικό προσωπικό ελαττώνεται.
0: Τι γίνεται με το στρατό, αλήθεια?
1: Στο στρατό επίσης κάθε χρόνο παρουσιάζονται και λιγότεροι. Αναφορικά με το στρατό ξηράς, ενώ το 2000 ήταν 108.000, το 2004 ήταν 86.000 και το 2015 θα φτάσει σε 77.000.
0: Μάλιστα.
1: Στο στρατό ξηράς μόνο. Επομένως ελαττώνονται
0: σε όλα τα σώματα.
1: Σε όλα τα σώματα ελαττώνονται οι στρατεύσιμοι.
0: Να μου πείτε ακόμη γιατί δεν ελληνοποιούμε τους μετανάστες? Είναι και αυτή μια ερώτηση.
1: Υπάρχει μια μερίδα η οποία υποστηρίζει να ελληνοποιήσουμε τους μετανάστες. Αυτό είναι δύσκολο, διότι εμείς με 10 εκατομμύρια κατοίκους δεν μπορούμε να ελληνοποιήσουμε πάνω από ορισμένο αριθμό, διότι θα έχουμε φυλητική αλλίωση. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, καθώς είναι οι πολυπληθέστερες χώρες, θα μπορούσαν να ενσωματώσουν στον κορμό τους περισσότερους μετανάστες. Αν και στη Γαλλία γίνεται εκμετάλλευση, όπως ξέρουμε, πολιτική εκμετάλλευση με τους μετανάστες. Εν τούτης όμως μπορούν να, ευκολότερα. Εμείς θα πάθουμε φυλητική αλλίωση αν μεγάλο
0: αριθμό
1: ενσωματώσουμε στον κορμό.
0: Καταλαβαίνω. Ποιοι οι δείκτες γεννητικότητας στις γειτονικές μας χώρες?
1: Ο δείκτης της Αλβανίας είναι διπλάσιος και στην Τουρκία είναι τριπλάσιος.
0: Λέτε.
1: Το 1930, όπως είπα και προηγουμένως, η Ελλάδα αριθμούσε 6,5 εκατομμύρια και η Τουρκία 13,5. Το 1000, σήμερα η Ελλάδα έχει περίπου 11 εκατομμύρια και η Τουρκία πάνω από 70 εκατομμύρια. Ο Τούρκου Τοζάλ είχε πει: για τη Θράκη δεν χρειάζεται να γίνει πόλεμος, αφού μειώνεται συνέχεια ο ελληνικός πληθυσμός και κάποτε η περιοχή θα εγκαταλειφθεί.
0: Καταλαβαίνω. Τώρα πείτε μας μερικές προτάσεις, μέτρα, τι νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει? Μέτρα θεσμικά, νομοθετικά, διοικητικά, οικονομικά, τι νομίζετε ότι Μπορεί να γίνει. Μια και χρόνος τρέχει και μας μένουν ακόμη μόνο 4 λεπτά.
1: Ο μεγάλος γιατρός, ο βιολόγος Αλέξης Καρέλ, στο κλασικό του βιβλίο «Άνθρωπος αυτό το άγνωστο», έγραφε το 1983, προβλέποντας την επερχόμενη με την υπογεννητικότητα καταστροφή. Και αν ακόμη η Ευρώπη καταφέρει να αποφύγει την αυτοκτονία του πολέμου, όμως με τη στηρότητα βαδίζει στον εκφυλισμό και την εξαφάνιση. Και αλλού, η θεληματική στηρότητα των γενικών και η αποφυγή στρατεύσεως των ανδρών είναι χαρακτηριστικά συμπτώματα που του εκφυλισμού ενός λαού οδεύει προς τον θάνατο. Στην Ελλάδα το φαινόμενο της υπογεννητικότητας, όπως ελέγχθη, αναφέρθηκε ως πρόβλημα για πρώτη φορά από τον
0: Πολύβιο.
1: Εν μέρει όσα παρατηρεί ο Πολύβιος τον 2ο π.Χ. αιώνα ισχύουν και σήμερα. Το κακό λοιπόν μπορεί να διορθωθεί μόνο με την αλλαγή νοοτροπίας που μπορεί να υποβοηθήσει με τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων.
0: Αλλαγή νοοτροπίας λοιπόν
1: πρώτη
0: το πρώτο.
1: Η δεκαετία του 21ου αιώνα προσφέρει μια τελευταία ευκαιρία στους πολιτικούς, στους επιστήμονες και σε ολόκληρο το λόγο να ενεργήσουν. Θα πρέπει, έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφορα μέτρα. Καταρχήν πρέπει όλοι να αποδεθούν στον αγώνα αυτόν. Η Εκκλησία ως πνευματικό ιατρείο μπορεί να φτάσει μέχρι τη ρίζα και να θεραπεύσει την πραγματική αιτία του προβλήματος, δηλαδή το αγωνιώδες κυνήγι της ευημερίας που δεν σταματά ποτέ, να μας κρατά συνεχώς ανικανοποίητος. Η φωνή της είναι σήμα συναγερμού, αφυπνίσεως, μετάνοιας και γενναίας απόφασης για αλλαγή πλεύσης και ανάληψη ευθυνών από τον καθένα προσωπικά.
0: Δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής μας είναι πάρα πολύ λίγος. Έχω την εντύπωση ότι, μάλλον θέλω να κάνω το ερώτημα, μήπως δεν θέλει η Ελλάδα περισσότερους Έλληνες?
1: Είναι γεγονός ότι μια χώρα με 10 εκατομμύρια κατοίκους, από τους οποίους 60.000 είναι άνεργοι, μπορεί. Και αυτό να είναι η αιτία, θα μπορεί να αναθρέψει 15 εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Ίσως και αυτό να είναι η αιτία που η πολιτεία δεν δίδει τα απαραίτητα κίνητρα.
0: Κύριε Λόλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ελπίζουμε σε μία άλλη συνάντησή μας να πούμε και περισσότερα πράγματα. Ήταν μαζί μας ο κ. Δημήτρης Λόλης, ομότιμος καθηγητής της Μευτικής και Γυναικολογίας. Εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας ήταν στο τέλος του. Πολλές και θερμές ευχαριστίες στον κύριο Δημήτρη Λόλη για όσα μας είπε σήμερα. Να είστε καλά.

Όσιος Ονούφριος ο Αιγύπτιος. Ο Όσιος Ονούφριος υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές ασκητών της Αιγυπτιακής ερήμου. Έζησε κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Μοναδική πηγή εκ της οποίας δυνάμεθα να αντλήσουμε πληροφορίες περί αυτού είναι ο υπό του Οσίου Παφνουτίου καταγραφής βίος του, όπως αυτό συμπεριέχεται στα Ιερά Συναξάρια της Εκκλησίας. Όμως τα συνοδεύοντα το βίο του Οσίου περιστατικά δεν είναι απαλλαγμένο του θρηλυκού στοιχείου. Συμφώνως λοιπόν προς τις παρεχόμενες πληροφορίες του βιογράφου του, ο Ονούφριος καταγόταν από βασιλική οικογένεια της Περσίας. Θεωρείται καρπός προσευχής αφού η ευσεβής μητέρα του ήταν Στήρα. Το δε όνομα Ονούφριος του δόθηκε μετά από θεία αποκάλυψη στον πατέρα του. Από τα πρώτα παιδικά του χρόνια ο Ονούφριος διακρινόταν για τη φλογερή πίστη του και την ακατάσχετη τάση του στο να διέρχεται όλες τις ώρες της ζωής του αφοσιωμένος στον Θεό. Έτσι σε πολύ νεαρή ηλικία ο Ονούφριος διηγήθηκε από τον πατέρα του στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου και εντάχθηκε στο κοινόβιο της Ερμοπόλεως. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις του καθηγουμένου, ο οποίος δίσταζε να τον δεχθεί λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Στο κοινόβιο της Ερμοπόλεως, ο Ονούφριος παρέμεινε αρκετά χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό,

Όταν ενηλικιώθηκε, ακούγοντας και τους πατέρες της Μονής να επαινούν και να θαυμάζουν τον ζηλωτή Ηλία και τον τίμιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που έζησαν ασκητική και αναχωρητική ζωή, άναψε στην καρδιά του ο πόθος και ο έρωτας της αναχωρήσεως. Ήθελε να διεισθήσει στα βαθύτερα της ερήμου, να γνωρίσει τους ασκητές της και να ζήσει και αυτό σαν ερημίτης. Η αδελφότητα της Μονής προσπάθησε να τον εμποδίσει για να μην στερηθεί ένα εκλεκτό μέλος του κοινοβίου, αλλά ο Νούφριος τους παρακάλεσε να τον αφήσουν ελεύθερο για να εκπληρώσει την επιθυμία του. Αφού λοιπόν προσευχήθηκε και ζήτησε συγχώρηση από όλους τους πατέρες, αναχώρησε από τη Μονή έχοντας αποθέσει όλες τις ελπίδες του στο Θεό. Βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο και κατάκοπος έφτασε σε ένα χαμηλό βουνό, όπου σταμάτησε για να αναπαυθεί. Μόλις αποκοιμήθηκε, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στον ύπνο του και του αποκάλυψε πως τον συνοδεύει από την ημέρα της γεννήσεώς του και πως είναι ταγμένος να τον συνοδεύει μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής του. Γι' αυτό του συνέστησε να συνεχίσει και να μην δηλιάσει καθόλου στους δαίμονες και τους πειρασμούς που θα συναντήσει. Αυτά το αποκάλυψε ο άγγελος και αφού τον συνόδευσε 70 περίπου μίλια σε τόπο όπου βρισκόταν μια σπηλιά, έγινε άφαντος. Στη σπηλιά συνάντησε έναν άλλο ερημίτη, τον Ερμία, από τη φυλή του Ισάχαρ, ο οποίος τον καλωσόρισε με το όνομά του και για λίγες ημέρες που έμειναν μαζί, ο Ερμίας του δίδαξε την ησυχαστική αναχωρητική ζωή. Κατόπιν, αφού βάδισαν 4 ημερόνυχτα δρόμο, στο βάθος της ερήμου έφτασαν σε μια καλύβα με φίνικα και μια μικρή πηγή νερού. Στην καλύβα αυτή εγκαταστάθηκε ο Νούφριος οριστικά. Ο Ερμίας, μετά από παραμονή 30 ημερών, επέστρεψε στη σπηλιά του και επισκεπτόταν τον Ονούφριο 2 φορές το χρόνο, μέχρι που πέθανε εκεί και ενταφιάστηκε από τον Όσιο. Έκτοτε ο Ονούφριος έζησε εκεί επί 70 χρόνια, χωρίς να δει άνθρωπο, με μοναδική συντροφιά τα άγρια ζώα της ερήμου. Η τροφή του αποτελούνταν από διάφορα χόρτα, χουρμάδες από το φίνικα και νερό. Με τα χρόνια φθάρηκαν και τα ρούχα του και αναγκάστηκε να περιβληθεί με βλαστούς και φύλλα δένδρων. Πέρασε μεγάλες κακουχίες από ασθένειες, από πόλεμο των δαιμόνων, από το τρομερό ψύχος και τη ζέστη της ερήμου για πολλά χρόνια. Για να σταματήσουν οι ταλαιπωρίες του, ο Θεός επέτρεψε να φυτρώσουν τρίχες σε όλο του το σώμα. Έτσι δεν αισθανόταν πλέον το κρύο ή τη ζέστη, ενώ ο άγγελος Κυρίου μετά τη δοκιμασία έφερνε σε αυτόν καθημερινώς λίγο νάρτο για να στηρίζεται και να εργάζεται τις αρετές του Θεού με περισσότερο ζήλο. Με την αυστηρή άσκηση, την νηστεία και την αδιάλειπτη προσευχή έφτασε στο τέλος της επίγειας βιωτής του. Ο λίγο πριν την εισκύριον εκδημίαν του, κατά θεία οικονομία οδηγήθηκε στην καλύβα του Οσίου ο γνωστός ερημίτης Παφνούτιος, ο οποίος έμεινε έκπληκτος από τη θέα του Οσίου. Σε αυτόν ο Νούφριος διηγήθηκε τα του βίου του, συνέφαγαν και προσευχήθηκαν μαζί καθόλη τη νύχτα. Όταν ξημέρωσε, ο Όσιος αποκάλυψε στον Παφνούτιο πως εντός της ημέρας τελειώνει η επίγεια παρουσία του και πως ο Θεός κατήφθηνε προς αυτόν τα διαβήματά του για να ενταφιάσει το σαρκείο του. Αφού προσευχήθηκε για τελευταία φορά ευχαριστώντας το Θεό που τον διαφύλαξε καθ' όλη την επίγεια βιωτή του από κάθε επενέργεια του δαίμονος, παρέδωκε την μακάρια ψυχή του στα χέρια του Θεού. Αμέσως θείο φως κατέκλυσε την καλύβα του και μια δυνατή ευωδία απλώθηκε γύρω του. Συγκλονισμένος και περίλυπος, ο Παφνούτιος ενταφίασε το ευωδιάζον θείο λείψανο του Ονουφρίου και επέστρεψε στη Μονή, όπου διηγήθηκε και κατέγραψε το βίο του Οσίου. Η προς τον Όσιο Ονούφριο τιμή διαδόθηκε αργότερα από τους σταυροφόρους στην Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία. Η τέχνη, εμπνευστήσα από την περιγραφή του Παφνουτίου, τον παριστάνει

0: είτε δεχόμενο τη Θεία Κοινωνία, είτε με αγριοχόρτινη περιβολή και φυσικά με την κατάλευκη μακριά γενιάδα του που άγγιζε σχεδόν το έδαφος. Η Εκκλησία μας, τιμώντας την ουσιακή βιωτή του Ονουφρίου, εορτάζει την μνήμη του στις 12 Ιουνίου.
1: Στιγμιότυπα.

φωτίζει πάνω σε κακούδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε εμπειρίες από τους Πεντηκοστιανούς, μέρος πρώτων. Αγαπητοί ακροατές, κατά καιρούς έχω συναντήσει διάφορα πρόσωπα και πολλές από αυτές τις πολλές γνωριμίες από αυτές έτσι μου έχουν κάνει μεγάλη, θα έλεγα καταπληκτική εντύπωση στη ζωή μου. Έτσι να γνωρίσω και μερικά πρόσωπα που για ένα χρονικό διάστημα είχαν μπει μέσα σε αίρεση και μου περιέγραψα στη συνέχεια όλη την ψυχική τους ταλαιπωρία μέχρι ότου να κατορθώσουν με τη χάρη του Θεού να βγουν. Έχει τύχει να γνωρίσω άλλα πρόσωπα τα οποία προσπάθησαν να κάνουν μια καλή οικογένεια και έτυχε ένα από τα μέλη της οικογένειας να περιπλακεί στα δίχτυα μιας αιρέσεως και να αρχίσει μια οδύσσια, μια ταλαιπωρία άνευ προηγουμένου. Μεταξύ των προσώπων της δευτέρας κατηγορίας έτυχε να γνωρίσω και την κυρία Ιωάννα, η οποία μάλιστα σήμερα είναι μαζί μας και η οποία έχει μερικές εμπειρίες οι οποίες μου έκαναν καταπληκτική εντύπωση και νομίζω ότι και σε εσάς θα κάνουν μεγάλη εντύπωση και θα είναι ένα παράθυρο για να δούμε τον κόσμο των Πεντηκοστιανών όχι όπως προσπαθούν να τον παρουσιάσουν είτε από κάποιο κανάλι, είτε από κάποιο έντυπο, είτε από κάποια εφημερίδα αλλά όπως πραγματικά είναι ξεγυμνωμένο τον κόσμο των Πεντηκοστιανών. Κυρία Ιωάννα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ στην εκπομπή μας. Ήθελα, κυρία Ιωάννα, πριν προχωρήσουμε στο θέμα που μας ενδιαφέρει, στο καυτό δηλαδή σημείο, να λέγατε λιγάκι έτσι από τη ζωή σας, έτσι πώς ξεκινήσατε από μικρή.
1: Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, έζησα εκεί τα πρώτα μου 18 χρόνια, πλάστηκα με τις ελληνοορθόδοξες αρχές. Εν συνεχεία αναγκάστηκα να έρθω εδώ στην Αθήνα για να τελειώσω τις οικονομικές επιστήμες τις οποίες είχα πετύχει στο Πανεπιστήμιο.
0: Το γυμνάσιο Λύκειο που τα τελειώσατε?
1: Στο Λύκειο Τρυπόλεως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσατε από την Αρκαδία και ήρθατε εδώ να συνεχίσετε ανώτερες σπουδές. Τι επιστήμες ακολουθήσατε?
1: Οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσατε και το Πανεπιστήμιο Οικονομικές Επιστήμες. Μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα είχατε γνωρίσει καθόλου τους Πεντηκοστιανούς?
1: Όχι μόνο δεν τους είχα γνωρίσει, αλλά ούτε καν είχα ακούσει το όνομα Πεντηκοστή. Και να σημειώσετε ότι είχα κάνει και κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική που και εκεί δεν μου δόθηκε ευκαιρία να ακούσω τη λέξη Πεντηκοστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια, πώς εξελίσσεται η ιστορία σας?
1: Βέβαια, εδώ στην Αθήνα, αφοσιωμένη στα μαθήματά μου, πρέπει να σας αναφέρω ότι δεν είχα και πάρα πολύ συχνή τακτική επικοινωνία με εξομολόγο. Μάλλον θα πω περισσότερο ότι από τα 17 μέχρι τα 25 χρόνια δεν είχα καθόλου εξομολογηθεί και έτσι ήμουνα και μακριά, εκκλησιαζόμουνα μεν, αλλά και στην εκκλησία δεν είχα ακούσει τη λέξη Πεντηκοστή. Η έλλειψη πάντως εξομολόγου μπορώ να αναφέρω ότι είναι αυτό που μου κόστησε περισσότερο από τη μελλοντική ιστορία που θα πούμε.
0: Δηλαδή θέλουμε να τονίσουμε ότι μπορεί κανείς, ας πούμε, να λέει ταυτότητά του χριστιανός ορθόδοξος, μπορεί να πηγαίνει καμιά φορά στη Θεία Λειτουργία, αλλά να είναι συνειδητός χριστιανός ορθόδοξος, να ζει πραγματική πνευματική ζωή, να έχει πνευματικό πατέρα να τον καθοδηγεί, να του λύνει τις απορίες, να τον προφυλάσει από διαφόρους κινδύνους, να συμμετέχει όπως πρέπει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αν δεν υπάρχουν αυτά, αρχίζουν και μετά και δημιουργούνται προβλήματα και γίνεται κανείς ευάλωτος και στις αιρέσεις. Αυτό θέλουμε να πούμε.
1: Ακριβώς αυτό εννοώ.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια τι έγινε? Τελειώσατε τις σπουδές?
1: Ναι. Αργωνιάστηκα περίπου το 76 και το 1977 παντρεύτηκα με έναν χριστιανό ορθόδοξο και αυτός με πανεπιστημιακή μόρφωση, ο οποίος όμως τον πρώτο χρόνο του γάμου προσελκύστηκε από μία από τις πολλές ομάδες των Πεντηκοστιανών που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή και αυτός μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε κάποια επαφή με τον κόσμο των Πεντηκοστιανών.
1: Και αυτός δεν είχε καν ακούσει ότι αυτή είναι αίρεση. Και μάλιστα τα δύο πρώτα χρόνια νομίζαμε ότι είναι και αυτή ορθόδοξη. Δεν είχαμε καν καταλάβει ότι δεν ήταν ορθόδοξη.
0: ούτε και προσπαθούσαν να δώσουν την εντύπωση ότι είναι εχθροί προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το απέφευγαν αυτό συστηματικά, έτσι.
1: Καθόλου. Δεν ανέφεραν καθόλου ότι είναι σε διάσταση με την Ορθοδοξία. Εσκεμμένος το κάλυπταν αυτό το θέμα και έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι όμοια εκκλησία. Μα και ακόμη και σήμερα στα έντυπά τους ή στο κανάλι τους, αν προσέξετε, χρησιμοποιούν σημεία Ορθόδοξα για να παραπλανούν τους προσελκυζομένους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο σύζυγός σας σιγά σιγά αρχίζει να προσελκύζεται από τους πεντηκοστιανούς. Και πώς προχωρεί η ιστορία του σύζυγου?
1: Στην αρχή άρχισε να είναι πολύ καλός χριστιανός ορθόδοξος, να πηγαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να μένει κοντά, έχει την ανάγκη να εκκλησιάζεται κάθε μέρα, αμυνόμενος από αυτά που αυτοί έλεγαν, αλλά τελικά είναι τόσο πολύ ψυχολογικές, παθητικές αυτές οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν, ώστε είναι πολύ δύσκολο να τους ξεφύγει κάποιος ο οποίος έχει αγαθή διάθεση.
0: Δημιουργούν δηλαδή μια πιεστική ατμόσφαιρα, αρχίζοντας να φέρουν διάφορα φαντάσματα εσχατολογικά, ότι πρέπει να είμαστε εδώ κοντά μαζεμένοι, διότι αύριο μεθαύριο γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας στους ουρανούς, έρχεται ο Αντίχριστος, και έτσι καταρθώνουν, ας πούμε, δημιουργούν μια κατάσταση αρρωστημένη, επηρεάζουν τον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων και δεν τους αφήνουν να αποκολληθούν από κοντά τους. Κάπως έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Πριν πούμε όμως τις διάφορες πλάνες που έχουν και την ψυχοπαθολογική κατάσταση που δημιουργούν γύρω από τα εσχατολογικά, θα ήθελα λίγο να προχωρήσουμε στην ιστορία της ζωής σας. Λοιπόν, παντρευτήκατε, ο σύζυγός σας στην αρχή ήταν ορθόδοξος, σιγά σιγά γίνεται πεντηκοστιανός. Καθώς προχωρεί ο γάμος σας, παρουσιάζεται, ας πούμε, αποκτάτε και κάποιο παιδί.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται, για πέστε μας πώς εξελίσσεται η ζωή σας στην οικογένεια.
1: Στα τέλη του 77 απέκτησα τον πρώτο μου γιο. Βέβαια άκουγα διαρκώς από τον άντρα μου ότι, ξέρεις, γυναίκα, ο γιος μας δεν θα πάει σχολείο, δεν θα προλάβει να πάει σχολείο γιατί θα γίνει περίφημη αρπαγή. Μετά το 1979 απέκτησα το δεύτερο μου γιο και για γύρω να άκουγα ότι πάλι το παιδί θα προλάβει να πάει δημοτικό. Βέβαια τα χρόνια προχωρούσαν, εγώ προσπαθούσα να σκεπάσω από τους πεντηκοστιανούς, να κρύψω τα παιδιά μου όσο μπορούσα για να τα μεγαλώσω με τις δικές μου αντιλήψεις της Ορθόδοξης που εγώ δεν είχα απαρνηθεί, απλά έμενα παρατηρήτρια των νέων, των κενών φαινομένων, αυτά που ο άντρας με έφερε στο σπίτι. Σιγά σιγά και τα παιδιά και δημοτικό πήγαν και λύκειο πήγαν και τώρα ετοιμαζόμαστε και για το πανεπιστήμιο, δόξα τω Θεώ. Βέβαια γινόσανε σε αυτά τα χρόνια πολύ αστεία πράγματα μέσα στο σπίτι. Έμπαινε ο άνδρας μου, χαιρετούσε τον μπαμπά μου και έλεγε: «Γεια σου πατέρα, άντε σε 2 χρόνια φεύγουμε». Και ο γιος μου το θυμάται ακόμη και τα διηγείται. Είχαμε πολλά τέτοια φαινόμενα γιατί ζούσε.
0: Εννοούσε αυτό που πιστεύω, την αρπαγή της Εκκλησίας.
1: Εννοούσε ότι ο κόσμος θα τελειώσει λίγο. Ναι. Θα φύγουν αυτοί με την αρπαγή της Εκκλησίας για να μείνουν κάτω οι μη πεντηκοστιανοί και να βασανιστούν από τον Αντίχριστο.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα αρχίσαμε να χτίζουμε ένα σπίτι και μου έλεγε: «Ξέρεις, χτίζουμε αυτό το σπίτι, αλλά θα μείνουμε μόνο 6 μήνες σε αυτό το σπίτι, θα προλάβουμε να κατοικήσουμε παραπάνω, έπειτα θα το κατοικήσουν άλλοι».
0: Αυτό πότε περίπου σας το έλεγε, ποια χρονολογία?
1: Έχουμε φτάσει ήδη στο 1986.
0: Το σπίτι ετοιμαζόταν το 1986 να το χτίσετε. Και εκείνος επηρεασμένος από τα τότε οράματα τα εσχατολογικά, ότι τελειώνει η ιστορία εδώ κάτω στη γη, σας έλεγε ότι περιτεύει να χτίσουμε σπίτι.
1: Βεβαίως. Όχι, εδώ είναι το μυστήριο, ότι δεν έλεγε ότι περιτεύει να χτίσουμε σπίτι. Αγοράστηκε οικόπεδο ενός τρέματος, ετοιμαζόταν να χτιστεί σπίτι μεγάλο. Και δεν έλεγε: «Εντάξει, μην το χτίζουμε, να δώσουμε τα χρήματά μας στους φτωχούς», έτσι όπως έλεγα εγώ, αλλά θα το χτίσουμε και θα μείνουμε μόνο 6 μήνες εκεί, γιατί μετά θα φύγουμε με την αρπαγή. Επίσης, εγώ.
0: Η αρπαγή πόσα χρόνια θα κρατούσε πάνω στον ουρανό?
1: Αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Τους πεντηκοστιανούς ενδιαφέρει να φύγουν με την αρπαγή, να γλιτώσουν τον Αντίχριστο. Αυτό είναι ο φόβος τους. Δεν μιλάνε για παράδεισο, να πάμε στον παράδεισο.
0: Όχι, θα αρπαγούν, λένε 7 χρόνια θα μείνουν πάνω, θα λήξει το ρεύμα τον Αντίχριστο και πάλι θα κατεβούν κάτω. Μάλιστα.
1: Επίσης έχω να πω ότι πάρα πολλές φορές με έπαιρνε στην εκκλησία τους, σε εισαγωγικά εκκλησία να τη λέμε, πήγαινα περισσότερο για να ενημερωθώ, για να μπορώ να προστατεύσω και εγώ την οικογένειά μου. Ήμουνα αντικείμενο προσελκυσμού. Δεν μπορώ και εγώ να πιστέψω ότι ξέφυγα από τα νύχια τους. Είχα ακούσει με τα αυτιά μου ψευτοπροφητείες, έτσι τις λέω τώρα, γιατί εγώ όταν τις άκουγα θα μπωνόμουν και έλεγα: «Λες να γίνει έτσι?» έλεγε ο αδελφός Ζινόπουλος στην εκκλησία κάτω την κεντρική Μενάνδρου και Σοκράτους, ότι στα δάχτυλα του ενός χεριού, αδελφοί, είναι μετρημένα τα χρόνια που θα γίνει η αρπαγή. Και αυτό το άκουσα το 1983. Δηλαδή μέχρι το 88 θα γινόταν η αρπαγή. Όταν δεν έγινε το 88 η αρπαγή, άκουσα ότι τη μετέθεσαν για το 1990, και αργότερα τα Χριστούγεννα του 93 ήταν ήδη όλοι πεπισμένοι ότι θα γινόταν η αρπαγή. Γι' αυτό γι' αυτό το 86 που χτιζόταν το σπίτι έλεγε ότι μόνο 6 μήνες θα κατοικήσουμε, γιατί το 88 υπολόγιζε να τελειώσει, άντε 6 μήνες θα μέναμε στο σπίτι, θα φεύγαμε με την αρπαγή. Αυτά...
0: Δηλαδή δημιουργείται η ίδια ψυχολογική ατμόσφαιρα που δημιουργείται και στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Εκεί μεν δεν λένε ότι αύριο μεθαύριο γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας, λένε ότι εκεί γίνεται η μάχη του Αρμαγεδόνος και αρχίζει η χιλετής. Και κάθε τόσο διαψεύδονται και κάθε τόσο βρίσκουν κάποια δικαιολογία να το αναβάλουν. Εδώ έβρισκαν δικαιολογίες οι πεντηκοστιανοί, πώς ας πούμε αιτιολογούσαν την αναβολή.
1: Δεν ασχολούνται καθόλου με την παλιά λανθασμένη προφητεία, απλώς έβαζαν την καινούρια. Έθεταν στόχο για την καινούρια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών είχα ακούσει πολλά σαστίες προφητείες, μάλιστα με τα αυτιά μου είχα ακούσει κάποιον ποιμένα που είναι στο νέο ψυχικό να λέει είδα σε όραμα, γιατί είχαν και εκστατικά οράματα να βλέπουν, είδα σε όραμα, ακούστε, ότι ο Καραμαλής είναι ο Αντίχριστος, και αυτό κυκλοφορούσε μόνο μεταξύ των εμπίστων πεντηκοστιανών, γιατί ήταν υψηλό μυστικό. Εγώ γελούσα να τα ακούω όλα αυτά τα πράγματα και γελάω και σήμερα που τα αναφέρω. Αλλά θέλω να πω πώς εντυπωσιάζουν και πώς τρομοκρατούν τους αθώους που τους πλησιάζουν. Και λέω γιατί όντως τα θύματα που τους πλησιάζουν έχουν μέσα τους φόβο Θεού και πηγαίνουν κοντά τους. Εκμεταλλεύονται αυτή την ευσέβεια αυτών των ανθρώπων και τότε τους σερβίζουν το φόβο.
0: Έχετε ακούσει πολλούς ποιμένες των πεντηκοστιανών, έτσι, πολλούς προφήτες, πάνω σε αυτό το θέμα τι έχετε να πείτε?
1: Έχω ακούσει πάρα πολλούς ποιμένες, προφήτες και πάρα πολλές προφητείες. Μπορούσα να γράψω βιβλίο εγώ με τις προφητείες που έχω ακούσει, αλλά σαν αστείο θα σας αναφέρω ότι όταν γινόταν το πανευρωπαϊκό, όταν πήρε ο Άρης το πανευρωπαϊκό κύπελο του μπάσκετ, δεν θυμάμαι ποια χρονιά, του 85-86, δεν θυμάμαι πότε ήταν, λέγανε είδατε να επικρατεί η Ελλάδα η οποία θα φέρει τον Αντίχριστο στην Ιφίλιο. Δηλαδή είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα είναι η κρατούσα χώρα η οποία θα κυρεύσει τον κόσμο μέσω του Αντιχρίστου. Άλλη αστεία προφητεία που έχω ακούσει είναι ότι είχαν προβλέψει ότι θα ενωθούν οι δύο Γερμανίες και μάλιστα την ένωση θα την κάνει ο Αντίχριστος. Αυτό υπάρχει και σε κασέτα γραμμένη, και όλα αυτά που αναφέρω μπορεί να τα βρει κανείς σε κασέτες γραμμένες δικές τους.
0: Είχατε ακούσει κανένα από τους ποιμένες τους να λέει ότι εγώ τώρα που να είναι σε λίγο θα ανεβώ στους ουρανούς, θα αρπαγώ?
1: Πάρα πολλές φορές υπάρχουν ποιμένες που λένε ότι εγώ θα αρπαγώ, εσείς τι θα κάνετε? Δίνουν το ερωτηματικό κάτω στον κόσμο, πρέπει γρήγορα να βιαστούν, να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα για να γλιτώσουν. Τώρα τι να γλιτώσουν δεν έχω ιδέα. Εγώ πιστεύω πάντως ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν περιμένει αρπαγή, περιμένει Δευτέρα Παρουσία, και αυτό είναι και το σύμβολο της πίστης που πιστεύουν.
0: Ας ακούσουμε όμως μία κασέτα, αγαπητοί ακροατές, στην οποία παρουσιάζεται κάποιος αρχηγός πεντηκοστιανών εδώ στην Ελλάδα που κάνει λόγο για την αρπαγή.
2: Την Εστέρα, το μεσονύχτιο, όταν φωνάξει ο Αλέντος, το πρωί, ύποτε ελθόν εξέρνης, σας έβρει και μόνο. Είναι αρπαγή. Δεν είναι, προσέχετε να γλυπνείτε, να μην στραγγιστείτε. Και εδώ λοιπόν αρπάζεται η Εκκλησία, διαβάσαμε την περασμένη φορά, ότι θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και σάου του Γιατέου, οι αποθανόντες έλουσοι αναστηθεί πρώτον, εμείς οι ζώντες όσοι απομέναμε, και έχω πεποίθηση, ξέρω πολύ καλά δηλαδή, και ξέρουμε όλοι μας, ότι οι περισσότεροι από εμάς θα είμαστε στην αρπαγή, δεν είναι. Δεν καθόμουν ότι είμαι νέος, 59 χρονών είμαι, αλλά πιστεύω ότι θα είμαι και εγώ μέσα. Κι αν όμως θέλει ο Θεός να πάρει κανένα πρωτήτερα, δεν παίζει ρόλο, διότι πάλι ήταν αστυχίες, δεν είναι, δεν έχει. Βέβαια έχουμε μία, ας πούμε, αδυναμία μπορώ να πω, και αδυναμία αυτή ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει.
0: Δεν μου λέτε, κυρία Ιωάννα, αυτή η ομιλία ποια χρονολογία έχει γίνει?
1: Έχει γίνει περίπου το Σεπτέμβριο του 1993.
0: Και τι θέλει να πει με αυτό που λέει ο...
1: Από ό,τι εγώ, η εμπειρία μου λέει ότι φοβούνται το θάνατο. Ο άντρας μου ήξερε ότι δεν θα πεθάνει, θα αρπαγεί. Δεν θέλουν να περάσουν το φόβο του θανάτου, αλλά θέλουν να αρπαγούν στον ουρανό. Ένα χέρι θα τους αρπάξει, θα τους πάει στον Χριστό κοντά, για να μην γνωρίσουν θάνατο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα τι θα λέγαμε στη συνέχεια?
1: Εγώ θέλω να αναφέρω ότι τον άντρα μου τον προσελήτησε ένας συνεργάτης του, ο οποίος ενώ ανήκε στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, δέχθη επιρροές από κάποιον που ήρθε από την Αμερική και διαβάζοντας μαζί την Αγία Γραφή, αμέσως μεταπηδά σε μια άλλη θεωρία που εφήβρε και ονόμασε αυτόν αντιτριαδικό, δηλαδή ανεκάλυψε ότι η θέση του δεν ήταν στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, και ενώ είχε το Άγιο Πνεύμα και μελετώντας τις γραφές μέσω του Αγίου Πνεύματος, θεώρησε καλό ότι πρέπει να μαζέψει άλλες 21 υπογραφές και να πάρει από το πρωτοδικείο αδειάσεις τάσου σωματείου, και έτσι συνέστησε μια νέα αίρεση η οποία διήφερε από την πρώτη στο γεγονός ότι ήταν αντιτριαδική.
0: Δηλαδή διέφερε στο πιο σπουδαίο σημείο. Δηλαδή έχουμε και ομάδες πεντηκοστιανών που αρνούνται την Αγία Τριάδα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω άλλη απορία. Δηλαδή, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, που είναι η κυριότερα ομάδα πεντηκοστιανών στην Ελλάδα, λέει ότι έχει το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, ο αποσκιστής εκεί ποιμένας λέει επίσης ότι έχει το Άγιο Πνεύμα, ενώ έχει αντιτριαδικές απόψεις. Εγώ θέλω να μάθω, είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να υπάρχει και εκεί και εδώ? Ή μήπως υπάρχει στη ζωή των πνευματοφόρων ανθρώπων στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει, και είναι βιωματικά η παρουσία του και όχι εκστατική?
0: Κάθε μια ομάδα πεντηκοστιανών που αποσπάται από την προηγούμενη ομάδα λέει ότι το Άγιο Πνεύμα την οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι στο να διασπά, δεν είναι στο να ενώνει?
1: Ακριβώς αυτή την απορία έχω και εγώ. Διασπώνται σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια. Σας λέω, 21 μόνο άτομα πήρε ο συγκεκριμένος ποιμένας εισαγωγικά, και εκ των οποίων δεν ήταν και 21 οπαδοί του, απλώς υπέκλεπτε υπογραφές από άλλα άτομα.
0: Να συμπληρωθεί ο αριθμός.
1: Μάλιστα διακηρύσουν ότι έχουν και καταστατικό, γιατί βέβαια ως σωματείο και ως άδεια του πρωτοδικείου πρέπει να έχουν και καταστατικό.
0: Εσείς, η κυρία Ιωάννα, που ζήσατε από κοντά τα πράγματα πεντηκοστιανών, θα μπορείτε να μας παρουσιάσετε και ένα κατάλογο των διαφορών που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με εμάς τους Ορθοδόξους?
1: Να σας απαντήσω. Από την πείρα μου εκεί 20 χρόνια σχεδόν που τους έχω υπομείνει, μπορώ να αναφέρω επιγραμματικά ότι δεν δέχονται καθόλου την Ιερά Παράδοση, δεν δέχονται τις εικόνες, να αποδείχνουν τιμή στις εικόνες όπως εμείς, δεν δέχονται τους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας όπως τις δεχόμαστε εμείς, ούτε καν ως ανάμνησή τους. Δεν αναγνωρίζουν την Παναγία μας ως Παρθένα Μαρία, αλλά ότι αργότερα έχει πάρα πολλά παιδιά εκτός από τον Ιησού Χριστό. Δεν κάνουν ποτέ το σημείο του Σταυρού. Δεν έχουν ιερείς, δεν έχουν αποστολική διαδοχή. Έχουμε μεγάλες διαφορές στη λατρεία προς τον Θεό. Δεν δέχονται την νηστεία όπως εμείς, παρά μόνο νηστεύουν όταν θέλουν να ζητήσουν κάτι συγκεκριμένο από τον Θεό. Ηρωνεύονται τα μνημόσυνα, τους χαιρετισμούς προς την Παναγία. Δεν έχουν εορτές Πάσχα, Χριστουγέννων, ούτε καμία θρησκευτική γιορτή. Δεν δέχονται τα μυστήρια της Εκκλησίας μας όπως εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε, ούτε την εξομολόγηση. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι μεταβολή άρτου και ίνους αίμα και σώμα Χριστού, αλλά ως ανάμνηση μόνο το τηρούν. Τυπικά ως ανάμνηση. Το βάπτισμα δεν δέχονται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, γι' αυτό και όποιος ατυχής προσχωρήσει στην αίρεσή τους τον ξαναβαπτίζουν πάλι. Ούτε δέχονται το μυστήριο του χρίσματος, δεν δέχονται το ευχέλαιο, δεν έχουν ιεροσύνη. Όποιος θέλει βρίσκει ακόμα άλλες 20 υπογραφές, και μπορεί να είναι και μόνο υπογραφές, και να συστήσει συνάθρηση. Παίρνουν μια άδεια και από το πρωτοδικείο, όπως το είπαμε, και γίνεται αυτό, αναγνωρίζεται επιμένας.
0: Αυτό χειροτονείται ιερέας αυτός.
1: Βέβαια ούτε η ακολουθία της κηδείας και του γάμου έχει καμία σχέση με το της Ορθοδόξου. Απλώς μόνο και στις κηδείες και στους γάμους καλούν πάρα πολύ κόσμο, έστω και άσχετους, ή μόνο και μόνο για να ασκήσουν προσελητισμό επί τόπου. Το σύμβολο της πίστης δεν το δέχονται, και τι με αυτό το χρησιμοποιούν για προπαγάνδα για να τραβήξουν κόσμο κοντά τους. Ακόμη και στο κανάλι 62, που είναι το δικό τους κανάλι, το προβάλλουν σε διαφάνεια, ενώ το σύμβολο της πίστης δεν μιλάει για αρπαγή που αυτοί περιμένουν, αλλά μιλάει για δευτέρα παρουσία, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δεν δέχονται ότι τα καλά έργα των ανθρώπων, αλλά ότι είμαστε μόνο συσσωσμένοι κατά χάρη. Περιμένουν αρπαγή και χιλιετή βασιλεία, και όχι δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά και ο πιο καλός πεντηκοστιανός είναι αυτός που θα φέρει πολλούς καρπούς, δηλαδή πολλούς προσλητισμένους ανθρώπους θύματα, και αυτός στη χιλιετή βασιλεία που περιμένουν ότι θα ζήσουν, θα άρχει δηλαδή, πέντε πόλεων.
0: Δηλαδή, όπως οι μάρτυρες του Κόβα περιμένουν τη χιλιετή βασιλεία, περιμένουν και αυτοί.
1: Βεβαίως. Μετά την αρπαγή θα κατέβουν κάτω στη γη να ζήσουν με τον Ιησού Χριστό μαζί χίλια χρόνια, όπου θα άρχει πέντε πόλεων ο καλός ποιμένος, θα άρχει δέκα πόλεων ο έτερος καλός ποιμένος και θα έχουν πήγει αξιώματα.
0: Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια ηγετική θέση στους πεντηκοστιανούς βλέπουν τον εαυτό τους στη χιλιετή βασιλεία σαν ένας αξιόλογος, ας πούμε, ζηλευτός επίγειος άρχοντας.
1: Βεβαίως, περιμένει αξιώματα. Θεωρούν τους εαυτούς τους εσωσμένους. Και δεν λένε ότι έγινε πεντηκοστιανός στην τάδε χρονολογία, αλλά λένε σώθηκα την τάδε χρονολογία. Είναι βέβαιο ότι η σωτηρία τους έγινε ήδη και το όνομά τους γράφηκε στο βιβλίο της ζωής. Εμείς οι Ορθόδοξοι όμως, όλη μας τη ζωή προσπαθούμε μήπως και τα καταφέρουμε και κρυθούμε άξιοι για τον Παράδεισο. Ο Απόστολος Παύλος, επιτρέψτε μου να πω, στους Προφιλιππησίους 12:14 στίχος, στο τρίτο κεφάλαιο λέει: «Ή πως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών, ούχο τι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμαι, διώκω δε ή και καταλάβω, εφώ και κατελήφθην υπό του Ιησού Χριστού, αδελφοί, εγώ εμ' αυτό ουλογίζομαι καταληφθένα. Διώκω επί το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού».
0: Ναι, δηλαδή και ακόμη και ο Απόστολος Παύλος δεν είχε αυτή τη βεβαιότητα ότι εγώ αγίασα, εγώ σώθηκα, εγώ είμαι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα. Λέει, να δω αν τελικά θα καταντήσω, θα αξιωθώ, ας πούμε, της Βασιλείας του Θεού. Ή αλλού βλέπουμε τους Αποστόλους να λένε με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρία να κατεργάζεστε. Αυτοί έχουν ένα εγωισμό ότι αγιάσαν, έτσι πώς τους ζήσατε εσείς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα, παρουσιάζουν τη σωτηρία πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ ευπρόσιτη και ήδη έχουν τη σωτηρία λάβει. Είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς ένα βήμα μπροστά όταν ζητάει ο ποιμένας να δώσει την καρδιά του κανείς στον Χριστό, να πάρει ένα μαξιλαράκι να γονατίσει και έτσι θα γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Δηλαδή, αν τυχόν του τύχει κάποιο τύχημα και πεθάνει, αυτός πάει κατευθείαν στον Παράδεισο. Δεν πρόκειται να κρυθεί.
0: Το πνεύμα που έχουν οι πεντηκοστιανοί είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. Αυτό το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης, της εξητήσεως, το ελέος του Κυρίου, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, ο Θεός ηλάσθη τιμή κλπ. Δεν το έχουν. Οι δε ποιμένες τους όταν μιλούν, μιλούν με ένα περίεργο εγωισμό, με ένα θάρρος, τα λέγαμε, με ένα αυθαίρετο ύφος, για να καταλάβετε το ύφος και το περιεχόμενο που έχει ο νους ενός ποιμένος πεντηκοστιανού και τα αισθήματα που έχει, θα ακούσετε στη συνέχεια κάποια κασέτα. Αυτή η κασέτα από ποιον είναι, ποιος ομιλεί, κυρία Ιωάννα?
1: Ομιλεί ένας πεντηκοστιανός ποιμένος που ήρθε από το Οχάιο της Αμερικής, είναι περίπου το 1985 αυτή η κασέτα και παρουσιάζει πόσο εύκολο είναι κανείς να πλησιάσει τον Χριστό και μάλιστα φαίνεται και η μετάφραση.
0: Μάλιστα.
3: Ας βάλουμε τον διάβολο σκλάβο μας απόψε να εργαστεί για μας.
4: Let's let Jesus make a monkey out of the devil tonight.
3: Ας αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να κάνει τον διάβολο ρεζίλι απόψε.
4: He defeated him legally 2,000 years ago.
3: Επισήμως τον νίκησε τον διάβολο πριν 2,000 χρόνια ο Χριστός.
4: Because of the work of Jesus.
3: Και εξαιτίας του έργου του Ιησού Χριστού.
4: Because of the blood of Jesus.
3: Και εξαιτίας του αίματος του Ιησού Χριστού.
4: Because of the spirit of Jesus.
3: Και εξαιτίας του πνεύματος του Χριστού.
4: Every sinner.
3: Κάθε αμαρτωλός.
4: Has a legal right.
3: Έχει ένα επίσημο δικαίωμα.
4: To eternal life tonight.
3: Για αιώνια ζωή απόψε.
4: Every child of God has a legal right to receive the gift of the Holy Spirit.
3: Και να λάβει το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος.
4: Every spirit-filled child of God
3: καθένας πλεωμένος με πνεύμα Άγιο απόψε
4: has a legal right
3: έχει το προνόμιο και το δικαίωμα
4: to tread on serpents and scorpions
3: να πατήσει επάνω σε σκορπιούς και φίδια
4: and over all the work of the enemy
3: και πάνω σε όλα τα κακά έργα
4: and
3: του διαβόλου
4: nothing shall bind any
3: και τίποτα δεν θα τον πειράξει.
4: Do you believe it?
3: Το πιστεύετε? Αμήν, Κύριε μας.
4: Just give the Lord a praise.
3: Ας δώσουμε δόξα στον Θεό μας. Δόξα στον Κύριό μας. Δόξα στον Κύριό μας. Δόξα, Κύριε μας. Έτσι όνομα, Κύριό μας.
0: Αγαπητοί ακροατές, όπως καταλαβαίνετε, ποτέ σε έναν ορθόδοξο χριστιανό δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτός ένας ομιλητής με τέτοιο ύφος, με τέτοιο εγωισμό, με τέτοια υπεροψία. Δηλαδή, με πολύ εύκολο τρόπο κατεβάζει κάτω το Άγιο Πνεύμα, έχουν διαλυθεί οι δαίμονες, τα πάθη, όλα είναι χαρούμενα, όλα είναι νικητήρια, όλα είναι στρωμένα με ρόδα και ροδοπέταλα. Δεν ξέρω, εσείς κυρία Ιωάννα, έχετε κάποια εμπειρία με αυτό το πρόσωπο και με το ύφος, κάτι να μας πείτε και για το ύφος με το οποίο ομιλεί?
1: Πραγματικά αυτός ο ποιμένας ή ο κήρυκας, μάλλον κήρυκας του Ευαγγελίου ονομάζονταν, είχε πάρα πολύ μαγνητική δύναμη πάνω στο ακροατήριο. Δηλαδή μπορούσε να σε μαγνητήσει, μπορούσε ακόμα και να σε υπνοτήσει. Εγώ προσωπικά από το παρουσιαστικό του και μόνο είχα φοβερά εντυπωσιαστεί. Στο τέλος αυτού του κηρύγματος, ήταν μια σειρά κηρυγμάτων κάπου μια εβδομάδα που με πήγαινε ο άντρας με την ακούσω, παρεπιπτόντως, όχι ότι επειδή εγώ παρακολουθούσα τα κηρύγματά του, αλλά επειδή ήταν κάτι το κοινό. Φανές αυτό.
0: Εντυπωσίαζε,
1: ναι. Στο τέλος λοιπόν έλεγε ότι όποιος θέλει, αφού είχαν περάσει το στάδιο ότι όποιος θέλει να δώσει απόψε την καρδιά του στον Χριστό, ας έρθει μπροστά και το όνομά του θα γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, μετά έλεγε ότι όποιος θέλει να έρθει να προσευχηθεί μαζί μου. Και πήγαινε κάποιος να προσευχηθεί μαζί του, δηλαδή προχωρούσε και ερχόταν σε απόσταση ενός βήματος από αυτόν, αντιμέτωπη. Άπλωνε ο κήρυκας το χέρι του και του ακουμπούσε το μέτωπο. Για δύο λεπτά προσευχόσανε μαζί εσωτερικά και αμέσως οριαζόταν στο δάπεδο ο άνθρωπος που τον είχε ήδη προηγουμένως πλησιάσει. Αυτό στα μάτια μου τότε, επειδή ήμουν και ανίδεη, φάνηκε φοβερό και τρομερό, ώστε μέσα μου άρχισε να πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υπερφυσική δυνατότητα Θεού. Έχει δηλαδή όντως το Άγιο Πνεύμα. Μετά, ορισμένοι δεν μπορούσαν να σηκωθούν μόνοι τους, αν δεν πήγαινε μόνος να τους ξαναπαναφέρει, να τους ξανακουμπήσει, να ξαναβυθιστεί ο άνθρωπος και να τους ξαναφέρει. Μέχρι πρότινος ακόμα πίστευα ότι αυτός ο κήρυκας είχε όντως Θεού δύναμη μέσα του, μέχρι που είδα σε κάποιο κανάλι τηλεοπτικό ελληνικό πολύ πρόσφατα κάποιο μάγο να υπνοτίζει ανθρώπους ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο και ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο τους επανέφερε μετά.
0: Δηλαδή ακουμπούσε το χέρι επάνω, πέφτανε κάτω και μετά δεν μπορούσαν να σηκωθούν αν ο ίδιος πάλι.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι άγνωστα από την παρά της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τέτοιες καταστάσεις, να πέφτεις κάτω ξερός, αντί να σε γεμίσει με χαρά και με γαλήνη, να σου δημιουργεί τέτοια κατάσταση και οι άνθρωποι που θα βλέπουν να αναταράζονται.
1: Ακριβώς έτσι είναι, πατέρα Δανίλη, γι' αυτό και εγώ είχα εντυπωσιαστεί τόσο πολύ, αλλά ήμουν ανημέρωτη και εντυπωσιάστηκα. Αν ήμουν ενημερωμένη, δεν θα είχα εντυπωσιαστεί.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, παίρνω αφορμή από το ύφος με τον οποίο, ας πούμε, παρουσιάζεται αυτός ο ομιλητής. Οι ομιλητές, καθώς ομιλούν εκεί, ας πούμε, ομιλούν με κάποιο τέτοιο τρόπο, ώστε μπορεί από κάτω ένας ακροατής να έχει και αυτός κάποιο λόγο ή να φέρει κάποια αντίρρηση. Τι γνώμη έχετε σχηματίσει πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Ό,τι κηρύσσεται από άμβονος είναι ναι και αμήν. Θεωρούν ότι προέρχεται κατευθείαν από το Άγιο Πνεύμα και έτσι δεν επιδέχονται αντίρρηση σε αυτά που κηρύττουν από άμβονος.
0: Εδώ είναι αξιοπρόσεκτο σημείο αυτό. Μοιάζει λίγο και με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι το κανάλι του Ιεχωβά είναι ο ανώτερος και το χετεύει, ας πούμε, το κήρυγμα στην αλήθεια του Θεού στον κατώτερο. Κάπως παρόμοια παρουσιάζει το θέμα και εδώ. Δηλαδή, ο ποιμένας είναι γεμάτος με Άγιο Πνεύμα, αυτά που ομιλεί είναι θέσφατα, είναι 100% αλήθεια και πρέπει όλοι να σκύψουν το κεφάλι και να πούνε αμήν. Αυτή την εντύπωση σχηματίσατε, έτσι?
1: Βεβαίως, και μάλιστα υπήρξε μια περίοδος που είχε γίνει και κάτι χειρότερο. Δηλαδή, άπαξ και είχε γλωσσολογήσει ο σύζυγός μου, ό,τι έλεγε ήταν όλα ορθά. Αποκλείεται να έκανε λάθος, να πέφτει έξω. Οπότε είχα απέναντί μου έναν τέλειο άνθρωπο, Θεό, που εγώ δεν μπορούσα πια να επικοινωνήσω καν μαζί του.
0: Μάλιστα. Αλλά εδώ, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να τελειώσουμε για σήμερα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα συνεχίσουμε και σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Γιώργο Μπούλια που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νεκτάριο.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε σε την δέησή μου, ότι αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και εμείς, έλθεις εις κρίση με το του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίο σου πάσον, ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσήν εις γη την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσους νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε ενεπαιμέ το πνεύμα μου, ενεμή ταράχθη καρδία μου, μνήσι τη μερών αρχαίων εμελέτησα, η πάση της έργης σου εμπίμας των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου, ως γη ανιδρώσει ταχύ, εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει στο προσωπό μου σου παιμού και ομοιωθήσω με έτσι καταβαίνουν συν εις λάτων, ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα, γνώρισον μη Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέκατε, έφυγον δίδαξο με το ποιήν το θελημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με την οικειοσύνη σου, εξάρξει εκθλίψεω την ψυχή μου και εν το ελέη σου, ολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύσει πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.

μέγα έλεος σου και το πλήθος των εκκριμών σου εξάλληψον το νομιμά μου διπλίον, πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός εσύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα πως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις το κρυνεστέσαι. Ιδού γάρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου, ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς, μοιραντείς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως τέρτα πεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλληψον καρδίαν καθαράν, πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον ή της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, αν μη αντανέλεις απ' εμού απόδοση με την αγαλία του Σπυρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τε χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ό,τι θέλεις αισθησίαν εδώ κάνω δοκαυτώματο και ευδοκίζεις θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθενον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίζεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριό σου μόσχους.

Αγίων σου, επίσκεψε τον κόσμο στον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπαυσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράγκου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγγις ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού
1: ότι σου εστί

0: Σταυρός ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπισίμων δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομήτρος, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, του Αγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Τη 28η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς, Επισκόπου Μελιτίνης.

Ως ευτυχώς η ευτύχη σας τρισμάκαρ, θείαστε τευχώς ευτυχές κληρουχίες. Η κάδι ογδοάτη ευτυχέα ένθαν άειραν. Καλώς των αγώνων σου τελέσας μάρτη σοφέ, βραβεία τα θαυμαστά εκ τούτων όλων Θεού εδέξω ευτύχιε. Όθεν σε συνελθόντες κατά χρέος τιμόμεν, πίστη των σών λειψάνων την σωρών προσκυνούντες, πλουσίως ημίν διδούσαν χάριν και έλεος.

Θεόφρον ευτυχία, νευρές των πανσόφων λόγων σου, εν αποπνίξας τους άφρονας, τέλος μακάριον πνιγμονή υδάτων υπεδέξω, δράκοντα εν τούτης αποπνίγων των άσαρκων, δύο οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Μάρτης, αξιάγαστε τα σαλίψανα γυθόμενοι, περήφανός ασπαζόμεθα και αριόμενοι χάριν ιαμάτων, πόθος σε γεραίρομεν και πίστη εκτενός δισοπούμεν σε. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα

κόσμος ωραιότατος δειχθείς, αθλητών εν χάριτη, μετεβιβάστης γηθόμενος προς υπερκόσμια βασιλή, βασιλή των όλων αληθώς παρίσταστε, συνπάσεστε σ' αγίες δυνάμεση, μεθόν οικέτευε μάρτης, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Άγιος Ευτυχής Επίσκοπος Μελιτινής υπήρξεν άξιος στρατιώτης Χριστού και ακούραστος εργάτης της Εκκλησίας. Η καρποφόρα διδασκαλία του και τα επικοδομητικά του έργα κράτησαν πολλές ψυχές όρθιες στην χριστιανική πίστη. Μάλιστα είχε το χάρισμα να αλλιεύει ψυχές στον Χριστό με τα σωτήρια δίκτυα του Ευαγγελίου. Και το σπουδαιότερο, ήταν έτοιμος να δώσει και τη ζωή του για την ασφάλεια και τη σωτηρία αυτών των ψυχών, μιμούμενος στον Κύριό μας που είπε «Και ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών». Δηλαδή και ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, δεν ήρθε στον κόσμο για να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για να εξαγοραστούν και να ελευθερωθούν από την αμαρτία και τον θάνατο πολλοί. Ο φθόνος όμως των πορωμένων ειδωλολατρών οδήγησε στη σύλληψη του ευτυχούς και κατόπιν στον μαρτυρικό θάνατο μέσα στα βαθιά νερά ενός ποταμού.

τες θείες δυνάμεσι, συναγελάζον ευτύχιε και θρόνο της χάριτος νυν παριστάμενος, τους θυμώντας σου την μνήμην την φωσφόρον, εν Θεός κατάβγασον τη μεσητεία σου. Όσοι ως ευγείωσας μαθητευθείς ακριβέστατα, παμάκαρ ευτύχιε της Αποστόλης Χριστού, εις τελείαντε ανοίχθης ηλικίαν, αθλήσας λαμπρότατα αξιοθαύμαστε. Υπήλθε στο στάδιο της μαρτυρίας γηθόμενος και θάνατον πρόξενον ζωής επόθησας και απέπνιξας εχθρώντας μυριάδας, θαλάσσι πνιγόμενος, μάκαρ ευτύχιε.

κρούμενος πάθεση και λογισμοί σπανάμωμε. Προς τους ικτυρμούς σου καταφεύγω, προς την θερμήν σου προστρέχω δέσποινα σκέπιν και βοήθειαν, ζωήν μόνη οικίσασα, ζωοποίησον, σώσον με. Σαρκός ομοιώματι επιφανής ο φιλάνθρωπος, εξού παναμόμητε, κόσμον διέσωσεν, απολύμενον και πλάνην υπαχθέντα, όθεν σε γεραίρομεν και σε μακαρίζομεν. Υμνολογός επανύμνητε, δοξάζοντας επτά μεγαλεία σου, της αιωνίου μερίσε δεινής κατακρίσεως, των σόνιων απαύστος καθηκετεύουσα.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 28 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος. Ελικονής τμηθήσα την κάραν ξύφη, ούχ ελικόνα αλεδέμ τρυφήν έχει. Η Ελικονής μετά τον διαξήφους αποκεφαλισμό της δεν έχει ως απόλαυση τον ελικόνα. Ελικόν ήταν όρος της βιωτίας, αλλά την εδέμ, τον παράδεισο. Η Αγία Μάρτης Ελικονής έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Γορδιανού του Τρίτου και Φιλίππου του Άραβος. Καταγόταν από την πόλη Βιταλία. Η Ελικονής, επειδή ήταν χριστιανή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Περίνιο, τον ηγεμόνα της Κορίνθου. Εκείνος προσπάθησε να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Η Αγία όμως όχι μόνο δεν πίστηκε στον ηγεμόνα, αλλά και διακήρυξε με παρησία ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ύστερα από αυτά η Ελικονής υποβλήθηκε σε πάμπολα φοβερά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα οι βασανιστές της έδεσαν τα πόδια σε ένα ζυγό βοδιών και αφού την έριξαν κατά γης, αυτά την χτυπούσαν βάναυσα με τα πόδια τους για πολλή ώρα. Στη συνέχεια, αφού έλειωσαν μολύβι, άσφαλτο και πίσα, την έριξαν μέσα στην κόλαση αυτού του κράματος. Η Αγία όμως με τη χάρη του Θεού βγήκε από εκεί εντελώς αυλαβής. Έπειτα της ξύρισαν προς ατίμωση το κεφάλι και εν συνεχεία, αφού άναψαν φωτιάν, της κατάκαιγαν ολόκληρο το σώμα. Αλλά και πάλι η Μάρτης διαφυλάκτηκε σώα και αυλαβής. Ακολούθως την οδήγησε στον ναό των ειδώλων και προσπάθησε να την πείσουν να θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς. Η Αγία όμως δια της προσευχής της στον Κύριο γκρέμισε στη γη και διέλυσε τα ξώανα, τα ξύλινα αγάλματα της Αθηνάς, του Δία και του Ασκληπιού. Ύστερα από αυτό το γεγονός, οι Δήμοι απέκοψαν με ξύφος τους μαστούς της Μάρτυρος. Τον ηγεμόνα Περίνιο τον διαδέχθηκε στην εξουσία ο Ανθίπατος Ιουστίνος. Η Μάρτης Ελικονής οδηγήθηκε τότε στο νέο αυτό άρχοντα και εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει την Αγία να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Αγία Μάρτης όμως δεν πίστηκε, αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στον Ιησούν Χριστό. Τότε ο τύραννος πρόσταξε και την έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο. Η φλόγα όμως δεν την άγγιξε ούτε το παραμικρό. Απέναντίας σκόρπισε τον όλεθρο σε 70 από τους στρατιώτες που βρίσκονταν γύρω από την κάμινο.

ακολούθως ξάπλωσαν την Αγία Ανελικονίδα σε πειρακτωμένο κρεβάτι. Τότε εμφανίστηκαν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι και θεράπευσαν τελείως τις σάρκες της μάρτυρος που είχαν λιώσει και διαλυθεί από τη φωτιά. Αφού δε η Αγία διαφυλάκτηκε να βλαβείς και από την κόλαση αυτή της φωτιάς, οι Δήμοι την έριξαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία για να την κατασπαράξουν και να χορτάσουν την πείνα τους. Κανένα όμως από τα θηρία δεν άγγιξε την Αγία, αλλά αντίθετα τα θηρία αυτά όρμησαν κατά των στρατιωτών και κατασπάραξαν 120 από αυτούς. Τελικά η Αγία μάρτυσε λυκονής, ύστερα από καταδικαστική απόφαση αποκεφαλίστηκε και έτσι ανήλθε στεφανή φόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

ή της αρετή και ή της έπαινος πρέπει της Αγίης. Ξύφες ηγαρέ κλείναν τους αυχένες, διασέ τον κλείνανταν ουρανούς και καταβάντα, εξέχιαν το αίμα αυτών, διασέ τον κενώσαντας αυτών και μορφήν δούλου λαβώντα, εταπεινώθησαν έως θανάτου την πτωχίαν σου μιμούμενη. Όντες ευχές κατά το πλήθος των ικτυρμών σου ο Θεός ελέησον ημάς.

Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, νομίζουμε ότι ανάλογη με την σωματική ρόμη είναι και η ανδρεία. Κι όμως υπάρχουν γυναίκες που σε κρίσιμες στιγμές αποδεικνύονται στην πίστη και στο φρόνημα γενναιότερες από πολλούς άντρες. Πώς εξηγείται? Συμβαίνει αυτό διότι εξαρτάται από την πίστη, και η πίστη στο Θεό δεν είναι σωματική δύναμη αλλά ψυχική εκδήλωση. Η σωματική αδυναμία δεν μειώνει το ψυχικό σθένος που χαρίζει η πίστη, όπως και η σωματική ρόμη δεν επαυξάνει την πίστη. Η Ελικονίδα το απέδειξε. Ο Ιερός Χρυσόστομος, εγκομιάζοντας την Αγία Μεγαλομάρτυρα Δροσίδα, τονίζει την γυναικεία γενναιότητα στα μαρτύρια και λέει: «Γι' αυτό πιο πολύ αγαπώ τις μνήμες των μαρτύρων και αγαπώ και παραδέχομαι όλους μεν, αλλά προπαντός όταν συμβαίνει να αγωνίζονται γυναίκες. Όσο το σώμα τους είναι ασθενέστερο, τόσο μεγαλύτερη η χάρη, τόσο λαμπρότερο το έπαθλο, τόσο περηφανέστερη η νίκη, όχι μόνο λόγω της ασθενούς φύσεως των αθλητριών, αλλά και διότι σε εκείνα που είχε νικήσει τότε ο εχθρός, από αυτά τώρα έχει κυριευθεί. Με παρθένο γυναίκα ο διάβολος θανάτωσε πριν τον Αδάμ, με παρθένο αργότερα κατανίκησε τον διάβολον ο Χριστός».

Πώς εξηγείται η γενναιότητα της γυναίκας? Ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει ότι ανθρωπίνος δεν εξηγείται, είναι Θεός δοτή. Η γυναίκα, λέει, έγινε από τον κτίστην εξίσου δεκτική με τον άνδρα στις αρετές, διότι δεν λήφθηκε μόνο σάρκα για την κατασκευή της γυναίκας, αλλά και οστούν εκ των οστέων. Η καρτερία των μαρτύρων και μάλιστα των γυναικών είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος των απίστων, διότι δεν μπορούν να εξηγήσουν πως παραδίδουν στο θάνατο τη ζωή για την οποία αυτοί προδίδουν τα πάντα. Ζει Κύριος ο Θεός λοιπόν για να στεφανώσει τους πιστούς δούλους του, τους μάρτυρες, ανάμεσα στους οποίους και η Αγία Ελικονής, και κατακρίνει τους δειλούς που παρόλα τα θαυμαστά που είδαν, άκουσαν και έζησαν, παρέμειναν στο τέλμα της απιστίας και της διαφθοράς.

συνύψαστα πάλε διεστώτα παρθένε θεοχαρίτωτε το τόκο σου. Όθεν ως αιτίαν σε πάντων μακαρίζομεν των αγαθών, κραυγάζοντες ψυχής ευθύτητη, των Κύριων υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας.

28 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινής. Ως ευτυχός ή ευτύχησας τρισμάκαρ, θείας τελευτός τελευχός ευτυχές κληρουχίας, η κάδι ογδοάτη ευτυχαία ένθεν άειραν.

γιορτή αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος. Ελικονίστ μυθίσα την κάραν ξύφη, ούχε ελικόναν, αλλά δεμ τρυφήν έχει. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήμση.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούς.

ένας νεαρός μοναχός στάλθηκε από το γέροντά του σε κάποιον άλλο μοναχό που είχε κήπο στο Σινά για να του φέρει κανένα φρούτο. Αυτός μόλις μπήκε, λέγει στον ιδιοκτήτη του κήπου μοναχό. «Έχεις, πάτερ, κανένα φρούτο?» ρωτά ο γεροντάς μου. Εκείνος του απαντά: «Ναι, παιδί μου, αν θέλεις κάτι από αυτά που υπάρχουν εδώ, πάρ' το με την ευχή μου». Ρωτά ο νεαρός μοναχός: «Άραγε υπάρχει εδώ γέροντα του έλεος του Θεού?» Εκείνος μόλις άκουσε, στάθηκε σκεφτικός, κοιτάζοντας τη γη, και λέει στον νεαρό: «Τι είπες, παιδί μου?» Του ξαναλέει ο νεαρός: «Είπα, γέροντα, αν υπάρχει εδώ το έλεος του Θεού». Και πάλι για τρίτη φορά του έκανε την ίδια ερώτηση ο νεαρός. Αφού στάθηκε για μια ώρα σιωπηλός ο ιδιοκτήτης του κήπου, δεν έβρισκε τι να απαντήσει στο παιδί και αφού αναστέναξε είπε: «Ας μας βοηθήσει ο Θεός, παιδί μου». Έτσι, αφού ξεπροβόδισε τον νεαρό, αμέσως πήρε το πανοφόρι του και τράβηξε για την έρημο, μονολογώντας αφού εγκατέλειψε τον μικρό του κήπο: «Ας ξεκινήσουμε και ας επιδιώξουμε το έλεος του Θεού. Αφού ένα μικρό παιδί με ρώτησε και δεν μπόρεσα να του δώσω απάντηση, τι θα κάνω όταν θα ρωτηθώ από τον ίδιο το Θεό?»

ένας με πολύ ζήλο για το Θεό αδελφός ήλθε από μακρινό τόπο και εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό κελί στο Οροσινά. Την πρώτη κιόλας μέρα της εγκατάστασής του βρήκε το εξής γραμμένο πάνω σε ένα μικρό ξύλο από τον αδελφό που είχε μείνει εκεί κάποτε πριν από αυτόν. «Είμαι παρόν ο Μωυσής του Θεοδόρου και δίνω την μαρτυρία μου». Έβαζε λοιπόν ο αδελφός την επιγραφή αυτή κάθε μέρα μπροστά στα μάτια του και ρωτούσε αυτόν που την έγραψε σαν να ήταν παρόν. «Πού είσαι άραγε, άνθρωπέ μου, αφού λες ότι είσαι παρόν και δίνεις την μαρτυρία? Άραγε, σε ποιον κόσμο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Άραγε, πού βρίσκεται το χέρι που τα έγραψε αυτά?» Έτσι περνούσε τον καιρό του μνημονεύοντας κάθε στιγμή τον θάνατο και θρηνώντας. Η δουλειά του ήταν η καλλιγραφία και αφού πήρε από τους αδελφούς χαρτί και την παραγγελία να γράψει σε αυτό, πέθανε χωρίς να γράψει τίποτε για κανέναν. Μόνο σε ένα μικρό πινακάκι έγραψε και αφού άφησε τα χαρτιά του καθενός, έλεγε: «Κύριοι και αδελφοί μου, συγχωρήστε με επειδή είχα κάποια μικρή απασχόληση με κάποιον και γι' αυτό δεν βρήκα το χρόνο να γράψω για σας».

κάποιος από τους πατέρες κατοικούσε στη Ραϊθού, σε ένα μέρος που λεγόταν Χαλκός. Τον επισκέφτηκε ένας γέροντας και του λέει: «Πάτερ μου, στενοχωριέμαι όταν στέλνω σε διακονία έναν αδελφό». Και αυτός του απαντά: «Εγώ όταν στέλνω τον υποτακτικό μου για δουλειά, κάθομαι στην πόρτα μου και τον περιμένω. Και όταν μου λέει ο λογισμός μου, άραγε πότε θα έλθει ο αδελφός, του απαντώ: εάν προλάβει ένας άλλος αδελφός άγγελος και έλθει και με οδηγήσει στον Κύριο, τότε τι γίνεται». Έτσι, κάθε μέρα περιμένω με ερημνώντας και κλαίγοντας για τις αμαρτίες μου και λέγω: άραγε ποιος αδελφός θα προλάβει και θα έλθει, ο ουράνιος ή ο γηίνος. Αφού ωφελήθηκε πάρα πολύ ο γέροντας, αναχώρησε και σε όλη του τη ζωή έκανε το ίδιο κι αυτός.

φορά πάλι στην ίδια Αγία Κορυφή, προτού να μολυνθεί και να καταστραφεί από τους τωρινούς απίστους, κάποιος αδελφός που ήταν βοηθός του νεοκόρου, από περιφρόνηση κρύφτηκε μέσα στο ναό, λέγοντας πως δεν είναι αμαρτία να κοιμηθεί κανείς εκεί. Ο νεοκόρος λοιπόν, επειδή νόμισε πως ο βοηθός του έφυγε πριν από αυτόν, αφού θυμιάτισε τον Άγιο Τόπο και έκλεισε τις θύρες, έφυγε. Τη νύχτα λοιπόν σηκώθηκε ο βοηθός που είχε κρυφτεί στο ναό για να καθαρίσει τις κανδύλες, και όταν πλησίασε την πρώτη κανδύλα, μια σπίθα που την άχτηκε ύστερα από θεϊκή εντολή χτύπησε τη μια μεριά του σώματός του και παρέλυσε από εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η πλευρά, δηλαδή και το ένα χέρι και το ένα πόδι, και έμεινε μισοπαράλυτος μέχρι το

ένας γέροντας. Ζούσε στην περιοχή της Ραϊθού και είχε την εξής απασχόληση. Καθόταν συνέχεια στο κελί του σκεφτικός, με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και κουνώντας συνεχώς το κεφάλι του, έλεγε αναστενάζοντας: «Άραγε, τι συμβαίνει με μένα?» Και πάλι, αφού σιωπούσε καμιά ώρα και εργαζότανε στο εργόχειρό του, κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε: «Άραγε, τι συμβαίνει με μένα?» Έτσι λοιπόν, πέρασε ολόκληρη τη ζωή του, φροντίζοντας πάντοτε για την αναχώρησή του από αυτήν τη ζωή.

θυμήθηκαν μερικοί αδελφοί όταν μας επισκέφθηκαν στη Ραϊθού ότι υπήρχε κάποιος φιλόπονος γέροντας, ο οποίος κατοικούσε στις σπηλιές που βρίσκονται πάνω από την λεγόμενη σπηλιά του Ιωήλ. Και τέτοια καθαρότητα από τα γήινα είχε ο νους του, ώστε σχεδόν σε κάθε βήμα, όπου πήγαινε, κάθε φορά που σταματούσε, εξέταζε το λογισμό του και τον ρωτούσε: «Τι συμβαίνει, αδελφέ μου, πού βρισκόμαστε?» Και αν έβρισκε το νου του να λέει στίχους από το ψαλτήρι ή να προσεύχεται, πάει καλά. Αν όμως διαπίστωνε να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο, αμέσως τον έβριζε, λέγοντάς του: «Εμπρός από εκεί, γρήγορα γύρνα στη δουλειά σου». Έτσι, μέσα του, πάντοτε έλεγε ο γέροντας: «Αδελφέ, πλησιάζει η ώρα του θανάτου και ακόμη δεν τον βλέπω αυτόν στη μέση». Κάποτε παρουσιάστηκε ο Σατανάς και του λέει: «Τι κοπιάζεις? Να είσαι σίγουρος πως δεν πρόκειται να σωθείς». Και αυτός του απαντά: «Να μη σε νοιάζει εσένα. Κι αν ακόμα δεν σωθώ, πάλι πάνω από το κεφάλι σου θα βρίσκομαι. Ενώ εσύ κάτω από όλους στην κόλαση».

τις ψαράδες μας αφηγήθηκαν τα εξής. Κάποτε πήγαμε πέρα από την Ερυθρά θάλασσα και αφού ψαρέψαμε, πιάσαμε πολλά ψάρια. Και ανεβαίνοντας, αγκυροβολήσαμε κοντά στο πετρέλαιο και ενώ θέλαμε να φτάσουμε στη Ραϊθού, εμποδιζόμασταν από τους ανέμους. Αφού πέρασαν λοιπόν πολλές μέρες τριγυρίζοντας την έρημο, βρήκαμε σε μια μικρή σπηλιά πεθαμένους τρεις αναχωρητές, οι οποίοι φορούσαν χιτώνες χωρίς μανίκια από ίνες φίνικα και τα πανοφόρια τους κοίτονταν κοντά τους. Αφού τους πήραμε αυτούς, τους μεταφέραμε στο πλοίο και αμέσως και η τρικυμία και οι άνεμοι κόπασαν. Και όταν έγινε κατάλληλος ο άνεμος, χαρούμενοι, φτάσαμε στη Ραϊθού, όπου οι πατέρες, αφού τους παρέλαβαν, τους έθαψαν μαζί με τους παλαιούς

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Θα ακούσετε ομιλία με θέμα ηθικοκοινωνικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης του καθηγητή κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη.
1: Το θέμα το οποίο επέλεξα να εισηγηθώ αφορά σε διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, τις ηθικοκοινωνικές διατάξεις. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή πρόκειται να είναι χωρία και θα αναφερθούμε σε πολλά χωρία, καλύτερα να έχω μπροστά μου το μικρόφωνο και να κάθομαι για να μπορώ να πω. Από την Παλαιά Διαθήκη και τη διδασκαλία των εντολών του Θεού, εμείς ξέρουμε συνήθως το Δεκάλογο. Βέβαια και αυτόν, τολμώ να πω, όχι ολόκληρο και όχι, ναι, πέρα της πληρότητος, με διάφορες έτσι εκδοχές. Μία από τις εκδοχές είναι ότι η πρώτη εντολή είναι «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Ως εξοικουδουλία σου εκεί σε Αιγύπτου. Αυτό είναι εισαγωγικό, δεν είναι ο Δεκάλογος. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σας έφερα ακριβώς μερικά χωρία να σας πω. Στο Λεβιτικό Φερυπίν, στο 18 κεφάλαιο, τρεις φορές ακούγεται πάλι, διαβάζουμε πάλι, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός», μετά από εντολές. Στο 19 κεφάλαιο είναι περισσότερες οι αναφορές «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός». Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι δεν πρόκειται περί εντολής του Δεκαλόγου, αλλά περί αυτοπαρουσιάσεως του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης προς το λαό του. Από όπου, αφού δηλώνεται η αυθεντία του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, έρχονται οι εντολές. Η πρώτη είναι «Ουκέσοντες Θεοί έτερη πλήνε μου», «Ου πείσε αυτό είδωλον ουδε μη προσκυνήσεις», είναι δύο μαζί, «Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω», «Μνήσε την ημέρα των Σαββάτων», «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», θυμηθείτε το «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» και το «Μνήσε την ημέρα των Σαββάτων», γιατί έχουμε σχόλια να κάνουμε που είναι ενδιαφέροντα. «Ου μιχεύσεις», «Ου κλέψεις», «Ου φωνεύσεις», «Ου ψευδομαρτύρεις κατά του πλησίον σου μαρτύρια ψευδή» και στο τέλος «Ου κεπιθυμήσεις», συνετιμένο το λέω, «όσα το πλησίον σου εστί». Ίσως η σειρά δεν είναι η ορθή όπως παραδίδεται. Η ορθότερη θα ήταν να μπει το «Ου φωνεύσεις» πριν από το «Ου μιχεύσεις». Τέλος πάντων, όπως και αν έχει το πράγμα, οι εντολές είναι ίδιες και υπάρχουν δύο φορές. Η πρώτη φορά που υπάρχουν οι εντολές, όπως στο σώμα των εντολών ολόκληρο, είναι στο βιβλίο της Εξόδου 20 κεφάλαιο, στίχος 2 έως 17, και επίσης στο Δευτερονομίου 5 κεφάλαιο 6 έως 26. Αυτό το κεφάλαιο, το κεφάλαιο του Δεκαλόγου, είναι εκείνο το οποίο αφήνει τη σφραγίδα του επάνω σε όλες τις ηθικοκοινωνικές διατάξεις και σε αυτήν ακόμη την θεολογική διάσταση μιας διατάξεως περί της οποίας θα γίνει ιδιαίτερος λόγος. Μιλώντας για την νομοθετική λοιπόν, τις νομοθετικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, ηθικοκοινωνικές διατάξεις, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτές προϋποθέτουν και κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός είναι ο Θεός ολοκλήρου του κόσμου και όχι μόνο του Ισραήλ. Αυτό εμέσως δηλώνεται όταν γίνεται αναφορά σε πάντα τα έθνη από τα οποία ο Θεός, τα πάντα τα έθνη από τα οποία ο Θεός επέλεξε τον άσημο λαό Ισραήλ. Υπάρχουν όμως και άλλες αναφορές. Μόνον για την περίπτωση του Θεού, χωρίς να λαμβάνει την υπόψη ο Ισραήλ. Έτσι, Κύριος ύψιστος στον Ψαλμό 46, στον Ψαλμό 46, 3, 8 και 9, Κύριος ύψιστος, φοβερός βασιλεύς μέγας, επί πάσαν την γη, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ευασίλευσε ο Θεός επί τα έθνη. Και μετά άλλος, στο τέταρτο βασιλειόν, εμίγαριστη πάσα, όχι, αυτό είναι στο, συγγνώμη, στο τέταρτο βασιλειόν είναι, στο κεφάλαιο 19, στίχος 15, Κύριο Θεός Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ, σύ ο Θεός μόνος, εν πάσες τες βασιλείες της γης. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτός ο Θεός, ο οποίος είναι Θεός του σύμπαντος κόσμου, όλης της οικουμένης, οικουμένη με την πραγματική της διάσταση, δηλαδή αυτό που κατοικείται, οικουμένη. Αυτός, λέει ο Θεός, είναι ο Κύριος ολοκλήρου της γης. Εμίγαρ εστί πάσα η γη. Εξόδου 19:5. Στον Ψαλμό 23:1 εξής θυμούμεθα, αλλά το θυμούμεθα γιατί μόνο την τελευταία στιγμή της ταφής μας λέγεται «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Είναι ένα χωρίο το οποίο πρέπει πάντα το θυμόμαστε. Εμείς οι κάτοικοι της γης αυτής, ότι τίποτα δεν μας ανήκει εν τέλει. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Η τρίτη διάσταση που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τις διατάξεις αυτές, για τις οποίες θα κάνει γενικότερος λόγος, είναι ότι ο Θεός προσδιορίζεται επανειλημμένος, όχι μόνο σε ένα ψαλμό, όπως φερειπίν στον Ψαλμό 102, «Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής του ουδέιν στο εν ώρα μηνύει» και τα λοιπά. Ή στον Ψαλμό 114:5, όπου ο Θεός λέγεται «ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος». Θα μιλήσουμε για αυτή τη δικαιοσύνη και πώς αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού οφείλουν να την εφαρμόσουν και οι άνθρωποι. Θα το δούμε. Στο βιβλίο των αριθμών, μέρος της Πεντατεύχου είναι, Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Ο Ισαΐας, εξ αφορμής του χωρίου και δίκαιος ο Θεός, στο πρώτο του κεφάλαιο, στο στίχο 17, κάνει μία αυστηρά σύσταση στους συμπατριώτες τους, οι οποίοι παραπέουν. Και τότε παρέπεε ο κόσμος, όπως και σήμερα. Τότε είχε ένα δικαιολογητικό, δεν ήξερε πολλά για το Θεό. Σήμερα που ξέρουμε πολλά, επίσης παραπέουμε. Και δεν παραπέουν οι άλλοι, λέω παραπέουμε. Δεν βγάζω καν, δεν κάνω εξαιρέσεις. Λέει λοιπόν ο Ισαΐας στο στίχο 17, «Εξητήσατε κρίσιν, ρίσαστε αδικούμενον, κρίνατε ορφανό και δικαιώσατε χείραν». Έτσι ευθύς εξ αρχής ο Θεός γίνεται, εμφανίζεται σαφώς ως προστάτης των αδυνάτων. Κατεξοχήν αδύνατη είναι βέβαια οι χείρες και τα ορφανά. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Αναφέρεται επίσης σε ένα πολύ ευαίσθητο, μάλιστα στους καιρούς μας και μάλιστα στην Ελλάδα, θέμα. των προσήλυτων, τους προσήλυτους. Προσήλυτοι δεν είναι εκείνοι τους οποίους προσπαθούν να τους κάνουν Εβραίους ή προσπαθούν να τους κάνουν Χριστιανούς. Προσήλυτοι θεωρούνται εδώ στην Παλαιά Διαθήκη όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι αυτόχθονες. Έρχονται απ' έξω και αισθάνονται ότι είναι μόνοι. Αισθάνονται ότι είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και πολλά άλλα. Επομένως συμπεριλαμβάνονται σε εκείνους που προστατεύει ο Θεός. Σας επιφυλάσσω εκπλήξεις για το πώς μιλεί ο Θεός για όλα αυτά που μιλάμε τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε, όταν μιλάμε για νομοθεσία της Παλαιάς Διαθήκης, ο κόσμος καλοπίστως τις περισσότερες φορές, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι κακόπιστοι άνθρωποι, κάνει το εξής. Ναι, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντα. Αυτό θυμάται. Τίποτα άλλο από τον νόμο, τίποτα. Με πόση ευκολία πηδάμε το ουμιχεύσεις, ουφωνεύσεις. Και δεν είναι ο φόνος θα πάω σκοτώσω κάποιον. Υπάρχει κάποιος άλλος φόνος. Όταν μέσα από τη μήτρα δολοφονούμε το δε βρέφος, το έμβριον. Πού το έχει εμπιστευτεί ο Δημιουργός? Μέσα στην ιδία της μητρός του. Πού αλλού θα μπορούσε να το εμπιστευτεί πιο ασφαλώς? Μόνον εκεί. Γιατί γίνεται εκεί έκτρωσης. Δεν ξέρουμε λοιπόν, δεν θυμούμαστε τίποτα άλλο. Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Όλα αυτά. Και ουκ επιθυμίσεις το πλησίον σου εστί. Και δεν πάμε στις άλλες εντολές, στις διατάξεις αυτές τις περίφημες για τις οποίες μιλάμε και ό,τι προφτάσουμε θα το πούμε. Λέει λοιπόν Έξοδος 22-21 και προσήλυτον ου κακώσετε ουδε μη θλίψετε αυτόν είτε γαρ προσήλυτη εν γη Αιγύπτο. Υπόμνησης, κάποτε είσαστε κι εσείς. Και πάλι στο στίχο 27 του 22ου κεφαλαίου της Εξόδου, πάσαν χείραν και ορφανών ου κακώσετε. Εάν δε κακία κακώσετε αυτούς και κεκράξονται, κατά βοήσωση πρόσμε, ακοή εισακούσω με τις φωνής αυτών και οργιστήσω με θυμό και αποκτενώ ημάς μαχαίρα και έσονται οι γυναίκες ημών χείρε και τα παιδιά ημών ορφανά. Σας φαίνεται ίσως, θα πείτε, το σκέφτηκα καλά αν έπρεπε να το διαβάσω ολόκληρο το χωρίο για την τιμωρία. Αλλά μην λησμονείτε ότι είμαστε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, όπου και ο Μωυσής και όχι μόνο ο Θεός λέει ότι ο λαός είναι σκληροτράχυλος. Πολύ σκληροτράχυλος και δεν παίρνει από λόγια. Σε αυτό το λαό λοιπόν ο Θεός επισημαίνει, εάν κάνετε αυτό σας περιμένει μάχαιρα, βαρία τιμωρία από μένα, ναι, που είμαι υπερασπιστής των αδυνάτων. Δεν ξέρουμε, ούτε έχουμε κανένα γραπτό, εάν τελικά μετά από αυτή την προειδοποίηση τόλμησαν οι άνθρωποι να αδικήσουν χείρα. Πάντως, οπωσδήποτε, πάντοτε κάποια αδικία θα γίνει στους αδύνατους. Και προχωρώ για να δείτε μία εξαίρετη εντολή. Εάν δε αργύριον εκδανήσεις το αδελφό σου, όλοι μεταξύ τους είναι αδελφοί, τονίζεται αυτό επανειλημμένος. το αδελφό στο πενιχρό, δηλαδή το φτωχό που δεν έχει. Εισακούσομαι, λοιπόν, το πενιχρό παρασύ, ουκ έστι αυτό κατεπήγον, μη βιαστίζαν τα ζητήσεις πίσω. Ουκ επιθύσεις αυτό τόκον, μην του βάλεις τόκον. Εάν δε ενεχειράσεις το ημάτιον του πλησίον, του πάρεις το ημάτιον. Πρόδεισμον ηλίου αποδώσεις αυτό. Εν τίνη κοιμηθήσετε, εάν ούτως καταβοήσει πρόσμε, εισακούσομε αυτού, ελεήμων γαριμή. Βλέπετε, το ελεήμων δεν είναι μοναχά στο ασυγχωρεί, αλλά και στο να ακούει τον πόνο των ανθρώπων, των αδυνάτων που θέλουν βοήθεια, αν ο θέλουν. Παρακάτω, ου παραδέξει ακοήν ματέαν, ου συγκαταθήσει μετά του αδίκου γενέστε μάρτης άδικος, ου προστεθήσει μετά πλήθους ώστε εκλίνε κρίσιν. Πας και εσύ με τους πολλούς για να αδικηθεί κάποιος. Στο Εξόδου 23:9 υπάρχει μια πολύ πάρα πολύ σπουδαία διάταξης και προσήλυτον, ου θλίψετε πάλι. Ημείς γαρ είδατε την ψυχή του προσήλυτου. Αυτή γαρ προσήλυτη, πάλι το λέει δεύτερη φορά, είτε εν γη Αιγύπτου. Και παρακάτω, πάλι στο 23ο κεφάλαιο του Ισαΐα, για όσους σημειώνουν 6 έως 8 στίχος. Ου διαστρέψεις κρίμα πένιτος εν κρίση αυτού. Από παντός ρήματος αδίκου αποστήσει. Αθώων και δίκαιων ουκ αποκτενείς. Και ου δικαιώσεις, προσέξτε τώρα, και ου δικαιώσεις τον ασεβή ένεκα δώρων. Και δώρα ου λείψη. Τα γάρ δώρα εκτυφλεί οφθαλμούς βλεπόντων και λιμένεται ρήματα δίκαια. Τα λέει όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις που μας ενδιαφέρουν και θέλω να τις πούμε. Εξ έτης περί στην γη σου και συνάξεις τα γεννήματα αυτής. Το δε εβδόμο άφεσιν ποιήσεις και ανήσεις αυτήν και έδονται η πτωχή του έθνους σου. Τα δε υπολοιπόμενα έδεται τα άγρια θηρία, ούτω ποιήσεις τον αμπελώνα σου και τον ελαιώνα σου. Και υπάρχει μία επανάληψη με άλλα στοιχεία πρόσθετα στο Λεβιτικό 19:9-10. Και εκθεριζόντων ημών των θερισμών της γης ημών, ου συντελέστε τον θερισμόν ημών του αγρού σου, εκθερίσε, και τα αποπίπτοντα του θερισμού σου ου συλλέξεις, και τον αμπελώνα σου ουκ επανατριγήσεις, ουδε τα σρόγας του αμπελώνου σου συλλέξεις. Το πτωχό και το προσιλήτο καταλήψεις αυτά. Και πάλι, εγώ ημί Κύριος ο Θεός σου. Και μια άλλη διάταξη που μας συγκινεί πολύ. Εάν κτίσει πέδα Εβραίων, εξ έτη δουλεύσισι, το δε εβδόμου έτη απελεύσετε ελεύθερος δωρεάν. Και κάτι άλλο. Εξ μέρας ποιήσει τα έργα σου. Τη δε ημέρα τη εβδόμη ανάπαυσης. Κοιτάξτε τι συγκινητικό. Ή να αναψύξει, να έχει αναψυχή, ο ιός της παιδίσκης σου, της δούλης σου, το παιδάκι, να χαρεί τη μανούλα του. Και ο προσήλυτος εν σύ. Και μια άλλη διάταξη που είναι πολύ συγκινητική. Δεν αφορά ανθρώπους, αλλά αφορά το ζωικό βασίλειο, και θα δείτε πόσο τρυφερή είναι. Ουχ εψίσεις άρνα, δεν πρέπει να ψήσεις το αρνάκι. Εγάλακτη μητρός αυτού, στις μανούλας του το γάλα. Μην μου πείτε ότι δεν είναι πολύ συγκινητικό.

εάν δεν συναντήσεις το βοή του εχθρού σου ή το υποζυγείο αυτού, πλανωμένης, αποστρέψας, αποδώσεις αυτό. Εάν δεν είδεις το υποζύγιο του εχθρού σου πεπτοκός υπό τον γόμον αυτού, ου παρελεύσει αυτού, αλλά συναρείς αυτό με ταυτού. Αν είναι δυνατόν να διαρκέσει μετά η έχθρα, όταν από τη μεριά του ενός γίνεται μια τέτοια χειρονομία προς τη μεριά του άλλου. Και πηγαίνουμε, όπως σας είπα, να θυμηθούμε, αφού περάσαμε την 7η ημέρα, το Σάββατο, και τις εφαρμογές που έχει, ας κοιτάξουμε τώρα λιγάκι τον πατέρα και τη μητέρα. Έκαστος πατέρα αυτού και μητέρα αυτού φοβίστο. Προσέξτε, δεν πρόκειται περί του φόβου, πρόκειται περί του σεβασμού, του μεγάλου σεβασμού. Και το φοβίστε των Θεών, λέει, μιλάει πρωτίστως για το σεβασμό το βαθύτατο προς το Θείον. Άνθρωπος, ως σαν κακός είπε τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, θανάτου θανατούστο. Ποιο είναι αυτό το κακό σύπη, περί ποιου πρόκειται? Πρόκειται περί της βλασφημίας, βλαστημίσει τον πατέρα του. Ως τύπτη πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού, θανάτω θανατούστο. Και μία άλλη που αφορά στην τάξη των όπου ανήκω, των υπερηλίγων. Από προσώπου πολιού εξαναστήσει και τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου και φοβηθήσει το Θεόν. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Βλέπετε πόσες φορές έχετε αυτή η αυτοπαρουσίαση του Θεού, ώστε να δώσει Κύρος σε κάθε διατάξεις από αυτές. Και να πάμε για κάτι άλλο. Ου καδικήσεις των πλησίων σου και ου χαρπάσεις και ου μη κοιμηθήσετε ο μισθός του μισθωτού σου παρασύ έως πρωί. Τις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν δύο διατάξεις οι οποίες είναι στην Παλαιά Διαθήκη μεν, αλλά αυτές που είναι στην Παλαιά Διαθήκη διατάξεις πρέπει να πούμε ότι αφορούν στην Καινή Διαθήκη, και θα δούμε πως χρησιμοποιούνται από τον Κύριο και πως χρησιμοποιούνται και από τον Απόστολο Παύλο. Έτσι μια βραχία ματιά. Η πρώτη από αυτές είναι το περίφημο Σεμά Ισραήλ, άκουε Ισραήλ. Έτσι παραδίδεται, άκουε Ισραήλ. Είναι η ομολογία πίστεως του αρχαίου Ισραήλ και του συγχρόνου. Υπάρχει στο Δευτερονόμιον τελείως ευνίδια, πουθενά αλλού, προσέξτε, πουθενά αλλού. Στο Θεσσαλονίκιον 6ο κεφάλαιο, στίχος 4 έως 6. Αλλά έχει και συνέχεια, στίχος 7 και 9, που θα σας το διαβάσω. Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών Κύριος είσαι. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, και έστε τα ρήματα ταύτα όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον εν τη καρδία σου και εν τη ψυχή σου. Συνεχίζοντας λέει, και προβιβάσεις, στίχος 7-9, και προβιβάσεις αυτά του Υιού σου και λαλήσεις αυτής καθήμενος εν οίκο και πορευόμενος εν οδό και κοιταζόμενος, ξαπλωμένος και διανιστάμενος, και αφάψεις αυτά εις σημείων επί της

0: Σου και έστε ασάλευτον προοφθαλμών σου και γράψετε αυτά επί τα σφυλιάς των οικειών ημών και των πυλών ημών. Αυτός, θα τολμήσω να σας πω ότι είναι πάνω από το δεκάλογο. Όχι όμως μόνος του, με κάτι άλλο ακόμη. Και θα προσπαθήσω να το στήριξω αυτό που λέω. Υπάρχει μία άλλη διάταξη. Καταρχήν, μία και μοναδική φορά υπάρχει αυτό. Εδώ, στο Δευτερονόμιον, στο κεφάλαιο 6, στίχος 4 έως 6. Στο βιβλίο Λεβιτικών, στο 19, κεφάλαιον. Στο στίχο 18, θα έλεγα στριμωγμένο μέσα εκεί, μέσα στις ποικίλες διατάξεις, υπάρχει ένας καταπληκτικός αδάμας λάμπων. Ο αδάμας αυτός έχει ως εξής τρία λόγια: αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Βέβαια, σε μια επεξεργασία της αγάπης και του ενδιαφέροντος προς τον προσήλυτο, στο ίδιο 19ο κεφάλαιο, εάν δε της προσέλθει ημίν προσήλυτος εν γη ημών, ου θλίψετε αυτόν, όσο αυτόχθονεν ημίν έστε ο προσήλυτος, ο προσπορευόμενος προς ημάς, και αγαπήσεις αυτόν ως αυτόν, ότι προσήλυτη γεννήθητε εν γη Αιγύπτο. Είναι μια έξαρση. Φεύγει από το συμπατριώτη και πηγαίνει σε εκείνον που ήρθε από μια ξένη χώρα και προσπαθεί να βρει στο ίδιο μοίρα. Όμως εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το αγαπής των πλησίων σας σε αυτόν. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα οι θέσεις των δύο αυτών εντολών στη Γενή Διαθήκη. Ας σας θυμίσω λοιπόν που τα έχουμε συναντήσει. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον υπάρχει εξής. Ερωτάται από κάποιον: διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο? Και στο 22 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, στίχος 37 έως 40, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη η καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή έστει πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις των πλησίων σου σε αυτόν. Εν ταύτες τες δυσί εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε. Ματθαίου 22, 37, 40. Θεωρούμε ότι η καλύτερη απόδοση αυτής της συναντήσεως είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, αρχαίο Ευαγγέλιο. Και προσελθών εις των γραμματέων, ειδών ότι καλώς αυτής απεκρίθη, επιρώτησεν αυτόν και είπεν: ποια έστι πρώτη πάντων εντολή? Δεν προσφωνεί καθόλου το Χριστό, έτσι ο γραμματεύς. Είναι όμως ο καλοπροαίρετος. Τα σχόλια που κόβουν ίσως στον Ιρμό, θα το επαναλάβουμε το κείμενο γιατί είναι σπουδαίο. Ο Μάρκος μας παρουσιάζει τον γραμματέα ειδών ότι καλώς αυτής απεκρίθη, πλησίασε δηλαδή εκεί που μίλαγε ο Κύριος, και ειδών ότι καλός αυτής απεκρίθη, τον προσήγησε. Δεν τον προσφωνεί όμως διδάσκαλε. Όχι, δεν το λέει. Έχει συνέπεια στον εαυτό του. Δεν τον κολακεύει. Είναι ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος, όπως φαίνεται, κατά Μάρκον, ο οποίος θέλει να μάθει αυτός που διδάσκει και έχει τόσο κόσμο. Τι διδάσκει? Ποια είναι η πεμπτουσία του κηρύγματος αυτού του ανθρώπου? Γι' αυτόν δεν είναι διδάσκαλος. Διδάσκει όμως κάτι και τον ακολουθεί ο κόσμος. Δεν τον προσφωνεί λοιπόν και του λέει: ποια έστει η πρώτη εντολή? Εταστικά είναι. Προσπαθεί να τον εξετάσει δηλαδή. Να του δώσει την ευκαιρία να πει. Και ο ίδιος να πληροφορηθεί. Ποια έστει η πρώτη εντολή? Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε: άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος είσαι εσύ. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύω σου. Αυτή η πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μίζον τούτον άλλη εντολή ουκέστη. Αποκριθείς δε ο γραμματές, προσέξτε, είπε: καλός διδάσκαλε. Καλός διδάσκαλε. Επαληθείας είπας. Αυτό είπε. Αυτό που λες. Το αγαπάν Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής σου και τον πλησίον σου σε αυτόν. Προσέξτε, κάνει ένα βήμα περισσότερο. Φεύγει από αυτό που ήταν μέχρι τη στιγμή που άκουσε το διδάσκαλο. Μίζον εστί πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Το καταλαβαίνετε φίλοι μου τι λέει εδώ? Πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών, εκεί που ήταν καθυλωμένοι ακόμη και στην εποχή του Κυρίου, για τα Σάββατα, για τις θυσίες, για τα λοιπά, εκεί κάνει ένα βήμα και βγαίνει. Μίζον εστί πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Και ο Κύριος ουμακρανεί από τις βασιλείας του Θεού. Έχω κάτι λεφτά ακόμη. Πολύ σύντομο θα είμαι. Γιατί υπάρχει κάτι το οποίο θέλω να σας διαβάσω. Ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 13 κεφάλαιο 9-10. Ο γάρ αγαπών τον έτερων νόμων πεπλήρωκε, το γάρ ου μη χεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου επιθυμήσεις και ήτης ετέρα εντολή εν τούτο το λόγο ανακεφαλαιούτε, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Καταλάβατε γιατί είπα προηγουμένως ότι πάνω και από το δεκάλογο είναι αυτός, όπως αναδεικνύεται μέσα από το κήρυγμα του Χριστού προς τον γραμματέα. Εν το αγαπήσεις των πλησίων σας σε αυτόν. Η αγάπη των πλησίων κακόν ουκ εργάζεται. Πλήρωμα ου νόμου η αγάπη. Πρέπει να σας πω το εξής. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αφενός με τις διατάξεις τις τελετουργικές, που δεν τις παρουσιάζω για να τις αναλύσουμε, αλλά που μια μέλουσα ίσως σύνοδος θα πρέπει να αναθεωρήσει μερικά πράγματα ίσως. Αυτό θα το κρίνει εκείνη όμως και όχι εγώ. Εγώ ως άνθρωπος που δουλεύω με τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης Σκέπτομαι ότι είναι μερικά πράγματα που θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια δεύτερη ματιά. Μιλώ για μερικές διατάξεις που τότε που μπήκαν έπρεπε να μπουν και που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την ηθική υπόσταση ούτε με την πίστη. Έτσι. Όμως θυμηθείτε ότι ο Κύριος δύο φορές, μία ως βρέφος που οδηγείται από τη μητέρα του στο ναό, και εκεί βέβαια πληρούται τι λέει η τελετουργική διάταξη ότι πρέπει να προσφέρουν οι γονείς κάτι. Εκεί λοιπόν προσφέρεται και για τον Κύριο κάτι. Και η άλλη περίπτωση είναι όταν μπαίνει στον Ιορδάνη ποταμό να βαπτιστεί, του λέει ο Ιωάννης ο βαπτιστής: «Εγώ έχω χρειαν υπό σου βαπτιστεί, είναι και εσύ έρχει προς με?» Και ο Χριστός του λέει: «Αφεσάρτη, ότι δι ημάς πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην». Αυτό είναι πάρα πολύ βαρισίμαντο χωρίο. Και επειδή υπάρχουν νεοτεριστές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταργήσουν πολλά πράγματα, να θυμούνται πάντα αυτό το χωρίο, ότι δι ημάς πληρώσε. Γιατί? Γιατί ο Θεός που έγινε άνθρωπος θέλησε να κάνει ό,τι γίνεται για όλους τους ανθρώπους. Έτσι πέσει περί τομή, έτσι πήρε το βάπτισμα που δεν ήταν βάπτισμα μετανοίας, έτσι. Λοιπόν, και θέλω να πω το εξής. Το έκανε αυτό ο Κύριος. Γιατί μετά μίλησε για το Σάββατο. Το Σάββατο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Δηλαδή έκανε τομές τεράστιες. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όμως υπάρχουν κομμάτια τα οποία μας αφήνουν σκεπτικούς. Επιλέγω ένα. Από τον 50ο ψαλμό. Στο τέλος του ψαλμού, τώρα είναι «καρδιά καθαράν». Ναι. Όχι, πώς είπατε? Όχι, παρακαλώ. Είναι στο τέλος. Δεν θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή μπλοκαρά. Λοιπόν, και υπάρχει ότι αυτό το κρίσον των ολοκαυτωμάτων και θυσιών υπάρχει και εκεί. Αλλά εδώ κάνω. Ναι, ολοκαυτώματα ο κερδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξού δεν όσει. Και μετά έρχεται το άλλο, το οποίο είναι προσθήκη και δεν έχει καμία σχέση με τον 50ο ψαλμό. Αγάθινο Κύριε τη Ευδοκία του Σιών και οικοδομή, γιατί έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο ακριβώς. Τέτοιες υπάρχουν. Αλλά ο ψαλμός αυτός κάνει ένα τεράστιο βήμα. Τεράστιο βήμα. Είναι η εποχή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι το 1000 π.Χ. Δεν θέλετε να είναι το 1000 π.Χ., θέλετε να είναι το 980 π.Χ. Είναι το 980 π.Χ. παρακάτω. Και τι κάνει? Καρδία συντετριμένη, ο Θεός σου εξτονώσει. Το ίδιο πορεύεται και ο Ισαΐας σε άλλη συνέφεια. Και ανώσει και τα λοιπά. Και ο Ιεζεκίηλ πάλι έρχεται ο οποίος λέει το χαρακτηριστικό «ου θελείς θελήσω τον θάνατο αμαρτωλού», αυτό το οποίο λέτε στις χωρητικές ευχές όταν εξομολογούνται οι άνθρωποι στην άφεση, ως το αποστρέψει εκ της οδούς της πονηράς και ζήν αυτόν. Δηλαδή, όσο καιρό ο άνθρωπος δεν έχει επιστρέψει από την πονηρά ζωή του, δεν ζει στην πραγματικότητα. Δεν είναι ζωή αυτή, δεν είναι ποιότητα ζωής. Έτσι, μπορεί να πει κανείς ότι κυριολεκτήθηκε από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Δεν μιλάμε με υπερβολή. Ό,τι λέμε το λέει μέσα η Γραφή. Με δύο εντολές εξίσου βαριές, εξίσου σπουδαίες. Αγαπήσου τον Κύριο τον Θεό σου, αγαπήσου τον πλησιόν σου σε αυτόν. Και την ανάλυση του Παύλου, που λέει κάτι. Γι' αυτό σας είπα ότι στριμωγμένο ουσιαστικά στο Λεβιτικό, σε ένα ημιστίχιο, όχι ολόκληρο στίχος, στο 19 κεφάλαιο 18 στίχος, σε ένα άκρο είναι αυτό το «αγαπήσει τον πλησίον σου ως εαυτόν», το οποίο μαζί με το άλλο, το «άκου Ισραήλ», «άκου Ισραήλ», «Κύριος ο Θεός, Κύριος εσύ», αποτελούν την πεπτουσία του χριστιανικού κηρύγματος. Δηλαδή, ο Κύριος ήρθε και δεν μας έφερε τίποτα καινούριο. Μας έφερε καινούριο. Βεβαίως. Και θα θυμόμαστε πάντα ότι ακριβώς ο Κύριος αξιοποίησε το υλικό της Παλαιάς Διαθήκης. Ό,τι ξέρουμε για το Θεό, και όταν λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Θεός, λέμε τον εν τριάδι Θεό, τον υπόστατον, τον τριαδικό Θεόν όμως λέμε ένα, υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, στο μονοθεϊσμό της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί υπάρχει. Εκεί υπάρχει. Έτσι ο Κύριος μπαίνει. Και ο Χρυσόστομος, ή αν δεν είναι ο Χρυσόστομος, τουλάχιστον το περιβάλλον του Χρυσόστομου. Αν υπάρχει κανένας παλιός φοιτητής μου εδώ, θα θυμάται ότι ζητούσε από τους φοιτητές να μου το λένε το χωρίο, για να με ευχαριστούν κιόλας και εγώ να τους ευχαριστώ. Προέλευε την Κενίνη Παλαιά και ερμήνευσε την Παλαιάνη Κενή. Και πολλάκις είπων ότι δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ. Δύο αδελφέ, δύο παιδίσκε, δύο διαθήκε. Τον ένα δεσπότη δορυφορούσε. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται, Χριστός εν τη κενή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά. Προέλαβε γάρ τα παλαιά. Τα καινούρια δεν είναι καινούρια. Τι άλλο έκανε ο Κύριος? Να πάρει ένα από την Παλαιά Διαθήκη και να μας το φέρει καινούριο. Το Σεμά Ισραήλ. Και το αγαπήσει τον πλησίον σα σε αυτόν. Ο κενά τα κενά. Προέλαβε γάρ τα παλαιά. Πρόλαβαν. Ο κεσβές τα παλαιά, ερμηνεύθη γάρ εν κενή. Και πρέπει να σας πω, σήμερα ήταν το εωθινό Ευαγγέλιο, όσοι πήγατε πρωί στην εκκλησία, η πορεία προς Εμαούς. Θα τελειώσω, αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι. Γιατί τόσο διαβεβλημένη η Παλαιά Διαθήκη που τόσο πολύ αγνοούμε. Τόσο πολύ αγνοούμε. Τον κοινωνισμό της Παλαιάς Διαθήκης τον έχει γράψει ο αείμνηστος διδασκαλός μου Παναγιώτης Πυρατσιώτης και ελπίζω να εκδοθεί από την Αποστολική Διακονία. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι τώρα ότι οι δύο μαθητές είναι συνοφριωμένοι. Αμίλητοι είναι. Όταν τους πλησιάζει αυτός ο άγνωστος. Το θυμόστε τη συνάντηση. Διατί οι διαλογισμοί μάτια αρεβαίνουν σε αντισκαρδίες ημών. Τι έχετε εκεί, είσαστε σκυθροποί. Άπλε εσύ μόνος παρικής εν Ιερουσαλήμ και ουκέγνω στα γενόμενα τις ημέρες ταύτες. Επία. Τα περισσότερα. Το τραγικό. Και δεν είναι μόνο για τους Λουκά και τον άλλον μαθητή, τον Κλεόπα, που η παράδοση θέλει να είναι αυτοί οι δύο, αλλά και για μας. Αυτό που θα σας πω τώρα, το τραγικό των μαθητών και εμείς, το δικό μας τραγικό, είναι το ίδιο. Στην ίδια θεία. Εμείς ελπήκαμε. Εμείς ελπίσαμε. Δεν ελπίζουμε. Πίζαμε. Πόσες φορές δεν καθόμαστε και ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούμε απολογία από το Θεό. Ναι, σε παρακάλεσα τόσες πολλές φορές και όμως δεν μ' άκουσες. Δηλαδή ο Θεός πρέπει να μας ακούει και να κάνει ό,τι του λέμε. Θυμήστε την απάντηση του Κυρίου, ανόητη και βραδύ στη καρδία του πιστεύει να υπάσχουν οι σελάλησαν οι προφήτες. Και τι κάνει ο Κύριος? Και αρξάμενος από του Μωσέως και τους πουτσομποφτών διερμήνευεν αυτής τας γραφάς περί αυτού. Αυτοί δε είχαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν και τα λοιπά. Το λέω αυτό γιατί ακριβώς η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, η θεολογική, τους χρόνους της Καινής Διαθήκης μας βοηθάει να καταλάβουμε περισσότερο την Καινή Διαθήκη και να καταλάβουμε και την, τι σήμαινε μέσα στον αρχαίο κόσμο τον ιδωλατρικό η παρουσία του μονοθεϊσμού της Παλαιάς Διαθήκης, που όπως είπε ένας σπουδαίος ερευνητής και καθηγητής της αρχές εγγυζόνται, κυρίως ήταν σουμεριολόγος, στην πίστη του Ιαχβέ ελάχιστοι ήταν οι συνεπείς, ούτε οι βασιλείς οι πλειονότης, ούτε οι ιερείς οι πλειονότης, ούτε οι πτέως προφήτες που ήταν ψευδοπροφήτες μετά. Μία δράξη ανθρώπων. Και ξέρετε πως τελειώνει. Με ένα συγκλονιστικό. Αυτοί όλοι γύρω με τον υψηλό πολιτισμό χάθηκαν μαζί με τους θεούς τους. Ο Ιαχβέ όμως, Ιαχβέ σημαίνει ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Εχιέ ασέρ εχιέ. Έτσι, ο Θεός. Το όνομα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Είμαι το σημαίνει είμαι αυτός που είμαι, δηλαδή εγώ είμαι ον, το μεταφράζουν οι εβδομήκοντα, ο πάντοτε ον. Έτσι χάθηκαν οι λαοί με τους πολιτισμούς και με τους ιερείς και τους προφήτες τους. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και σήμερα ακόμη, με συγχωρείτε να κάνουμε ένα έτσι, και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και σήμερα ακούει, ακούεται με το χριστιανισμό, έστω και αν τον πίστεψαν πολύ ελάχιστοι. Μιλώντας με μια κυρία εδώ σήμερα, μου είπε για το Πού είμαστε, πώς φτάσαμε. Είναι εκείνο το οποίο όλοι μας σκεφτόμαστε. Πώς φτάσαμε. Το ιερό τρίπτυχο θρησκεία, πατρίς, οικογένεια ευτελίζεται και χλεβάζεται. Τα πάντα, όσα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, τα χλεβάζει. Σε αυτές τις ώρες να θυμόμαστε τους Εμαούς, γιατί και εμείς μια πορεία προς Εμαούς έχουμε, μου φαίνεται. Να θυμόμαστε την πορεία προς Εμαούς και την παρουσία εκείνου που δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι δίπλα μας. Εμείς ελπήκαμε. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε. Πιστέψαμε, ελπίσαμε. Εμείς ελπήκαμε. Αλλά να ακούσουμε ο ανόητη και βραδύς την καρδία. Και όταν θέλει να φύγει, ναι, συγκινούμε κι εγώ και εσείς συγκινήστε. Μείνουν με θυμόν ότι προς εσείς πέραν. Μείνε μαζί μας. Ιδιαίτερα τώρα. Μείνε μαζί μας. Να μην τον αφήσουμε να φύγει από κοντά μας. Ευχαριστώ, Πάτερ.
1: Ακούσατε ομιλία με θέμα ηθικοκοινωνικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης του καθηγητή κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Απόψε στις 8:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Υπομονής, όπου εκεί υπάρχει και το παρεκκλήσιό της. Θα υπάρχει λείψανο της Αγίας για προσκύνηση. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό. Θα αρχίσει από τις 6:30 με τον Όρθρο και θα τελειώσει γύρω στις 9:30-10. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου, 10:45 π.μ. Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούργης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Το 24ωρο της θυσίας. Η προσφορά του Στάρτ στο λαό ήταν συνδυασμένη λιγότερο με το ερημητήριο του δάσους και περισσότερο με το κελί του στη σκήτη. Ο δρόμος που οδηγούσε εκεί είχε να διηγηθεί πολλά. Τον ευάδισαν ψυχές που σκυρτούσαν από πνευματική αγαλίαση, γιατί σε λίγο θα τους έφερνε κοντά στο θεοφόρο Στάρετς. Ας ακούσουμε όμως καλύτερα κάποιον αυτόπτη μάρτυρα των ιερών αυτών συγκινήσεων. Πόσο χαρούμενα σκυρτούσε η καρδιά όταν, βαδίζοντας το σκιερό δάσος, αντίκριζε στο τέλος του δρόμου το καμπαναριό της σκήτης και εν συνεχεία στη δεξιά πλευρά το ταπεινό κελί του Στάρετς. Πόσοι άνθρωποι δεν έφθαναν εκεί, πώς επήγαιναν και πώς έφευγαν. Επήγαιναν θλιμμένοι και δακρυσμένοι και έφευγαν πλημμυρισμένοι από χαρά. Οι χτυπημένοι από την απελπισία είχαν παρηγορηθεί. Οι σκεπτικιστές και οι άθεοι είχαν γίνει πιστά τέκνα της Εκκλησίας. Οι ταραγμένοι είχαν βρει την ειρήνη. Γιατί? Διότι εκεί υπήρχε ο Στάρετς, η πηγή κάθε παρηγορίας και ευλογίας. Δεν τον ενδιέφερε ούτε το όνομα του ανθρώπου, ούτε η κοινωνική του θέση, παρά μόνο η ψυχή του. Και αυτή την πολύτιμη ψυχή θυσιαζόταν για να την σώσει, για να την φέρει στο δρόμο του Θεού. Άρρωστος αυτός τους δεχόταν όλους, από το πρωί ως το βράδυ, και ικανοποιούσε τις τόσες πνευματικές τους ανάγκες. Τα λόγια του ήταν για τον καθέναν όμως. Η ευλογία του υπόθεσης χαράς. Έβλεπες να αποχαιρετούν το κελί του τα πλήθη των ευλαβών επισκεπτών με σταυροκοπήματα, με δοξολογικές αναφωνήσεις, με επιφωνήματα ανακουφίσεως.

Έφευγαν βέβαια οι χριστιανοί, φορτωμένοι την χάρη και την ειρήνη με τα φτερά τους ανάλαφρα και τη σημαία της ψυχής τους ανυψωμένη. Αλλά ο Στάρετς έπρεπε ημέρα με την ημέρα να γιώνει σαν λαμπάδα. Όσο περισσότεροι ήταν εκείνοι που θερμαίνονταν και φωτίζονταν κοντά του, τόσο βαρύτερος ήταν ο σταυρός της θυσίας του. Ας αφήσουμε τώρα το βλέμμα μας να ατενίσει λίγο το έργο της μεγάλης προσφοράς, την καθημερινή ιερουργία στο βωμό της αγάπης. Ας γίνουμε κι εμείς ευλαβείς προσκυνητέ και ας επισκεφθούμε την αγιασμένη μάνδρα όπου τα πρόβατα συναντούσαν το Θεό σοφοποιημένα. Καθώς μπαίνουμε στην πύλη της Κήτης, δεξιά, κάτω από το καμπαναριό, βλέπουμε ένα οίκημα όχι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Πρόκειται για την κατοικία του πατέρα Αμβροσίου. Ανοίγοντας την πόρτα, βρισκόμαστε σε ένα μικρό διάδρομο γεμάτο πάγκους. Η πρώτη πόρτα δεξιά μας οδηγεί στην επίσημη αίθουσα υποδοχής. Στους τοίχους της κρέμονται εικόνες και μεγάλα κάδρα συγχρόνων ιεραρχών και ασκητών. Παραπλεύρος υπάρχει το μικρό κελί του καλού υποτακτικού πατέρα Μιχαήλ και απέναντι ακριβώς το διαμέρισμα του Στάρετς. Στον μικρό προθάλαμο κρέμονται τα ράσα του, ενώ σε μερικά ράφια φαίνονται βιβλία και κουτάκια με φάρμακα. Το δωμάτιό του, εν συνεχεία, προβάλλει στολισμένο με εξαιρετικές εικόνες, του τις είχαν δωρήσει διάφοροι, και πορτρέτα οσίων γερόντων. Δύο καντιλάκια έκαιγαν ακίμητα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας του Ταμπόφ, που ήταν ευλογία από τη μητέρα του, καθώς και στην εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος που του είχε σταλεί από το Άγιον Όρος. Στο κρεβάτι του, ακριβώς πάνω από το προσκέφαλο, εδέσποζε ένα ωραίο κάδρο με τις μορφές των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου της Κίεβο Πετσέρσκα για Λαύρας, επισκιαζόμενες από τη Θεομήτορα. Ένα απλό γραφείο, γεμάτο φάκελα και επιστολές, φιλοξενούσε καθημερινά τον επιστολογράφο του. Ένας καναπές μεγάλος σαν κρεβάτι χρησίμευε για να αναπαύεται πρόχειρα. Η βιβλιοθήκη

Πολύ πρωί, στις 4, ο Στάρετς χτυπούσε το σήμαντρο. Έρχονταν αμέσως στο κελί του οι διακονητέ και διάβαζαν την πρωινή ακολουθία. Έπειτα, για λόγους υγείας, έπλαινε λίγο το σώμα του με χλιαρό νερό, ενώ συγχρόνως άρχιζε το Στάρτσετσβο. Δηλαδή, οι υποτακτικοί του εγνώριζαν θέματα επισκεπτών που δεν τακτοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα και άρχιζαν τις ερωτήσεις. Κάποιος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Τι λύση του συνιστάται? Ή κάποιος σκέπτεται να ενεργήσει έτσι? Του δίνεται ευλογία ή όχι? Έπρεπε από ενωρίς να αρχίσει το έργο, γιατί διαφορετικά δεν θα προλάβαιναν. Το πρωινό τσάι ακολούθως συνδυαζόταν με την υπαγόρευση επιστολών. Ο πατέρας Κλίμης Ζέντεργολπ ήταν αναντικατάστατος στο έργο αυτό. Την ώρα αυτή ακούγονταν τα πρώτα χτυπήματα της πόρτας και του κουδουνιού. Ο κόσμος με αγωνία περίμενε. Και τι κόσμος? Όχι 10 και 20, αλλά 100 και παραπάνω. Όσο αργοπορούσε να βγει ο Στάρετς, τόσο εκείνοι ανησυχούσαν. Έβγαινε ο πατέρας Μιχαήλ έξω και τον κατέκλυζαν φωνές και διαμαρτυρίες. «Να», φώναζε ο ένας, «μία εβδομάδα πέρασε και δεν μπόρεσα να τον ειδώ». «Εγώ», φώναζε ο άλλος, «έχω 2 εβδομάδες που περιμένω. Γιατί δεν του μιλήσατε ακόμη για την περίπτωσή μου?» Επέστρεφε στον πατέρα Αμβρόσιο. «Τι κόσμος είναι έξω?» ερωτούσε εκείνος. «Μοσχοβίτες, βιαζεμίτες, τουλίτες, μπελευστίτες, κασιρσίτες και άλλοι λαοί. Πες τους να περιμένουν λίγο». Οι υποτακτικοί του Στάρετς είχαν και αυτοί τις πνευματικές τους ανάγκες. Την ώρα λοιπόν που τεινόταν και ετοιμαζόταν για να βγει, τον ντύσιμο αργούσε λίγο γιατί έπρεπε να αλλάξει τα ιδρωμένα ρούχα του, απίφθινε σε αυτούς λόγια επικοδομής. Βγαίνοντας από το κελί του, συζητούσε πρώτα με τους άνδρες και έπειτα πήγαινε στη χιμπάρκα. Οι γυναίκες, μεταξύ των οποίων παρευρίσκονταν πολλές μοναχές, ήταν κατά κανόνα πολυπληθέστερες και τον απασχολούσαν περισσότερο και τον κούραζαν αρκετά. Ανάμεσά τους παρουσιάζονταν και μερικές με τεράστια δίθεν προβλήματα και θλίψεις, ενώ κατ' ουσίαν δεν συνέβαινε τίποτε. Ήταν άθλος υπομονής να τα βγάζει πέρα κανείς μαζί τους. Πολλές φορές, αντικρίζοντας αυτά τα πρόσωπα, ο πατέρας Αμβρόσιος έλεγε χαριεντιζόμενος: «Υπέμεινε ο προφήτης Ελισαίος, υπέμεινε ο Μωυσής, υπέμεινε ο Ηλίας, θα υπομείνω λοιπόν κι εγώ».

Όταν πήγαινε η ώρα 12, απεσύρετο στο κελί του πατέρα Ιωσήφ και αφιέρωνε ένα τέταρτο για το μεσημβρινό γεύμα. Τρώγοντας, τακτοποιούσε και διάφορα θέματα για τα οποία τον ερωτούσαν οι υποτακτικοί του. Άλλες φορές, για να ηρεμήσει λίγο από την πνευματική ένταση, έβαζε και του διάβαζαν μύθους του Γκριλόφ. Πόσο χαριτωμένη, πόσο σοφή και διδακτική ήταν. Είχε κατορθώσει ο συγγραφέας, που ήταν σχεδόν σύγχρονος, να αποθησαυρίσει μέσα τους όλη την πείρα και τη σοφία του ρωσικού λαού. Λίγα κείμενα ενθουσίασαν τόσο πολύ το αναγνωστικό κοινό. Ο πατέρας Αμβρόσιος αγαπούσε και εκτιμούσε υπερβολικά τους χαριτωμένους αυτούς μύθους. Μάλιστα, όταν ήθελε να κάνει λόγο σε κάποιον για ένα ελάττωμά του, αντί άλλου του έδινε να διαβάσει ένα ορισμένο μύθο. Έτσι, με ωραίο τρόπο, του υποδείκνυε αυτό που έπρεπε. Τελειώνοντας το γεύμα, αν ήταν αδιάθετος, δεχόταν πολλούς μαζί μέσα στο δωμάτιο του πατέρα Ιωσήφ. Τους έλεγε κάτι ωφέλιμο, τους ευλογούσε και ξεκινούσε για το κελί του. Από πίσω του όμως ακούγονταν φωνές. «Παπούλη, παπούλη, γιατί φεύγεις, εμένα δεν θα μου πεις δύο λόγια?» Αν καθώς έμπαινε στο δωμάτιό του δεν προλάβαινε να βάλει τον σύρτη στην πόρτα, ο κόσμος ήταν έτοιμος να ισορμήσει μέσα στο κελί του. Για την ασθενική του κράση, η μεσημβρινή ανάπαυση ήταν κάτι περισσότερο από αναγκαία.

Όταν αισθανόταν πως είχε αρκετές δυνάμεις, δεν παρέμενε μετά το μεσημβρινό γεύμα στο δωμάτιο του πατέρα Ιωσήφ, αλλά έβγαινε έξω στην αυλή ή στην χιμπάρκα. Πανηγύριζαν τότε οι χριστιανοί, γιατί θα απελάμβαναν όλοι τον Στάρετς και τις θεόπνευστες διδαχές του. Εκείνος καθισμένος σε μια καρέκλα και αυτή γονατισμένη γύρω του. Θέαμα συγκινητικό. Εδώ μπορούσε όποιος ήθελε να υποβάλει ποικίλες ερωτήσεις και να πάρει την απάντηση. «Πάτερ», έλεγε κάποιος, «η Αγία Γραφή μας συνιστά να είμαστε φρόνιμοι ως ιόφης. Εξηγήστε μας τη σημασία αυτής της φράσεως». Το φίδι απαντούσε εκείνος, «όταν έρθει ο καιρός για να αλλάξει το δέρμα του, περνά μέσα από στενό μέρος. Έτσι, με ευκολία απαλλάσσεται από το παλαιό περίβλημα. Ομοίως και εμείς, για να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο, πρέπει να περάσουμε τη στενή οδό του Ευαγγελίου. Αλλά και κάτι άλλο. Μπροστά στον κίνδυνο, το φίδι ενδιαφέρεται μόνο να προστατεύσει το κεφάλι του. Ας το μιμηθούμε. Πρώτη στο μέλημά μας, ας είναι η περιφρούρηση της πίστεως. Αν η πίστη διατηρηθεί, όλα τα άλλα διορθώνονται». «Πάντερ», ερωτούσε άλλος, «όταν χωρίς να το θέλω περνούν από το νου μου αισχροί λογισμοί, αμαρτάνω?» «Άκουσε, παιδί μου. Κάποια ασκήτρια, η Εκατερίνη Σενέη Σκιάγια, εταλαιπωρεί το πολύ καιρό από ακάθαρτες σκέψεις. Στο τέλος την επισκέφθηκε ο Χριστός και αμέσως της απεμάκρυνε. «Πού ήσουν τόσο καιρό, γλυκύτατε Ιησού μου?» τον ερώτησε. «Ήμουν μέσα στην καρδιά σου», της απάντησε. «Στην καρδιά μου? Μα αφού ήταν γεμάτη από κάθαρτους λογισμούς». «Ήμουν στην καρδιά σου γιατί εσύ κανέναν από τους λογισμούς αυτούς δεν αποδέχθηκες. Αντιθέτως, προσπαθούσες να τους διώξεις. Δεν μπορούσες να απαλλαγείς από αυτούς και υπέφερες. Αγωνιζόσουν όμως εναντίον τους. Έτσι μου παραχωρούσες μέρος στην καρδιά σου. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Όταν δεν συγκατατιθέμεθα στις άσχημες σκέψεις, δεν έχουμε ενοχή».

Συνηθισμένα θέματα που έφυγε ο Στάρετς στις συγκεντρώσεις αυτές ήταν για την υπομονή, για τη συγκαταβατικότητα και την άσκηση βίας επί του εαυτού μας. Οι ακροατές του, από τις πολλές φορές που άκουγαν τα σχετικά ευαγγελικά συνθήματα, τα απαισθήθησαν. «Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε». Δεν ήταν μόνο η διδασκαλία. Πολλοί είχαν έρθει από μακριά, ειδικά για να πάρουν την ευλογία του. «Πάτερ», εφώναζαν, «θέλω να με ευλογήσεις, γι' αυτό ήρθα». Με τις διδαχές όμως και τις ευλογίες περνούσε πολλή ώρα. Ένας από τους υποτακτικούς του του υπενθύμιζε τότε πως έχει ανάγκη αναπαύσεως. Εκείνος με πολύ χάρη ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο δωμάτιό του. Έβγαζε το σκουφάκι του και έκανε μια υπόκληση. «Αισθάνομαι πολύ υποχρεωμένος απέναντί σας», τους έλεγε, «αλλά ο πατέρας Μιχαήλ μου είπε πως είναι ώρα». Όταν όμως είχε πρόθεση να παραμείνει περισσότερο κοντά τους, αντιμετώπιζε διαφορετικά την περίπτωση. Αν του έλεγε ο μαθητής του ότι είναι η ώρα 2, το απαντούσε: «Να γυρίσεις πίσω το ρολόι και να την κάνεις 1». Όταν αποχαιρετούσε πλέον τον κόσμο και επέστρεφε, δεν έλειπαν οι διαμαρτυρίες. Δεν ήταν ασυνήθιστο να τον τραβούν μερικοί από την άκρη του, ζητώντας να τους πει κάποιο λόγο. Και δεν ήταν σπάνιο να μένει το ράσο στα χέρια τους και να του το φέρνουν έπειτα οι υποτακτικοί στο κελί του. Την ώρα της μεσημβρινής διακοπής επικρατούσε άκρα ησυχία, γιατί οι πόρτες όλες έκλειναν και οι επισκέπτες αποσύρονταν στους ξενώνες του μοναστηριού. Ο Στάρετς κατά κανόνα ξεκουραζόταν. Εάν όμως ένιωθε πως είχε δυνάμεις ή αν δεν τον έπαιρνε ο ύπνος, φώναζε τον επιστολογράφο και τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες της αλληλογραφίας. Αυτή η αλληλογραφία, μεγάλη ταλαιπωρία. Καθημερινώς του έστελναν 50, 60 και περισσότερες επιστολές. Έπρεπε να τις διαβάσει, να παρακολουθήσει τα προβλήματα που ανέφεραν, να στείλει τις απαντήσεις. Και δεν ήταν επιτρεπτό να τις υπαγορεύει όλες. Ορισμένα λεπτά θέματα του επέβαλαν να τις γράφει ο ίδιος. Το απόγευμα από ενωρίς, ώρα 3, ήταν πάλι στη διάθεση του λαού. Στις 5 του πήγαιναν ένα τσάι. Το έπινε και συνέχιζε τη συζήτηση μέχρι τις 8, οπότε τον περίμενε το δείπνο. Κατά τη διάρκεια του φαγητού απαντούσε σε διάφορες ερωτήσεις των αδερφών, εκτός και αν του ζητούσε να του διαβάσουν κανένα βιβλίο. Τελειώνοντας το δείπνο, είχε να απασχοληθεί πάλι με τον κόσμο και ιδιαίτερα με τους μοναχούς. Τους τελευταίους τους διευκόλυνε ειδικά η ώρα αυτή στο να επισκεφθούν το κελί του Στάρετς. Καθώς έβγαινε από το δωμάτιό του, με κατεύθυνση προς την Χιμπάρκα, συναντούσε στο διάδρομο πολλούς μοναχούς. Αν καμία φορά τους έβλεπε να συζητούν και να αργολογούν, δεν παρέλειπε τις σχετικές παρατηρήσεις. «Αδερφέ μου», έλεγε λόγου χάρη σε κάποιον, «αντί να αργολογείς, καλύτερα να τραβάς κουμποσχήνη, λέγοντας την ευχή του Ιησού».

0: Ποδηπόρη 919. Η καλή συντροφιά.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Απόψε στις 8:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Υπομονής, όπου εκεί υπάρχει και το παρεκκλήσιό της. Θα υπάρχει λείψανο της Αγίας για προσκύνηση. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό. Θα αρχίσει από τις 6:30 με τον Όρθρο και θα τελειώσει γύρω στις 9:30-10. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 10:45 π.μ. Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούργης.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Απόψε στις 8:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Υπομονής, όπου εκεί υπάρχει και το παρεκκλήσιό της. Θα υπάρχει λείψανο της Αγίας για προσκύνηση. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό. Θα αρχίσει από τις 6:30 με τον όρθρο και θα τελειώσει γύρω στις 9:30. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου, 10:45 π.μ. Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούργης.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένα ειδικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, μοναδικό στο είδος και στη μέθοδο, είναι η διαχριστών σαλότης. Προσφέρεται όμως σε ελάχιστους και εκλεκτούς. Μετριούνται στα δάχτυλα οι διαχριστών σαλοί Άγιοι. Οι διαχριστών σαλοί, εξηγούμε, είναι εκείνοι οι οποίοι για να κατακτήσουν την κορυφή της αγιότητος κάνουν το σαλό, δηλαδή τον τρελό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να έχουν καμία υπόλοιψη, καμία τιμή, κανέναν έπαινος στον κόσμο αυτό, αλλά αντιθέτως, μέσα από την εξουθένωση του εγώ, με προσποιητές τρέλες και αλλοπρόσαλες ενέργειες, επιδιώκουν τη σωτηρία τους. Ξεχωρίζουν, γιατί σημάδεψαν πάνω στο κεντρικότερο στόχο της πνευματικής ζωής, στην ταπείνωση. Θέλουν να κρύβονται, να κρύβουν την αρετή και αγιότητά τους κάτω από τον επίπλαστο μανδύα της αλότητας και της τρέλας τους. Βέβαια, για να ζήσει κανείς μια τέτοια ζωή είναι αδύνατον εάν δεν έχει κληθεί από τον ίδιο το Θεό, εάν δεν έχει ταπεινώσει στο έπακρο των εαυτών του, γιατί οι διαχριστών σαλοί είναι εκείνοι που εμπέζουν τον δαίμονα, τον κοσμοκράτορα του αιώνα τούτου, ο οποίος στο πρόσωπο των Αγίων Σαλών βρήκε τους ισχυρότερους αντιπάλους του. Ένας λοιπόν από αυτούς τους διαχριστών σαλούς είναι ο Άγιος Ανδρέας, που έζησε στην Κωνσταντινούπολη τον 10ο αιώνα, στα χρόνια δηλαδή της βασιλείας του Λέοντα του Σοφού, του οποίου η μνήμη τιμάται 28 Μαΐου. Ας δούμε όμως κάποια στοιχεία από τη θαυμαστή ζωή του που συνθέτουν την Αγία του Μορφή.

0: Άγιος Ανδρέας, σύμφωνα με τον συναξαριστή, ήταν στην καταγωγή Σκήθης. Αγοράστηκε ως δούλος, νεότατος στην ηλικία, από έναν ευσεβή πρωτοπροσπαθάριο του Βυζαντίου, τον Θεόγνωστο. Ο στρατηγός αυτός είχε πολλούς δούλους. Μικρότερος ανάμεσά τους ήταν ο Ανδρέας. Στη σωματική εμφάνιση ήταν πολύ ωραίος και ο κύριός του όχι μόνο τον καμάρωνε, αλλά και ήθελε πάντα να τον έχει κοντά του. Γι' αυτό του είχε αναθέσει μόνο τις πιο εμπιστευτικές υποθέσεις. Τον έστειλε μάλιστα και στο διδασκαλείο για να σπουδάσει τα ιερά γράμματα. Έξυπνος καθώς ήταν ο Ανδρέας, γρήγορα έμαθε απ' έξω το ψαλτήρι και το βιβλίο των αριθμών της Παλαιάς Διαθήκης, ώστε να απορεί και ο διδάσκαλός του. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί από την όψη του την σωματική του διάπλαση και τη σύνεσή του από την κοσμιότητα και την επίδοσή του στα ιερά γράμματα ότι ήταν Σκήθης. Γι' αυτό και ο κύριός του τον τίμησε με το αξίωμα του νοτάριου. Οι κύριοι του, οι σύνδουλοί του, μα και όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν υπερβολικά. Ο κύριός του, επειδή τον έβλεπε να διαχειρίζεται συνετά τα υπάρχοντά του, του έκανε πολλές τιμητικές διακρίσεις. Μάλιστα τον έδινε με ρούχα από τα δικά του, ώστε όλοι όσοι έβλεπαν ότι ο δούλος φορεί τα πολύτιμα ρούχα του αφέντη, τον καμάρωναν για το πόσο ψηλά είχε ανέλθει για την αρετή του. Αγαπούσε πολύ να μελετά την Αγία Γραφή και κυρίως τους βίους και τα μαρτύρια των Αγίων. Η καρδιά του φλεγόταν από την αγάπη τους και επιθυμούσε να μιμηθεί την ενάρετη ζωή τους. Έκανε λοιπόν μόνος του την αρχή με τον εξής τρόπο. Μία νύχτα σηκώθηκε από το κρεβάτι του και προσευχόταν, σύμφωνα με το στίχο του Ψαλμοδού, «Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογήστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Ο πονηρός όμως, πολυμήχανος εχθρός μας, τον ευθόνησε και άρχισε να χτυπά με μεγάλο θόρυβο τις πόρτες του σπιτιού που έμενε ο νεαρός Ανδρέας. Εκείνος τόσο πολύ φοβήθηκε που σταμάτησε την προσευχή, έπεσε γρήγορα στο κρεβάτι του και κρύφτηκε στα μάλινα σκεπάσματά του. Ο Σατανάς χάρηκε με αυτό που είδε και έγινε άφαντος.
1: Εκείνο το βράδυ ο μακάριος Ανδρέας είδε στον ύπνο του ένα συγκλονιστικό όνειρο. Είδε πως βρέθηκε στο θέατρο. Από τη μια μεριά στέκονταν πολλοί λευκοντημένοι άνδρες, ενώ από την άλλη αναρρύθμιτο πλήθος από μαύρους αιθίωπες, οι οποίοι θορυβούσαν και προκλητικά καλούσαν κάποιον να αναμετρηθεί με έναν μαύρο χιλίαρχο. Οι λευκοφόροι βρίσκονταν σε αμηχανία. Τότε ξαφνικά παρουσιάστηκε ένας ωραιότατος νέος που στα χέρια του κρατούσε τρία υπέροχα στεφάνια. Το πρώτο ήταν στολισμένο από χρυσάφι και πολύτιμα πετράδια. Το δεύτερο με πλήθος μαργαριτάρια, ενώ το τρίτο με κάθε ποικιλία από ευωδέστατα τριαντάφυλλα, κρίνα και άλλα άνθη του παραδείσου και ευωδίαζε ανέκφραστα ωραία. Ο Ανδρέας κοίταζε με θαυμασμό και προσπαθούσε να βρει τρόπο να αποκτήσει ένα από αυτά τα στεφάνια. Πλησιάζει τον νέο και τον ρωτά πόσο αξίζουν. Ίσως το αφεντικό του μπορέσει να αγοράσει ένα, είπε. Χαμογέλασε ο νέος και του είπε ότι δεν πουλιούνται, είναι ουράνιοι θησαυροί και προσφέρονται σε εκείνους που θα νικούσαν τους αιθίωπες. Εάν επιθυμείς, συμπληρώνει ένα τέτοιο στεφάνι, πήγαινε να παλέψεις με αυτόν τον αιθίωπα. Μη σε τρομάζει το ανάστημά του, είναι αδύναμος και δειλός. Μη φοβάσαι, με τη δύναμη του Θεού θα τον νικήσεις. Πήρε θάρρος και πάλεψε σκληρά μαζί του, ώσπου νικά και στεφανώνεται με ένα από τα ουράνια αυτά στεφάνια. Από εδώ και μπρος, του λέει ο ένδοξος νέος, αγωνίζου τον καλόν αγώνα, γίνε για χάρη μου σαλός. Δεν ήταν τυχαίο τούτο το όνειρο. Ήταν η κλίση του Αγίου Ανδρέα στη ζωή της σαλότητας και στον πόλεμο, τον αγώνα δηλαδή του ανθρώπου κατά του διαβόλου. Ανάμεσα λοιπόν σε δύο αντιμέτωπες παρατάξεις λευκοφόρων και αιθιώπων, μονομαχεί με τον Σατανά, τον νικά και στεφανώνεται από τον ουράνιο αγωνοθέτη.

0: άλλη μέρα ο Ανδρέας ξέσκισε τα ρούχα του. Έβγαζε κραυγές και φερόταν σαν παράφρον. Ο Ανδρέας έχασε τα λογικά του. Τρελάθηκε, είπαν όλοι με θλίψη. Καταπικραμένος ο άρχοντας Θεόγνωστος πρόσταξε να τον φέρουν στο ναό της Αγίας Αναστασίας και να τον δέσουν εκεί μαζί με άλλους δαιμονισμένους. Ο Άγιος όλη την ημέρα μιλούσε σαν τρελός. Τη νύχτα όμως προσευχόταν μυστικά και παρακαλούσε την Αγία να τον πληροφορήσει αν αυτή η πράξη του ήταν θεάρεστη. Βλέπει και εδώ ένα εξαίσιο όραμα. Ένας γέροντας στολισμένος με ουράνια δόξα που τον ακολουθούσαν πέντε γυναίκες επισκέπτονταν έναν τους ασθενείς. Ήρθαν και στάθηκαν μπροστά στον Ανδρέα και ο σεβάσμιος γέροντας λέει στην πιο λαμπροφορεμένη γυναίκα: «Κυρία Αναστασία, δεν θα τον θεραπεύσεις αυτόν?» Ο διδάσκαλος απήντησε εκείνη: «Του πρόσταξε για χάρη του να ζήσει ως σαλός. Αυτός ο ίδιος τον θεράπευσε, δεν έχει ανάγκη άλλης θεραπείας και συμπλήρωσε. Γνώριζε ότι αυτός με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα γίνει σκεύος του, εκλεκτό, άγιο και αγαπημένο». Αυτά είπαν οι Άγιοι, τον εχαιρέτησαν και έφυγαν. Θαύμασε ο Όσιος για όσα του αποκαλύφθηκαν και δόξασε τον Θεόν και την Αγία Αναστασία. Την επόμενη νύχτα, κατά τα μεσάνυχτα, και ενώ προσευχόταν, δεμένος στην κολόνα, δίχως να έχει φάει όλη την ημέρα τίποτα, τον επισκέπτονται και του επιτίθενται οι δαίμονες. Πλήθος μαύρων δαιμόνων, ο Άγιος προσευχήθηκε με δάκρυα στον Κύριο και αμέσως επικαλέστηκε και τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, δια του οποίου οι δαίμονες διώχθηκαν και ο Ανδρέας με συγκίνηση ευχαριστούσε τον Κύριο και τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Στο ναό της Αγίας Αναστασίας έμεινε περίπου 4 μήνες. Οι ιερείς του ναού, επειδή έβλεπαν πως δεν θεραπεύεται αλλά χειροτερεύει, ενημέρωσαν τον Κύριόν του. Εκείνος τον κατέγραψε ως τρελό και δαιμονισμένο και διέταξε να τον αφήσουν ελεύθερο. Από τότε τριγύριζε στις πλατείες και ενέπαιζε τα πάντα. Άπειρα ήσαν τα γεγονότα εκείνα που καθημερινά έρχονταν να δοκιμάσουν την ταπείνωσή του. Μα Όσιος όλα τα υπέμενε. Έτρωγε όλη την ημέρα μισό παξιμάδι. Τύχαινε όμως να περάσουν 2 και 3 ημέρες ή και ολόκληρη εβδομάδα δίχως να φάει τίποτα, γιατί όπως έλεγε ο Σατανάς, σκλήρανε την καρδιά των ανθρώπων και δεν του πρόσφεραν τίποτα. Ο ίδιος δεν ανάγκαζε κανέναν για να μην γίνεται ενοχλητικός. Πολλές φορές κεγόταν από τη δίψα και μη ξέροντας τι να κάνει έψαχνε στη λεωφόρο για μία λακκούβα με λασπόνερα. Γονάτιζε, φυσούσε 3 φορές σε σχήμα σταυρού και έτσι έπινε. Στους δρόμους της πόλης έρχονταν σε επαφή με διάφορους ανθρώπους, κυρίως του υποκόσμου, που κι αν και κακοποιήθηκε πολλές φορές από αυτούς, τον έδιραν, τον εξευτέλιζαν, εκείνος αγωνιζόταν να τους σώσει από την αμαρτία.
1: Κάποια μέρα, στο δρόμο του, συναντά 3 νέους, ωραίους στην ψυχή. Η ζωή τους ήταν ενάρετη. Μόλις αντίκρισαν τον σαλό, ο ένας από αυτούς φωτίστηκε και είπε: «Υποψιάζομαι ότι αυτός ο σαλός είναι δούλος του Θεού. Πάμε να καθίσουμε κοντά του». Τον πλησίασε λέγοντας: «Αδελφέ, αν θέλεις έλα μαζί μας». Χαμογέλασε ο Όσιος και του είπε: «Εσύ είσαι ο επιφάνιος. Από τώρα και στο εξής θα είσαι ο φίλος και το πνευματικό μου παιδί». Ακόμα ο Όσιος με το προορατικό χάρισμά του προφήτεψε ότι ο επιφάνιος θα γίνει πατριάρχης και πατέρας πνευματικός πολλών ανθρώπων. Ξαφνιάστηκαν οι 3 νέοι και με αγάπη τον προσκάλεσαν να καθίσει μαζί τους να φάνε. Αφού έφαγαν σε μία ταβέρνα, ο Όσιος ασπάστηκε τα παιδιά και εκείνοι πήραν το δρόμο τους. Ο ταβερνιάρης βγήκε για λίγο έξω. Ο Όσιος, αφού διαπίστωσε ότι ήταν εντελώς μόνος, σήκωσε τα χέρια ψηλά και προσευχήθηκε για τα 3 αυτά παιδιά. Όση ώρα προσευχόταν, είχε σηκωθεί από τη γη και βρισκόταν στον αέρα, μετέωρος. Άπειρα είναι τα θαύματα και τα οράματα του Αγίου Ανδρέα. Αποκαλύπτει τα κρυφά μυστικά και τις άνομες πράξεις πολλών ανθρώπων, προκειμένου να τους σώσει από την αμαρτία. Επίσης, ένα βαρύ χειμώνα που οι φτωχοί στέναζαν και θρηνούσαν απελπισμένοι, που άλλοι πέθαιναν από την πείνα και άλλοι από το χιόνι και την παγωνιά, ο Όσιος Ανδρέας ζούσε σκεπασμένος από τη χάρη του Θεού και μάλιστα ηρπάγην έως 3ου ουρανού. και είδε τα θαυμάσια της βασιλείας των ουρανών. Γυμνός, ξυπόλυτος και άστεγος, κατέφυγε στους φτωχούς. Αλλά εκείνοι τον έδιωξαν με το ραβδί τους, σαν να ήταν κάποιο σκυλί. Κατέφυγε στη γωνιά μιας στοάς και ξάπλωσε δίπλα σε έναν σκύλο, με την ελπίδα να τον ζεστάνει για λίγο. Μα και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε. Τότε είπα στον εαυτό μου, ομολογεί ο ίδιος, «Βλέπεις ταλέπορε, πόσο αμαρτωλός είσαι, ακόμα και τα σκυλιά σε περιφρονούν και φεύγουν από κοντά σου και δεν σε δέχονται». Ενώ έλεγε αυτά, με πολύ πόνο ήρθε σε κατάνοιξη, δάκρυα γέμισαν τα μάτια και τότε μια θεία ουράνια ζεστασιά τύλιγε το σώμα του.

Κάποια φορά Όσιος ξεκίνησε να πάει στο ναό της Θεοτόκου να προσευχηθεί. Την ώρα εκείνη περνούσε από εκεί ένας δούλος που ο Θεός επέτρεψε για να δοξαστεί Όσιος. Πλησίασε στα πρόθυρα του ναού, άπλωσε το δεξί του χέρι και κάνοντας το σημείο του σταυρού οι θύρες του άνοιξαν αυτομάτως και μπήκε μέσα να προσευχηθεί χωρίς να γνωρίζει ότι κάποιος τον παρακολουθεί. Ο δούλος που τον ήξερε για δαιμονισμένο τάχασε. Τον έπιασε φόβος και τρόμος. «Για δες», μονολογούσε, «έναν τέτοιον άνθρωπο όλοι να τον θεωρούν τρελό. Να μπορούσαν να τον έβλεπαν τώρα όσοι τον χτυπούν και τον βασανίζουν. Πόσους κρυφούς δούλους έχει ο Θεός και κανείς δεν τους γνωρίζει», είπε, και προχώρησε να δει τι κάνει μέσα ο σαλός και τον βλέπει να είναι μετέωρος μπροστά στον άμβονα και να προσεύχεται. Γύρω του έβγαινε πύρινη φλόγα και ευωδία υπέροχη που έφτανε ως έξω στη θύρα του ναού. Ο δούλος έφυγε και Όσιος αντελήφθηκε την παρουσία του και έτρεξε, τον πλησίασε και του είπε «Σε κανένα να μην πει τίποτα, γιατί αν επιχειρήσει θα καταληφθεί από πονηρό πνεύμα», και του τόνισε «Ο άγγελος φύλακά σου δεν θα σε αφήσει να μιλήσεις». Ο δούλος, γυρίζοντας στο σπίτι του, λησμόνησε την υπόσχεση που έδωσε και θέλησε να πει στον κύριό του όσα είδε. Τότε βλέπει μπροστά του ένα στραφτερό νέο που του έλεγε «Πάψε παιδί μου, μη σε κυριεύσει πονηρό πνεύμα και γίνεις παιχνίδι των δαιμόνων», και του κλείσε με την παλάμη το στόμα του. Έτσι, χωρίς να το θέλει, ο δούλος δεν είπε τίποτα για τα θαυμάσια του δικαίου. Ο μόνος που γνώριζε την πραγματικότητα του Οσίου ήταν ο πνευματικός του Νικηφόρος και ο επιφάνειος ο μαθητής του. Σε αυτούς ο Όσιος αποκάλυψε πολλά θαυμαστά και κυρίως τον τόπο των καλωσμένων για να του δυναμώσει τον αγώνα της αρετής. Σε αυτόν ο Όσιος φανέρωσε κάποιες αλήθειες από την δευτέρα παρουσία του Κυρίου και την κρίση και τον χειραγωγούσε στην οδό της σωτηρίας.

Κάποια φορά Όσιος Ανδρέας μαζί με τον Επιφάνιο ήλθαν στην Παναγία των Βλαχερνών. Εκεί στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ορού γινόταν αγρυπνία. Κατά την Τετάρτη νυχτερινή, σύμφωνα με το Βυζαντινό ορολόγιο, ο Μακάριος Ανδρέας βλέπει την Υπεραγία Θεοτόκο, επιβλητική, μεγαλόπρεπη, ανάμεσα σε τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Αγίων που ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Ιωάννης. Ο Όσιος στρέφεται προς τον μαθητή του και του είπε «Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» «Ναι, Πάτερ Τίμιε». Η Θεοτόκος γονάτισε και για ώρα πολύ προσευχόταν. Παρακαλούσε με δάκρυα των ιών της για τη σωτηρία του κόσμου. Ύστερα μπήκε στο Άγιο Βήμα και προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν. Όταν ολοκλήρωσε την προσευχή της, έβγαλε από την πανάχρεντη κεφαλή της το Άγιο Μαφόρι της, την μαντήλα της, και σαν σκέπι το άπλωσε με τα χέρια της πάνω από το εκκλησίασμα. Έτσι απλωμένο και να εκπέμπει θεία δόξα, έστεκε ώρα πολύ. Ύστερα σιγά σιγά άρχισε να χάνεται. Αυτή την οπτασία την είδε ο Επιφάνιος με τη δύναμη και τη μεσητεία του Αγίου. Η θαυμαστή αυτή εμφάνιση της Θεοτόκου στον Άγιο Ανδρέα έγινε αφορμή να καθιερωθεί η εορτή της Αγίας Σκέπης.

Όσιος Ανδρέας προφήτευσε και το τέλος της βασιλεύουσας. Το φανέρωσε στον Επιφάνιο λέγοντας: «Μέχρι σήμερα η υπεραγία Θεοτόκος με τις πρεσβείες της προστατεύει την Κωνσταντινούπολη και παραμένει απόρθητη στις επιθέσεις των εχθρών της. Θα έρθει όμως καιρός που θα την αλώσουν οι αγαρινοί και θα σφάξουν με το μαχαίρι τους πλήθος λαού». Ο Άγιος μιλά για τους έσχατους καιρούς, την επανασύσταση του Ισραηλιτικού λαού και με πόνο αποκαλύπτει τη βεβήλωση της Αγίας Σοφιάς, την εξαθλίωσή της από τους αγαρινούς και τονίζει: «Μόνο ο στήλος του Αγίου Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην αγορά θα παραμείνει στους αιώνες και τούτο γιατί κατέχει τα τίμια καρφιά του Σωτήρος Χριστού».

0: και άλλα πολλά μέλλοντα προφήτευσε όσιος Ανδρέας, για το οποίο θα έπρεπε ώρες να μιλάμε. Τελείωσε με τη φράση «Καινούς ουρανούς και γην και νυν προσδοκόμεν», μιλώντας και πάλι για τη συντέλεια του κόσμου και τη μέλουσα κρίση.
1: Ήρθε όμως και η ώρα της εκδημίας του. Βρισκόταν στον υπόδρομο στις στοές που σύγχναζαν άνθρωποι του υπόκοσμου και εκεί, αφού προσευχήθηκε για όσους βρίσκονταν σε ανάγκη, σε κινδύνους, σε θλίψεις, σε αιχμαλωσία, αλλά και για όλον τον κόσμο, έγειρε και παρέδωσε το πνεύμα του. Αμέσως θεία ευωδία μύρου απλώθηκε. Έσπευσαν πολλοί να δουν τι συμβαίνει, μα σαν πλησίασαν αντίκρισαν ένα φως να φέγγει και ένιωθαν τη θεϊκή ευωδία. Το λείψανο του δικαίου δεν το βρήκαν. Ο Κύριος που γνώριζε τα κρυφά του κατορθώματα, για λόγους που εκείνος γνωρίζει, το μετέθεσε.

υπήρξε ουρανοβάμων, υπέρχρονος, υπέρχορος και ουρανομίκης. Παύλου το ρήμα και μεταστάς Ανδρέας ημίζγε μωρή δια Χριστών και κράγη.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον Τάσο Παπαδημητρίου που για την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα οδηπόρων αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Απόψε στις 8.30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Υπομονής, όπου εκεί υπάρχει και το παρεκκλήσιό της. Θα υπάρχει λείψανο της Αγίας για προσκύνηση. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό. Θα αρχίσει από τις 6.30 με τον όρθρο και θα τελειώσει γύρω στις 9.30-10. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου, 10.45 π.μ. Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούργης.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, χαίρετε. Εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε συνοδός εις την ζωή μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφέραμε δια την ζηλοτυπία και τον φθόνο. Σήμερα θα δούμε με ποιους τρόπους, θεάρρωστους τα λέγαμε, θεραπεύεται αυτή η ζηλοτυπία. Δύο είναι οι παράγοντες, αδελφοί μου, της ζηλοτυπίας. Ο ζηλότυπος και αυτός που προκαλεί τη ζηλοτυπία, δύο έχει τα φάρμακα. Το ένα φάρμακο αφορά στο ζηλότυπο και το άλλο σε εκείνον που γίνεται η αιτία της ζηλοτυπίας. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και προσοχή να καταβάλει ο ζηλότυπος. Μάλιστα φθονούμε το συμμαθητή μας, το γείτονά μας, το συνάδελφό μας, το συντεχνίτη μας αν θέλετε και τον συνεργάτη μας. Η ζηλοτυπία μας λέει να τον αποφεύγουμε. Εμείς να μην τον αποφεύγουμε, να τον πλησιάζουμε όσο μπορούμε πιο συχνά. Όχι για να τον υβρίσουμε, ούτε για να τον περιφρονήσουμε, αλλά για να τον περιποιηθούμε, να τον βοηθήσουμε, να τον συντρέξουμε στις ανάγκες του, να τον επενέσουμε και όταν οι άλλοι τον κατηγορούν, εμείς να επενούμε τα χαρισματά του, να επενούμε την καλοσύνη του, τις αρετές του και ό,τι άλλο καλό έχει. Έχει δυσκολία το αγώνισμα αυτό στην αρχή, αδελφοί μου. είναι όμως φάρμακο σωτήριο, είναι δηλητήριο για το πάθος και θα το θανατώσει ασφαλώς. Βία λοιπόν και προσπάθεια και η δυσκολία θα υπερνικηθεί, το κακό θα υποχωρήσει, η ψυχή θα ελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας. Τι πρέπει να κάνει εκείνος που προκαλεί την ζηλοτυπία? Χρειάζεται να αποφεύγει τα αίτια που θα κεντήσουν την ζηλοτυπία του άλλου, όπως έκανε ο Κύριος με τα θαύματά του. Τι έκανε? Αποσυρώταν για να μην ακούσει και δει τις εκδηλώσεις των ευεργετημένων. Ο Ιωσήφ και ο πατέρας του τιμωρήθηκαν με εξορία στην Αίγυπτο, γιατί και οι δύο δεν πρόσεξαν τις εκδηλώσεις τους. Ο Μεν Ιακώβ εκδήλωνε την αγάπη του προς τον Ιωσήφ μπροστά στα άλλα παιδιά. Θα έλεγε κανείς ότι τρόπον τεινά τα προκαλούσε. Ο δε Ιωσήφ δεχόταν ευχαρίστως τις εκδηλώσεις της αγάπης του πατέρα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και ιδιαίτερα διάκριση και από τα δύο μέρη, και εκ μέρους του ζηλότυπου και εκ μέρους αυτού που προκαλεί την ζηλοτυπία. Δεν αρκούν όμως μόνον αυτά, χρειάζεται ακόμα και η προσευχή, αδελφοί μου. Προσευχή για ποιον? Για τον φθονούμενο πρώτα και κατόπιν για τον εαυτό μας. Προσευχή υπέρ του φθονούμενου, ταπεινή, τακτική, ισχυρή, θερμή, με πραγματικό ενδιαφέρον, σαν να πρόκειται για τον εαυτό μας, για να του δώσει ο Πανάγαθος Θεός τα αντίθετα από τη ζητή το πάθος μας, περισσότερα χαρίσματα και ανώτερα αξιώματα και μεγαλύτερη ευτυχία και πλούτη και δόξα, να του δώσει ο Θεός του Αβραάμ τα καλά και τώρα αλλά και στην επουράνια βασιλεία του. Προσευχή λοιπόν έπειτα και για τον εαυτό μας, να ευδοκίσει δηλαδή ο Πανάγαθος να μας ευσπλαχνιστεί και να μας απαλλάξει από το κακό και να μας δώσει αγάπη αντί της ζηλοτυπίας, ώστε να αισθανόμαστε χαρά και ευφροσύνη στην ευτυχία και χαρά του πλησίον μας. Βέβαια έχουμε χρέος με συνέστηση της αμαρτωλότητας μας και με βαθιά ταπείνωση να οικετεύουμε τον Άγιο Θεό να μας απαλλάξει από την ασθένεια αυτή της ζηλοτυπίας. Όμως δεν θα παραλείπουμε να καταφεύγουμε και στο ιερότατο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, και εκεί, χωρίς να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, να εκθέτουμε αυτήν την πνευματική μας αδυναμία. Όταν αυτά γίνονται συστηματικά και επίμονα, αδελφοί μου, θα λάβουμε χάρη από τον Θεό και θα απαλλαγούμε από το κακό της ζηλοτυπίας. Αλλά και αν τυχόν παρόλους τους αγώνες μας αισθανόμαστε μερικά κεντήματα στην ψυχή μας, εφόσον η θέλησή μας τα καταδικάζει, δεν θα έχουμε καμιά αμαρτία γι' αυτά. Θα είμαστε οι γενναίοι μαχητές της αγάπης, οι οποίοι την αγάπη την τιμούν και μόνο αυτήν ποθούν. Γι' αυτό θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας, αλλά και χαρά θα έχουμε, διότι η αγάπη αντιθέτως προς την ζηλοτυπία είναι πηγή από την οποία πηγάζει η εσωτερική αδιατάραχη και αναφέρετη χαρά. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος για εκείνους που από οκνηρία πνευματική προφασίζονται ότι δεν μπορούν να αγωνιστούν στα ποικίλα πνευματικά αγωνίσματα, επομένως και εναντίον της ζηλοτυπίας και του φθόνου, ότι ο βίος και η πολιτεία του πιστού χριστιανού τον αναδεικνύουν όντως άξιο πολίτη της Βασιλείας του Θεού και εις άξιο των αυτών των Αποστόλων. Για να μην λες, ή καλύτερα αδελφέ μου, για να μην λένε οι οκνηροί όταν τους παρακαλούμε να μιμηθούν τους Αποστόλους λέγοντες μιμήσου τον Πέτρο, παραδειγματίσου από τον Παύλο, πράξε όπως ο Ιωάννης, ακολούθησε τον Ιάκωβο κτλ, για να μην απαντούν δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δύναμη, εκείνοι ανέστησαν νεκρούς, καθάρισαν λεπρούς. Πριν εξτομίσεις την ανέσκυντη αυτή απάντηση, σιώπασε, κλείσε το στόμα σου. όχι τα θαύματα, αλλά η πολιτεία και ο βίος σου σε εισάγει στην Βασιλεία των Ουρανών. Ζήλωσε λοιπόν την πολιτεία των Αποστόλων και θα είσαι εισάξιος αυτών. Δεν έκαναν τα θαύματα τους Αποστόλους, αλλά ο καθαρός τους βίος. Το ότι αυτό είναι γνώρισμα του τύπου του Αποστόλου και του χαρακτήρα των μαθητών, άκουσε το Χριστό που φανερώνει αυτό ακριβώς το σημείο. Χαρακτηρίζοντας τους πιστούς των μαθητών και υπογραμμίζοντας το γνώρισμα του Αποστόλου, είπε: «Με τούτο το σημείο θα γίνει γνωστό από όλους ότι είστε μαθητές μου». Με ποιο δηλαδή? Με το να κάνει κανείς θαύματα, να εγείρει νεκρούς? Όχι, λέει. Με τι όμως? Με τούτο θα γίνει γνωστό ότι είστε όλοι μαθητές μου, εάν αγαπάτε αλλήλους». Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι και θαύματα, εάν μπορεί κανείς να κάνει, δεν μπορεί να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού, εάν έχει μέσα του το φθόνο και αν έχει την ζηλοτυπία. Μα θα είναι όμως πραγματικός και αυθεντικός μαθητής και παιδί του Θεού όταν έχει πραγματική αγάπη μέσα του, με το «εάν αγαπάτε αλλήλους», όπως είπε ο Κύριός μας. Η δε αγάπη δεν είναι απόρρια θαυμάτων, αλλά Χριστού βίου, δηλαδή βίου ο οποίος να χριστεύεται, να παρουσιάζει δηλαδή και να εκδηλώνει βαθιά μέσα από την καρδιά του και την ψυχή του, αυτός που έχει πραγματική αγάπη, τον βίο του Χριστού, τον αληθινό, τον αυθεντικό. Η ολοκλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Είδες ποιο είναι το γνώρισμα των μαθητών? Είδες τον χαρακτήρα του Αποστόλου, αδελφέ μου? Είδες αυτή τη μορφή? Είδες αυτόν τον τύπο? Μη ζητείς τίποτα περισσότερο παρά να έχεις πάντοτε μέσα σου την αληθινή, την πραγματική, την ανεπιτίδευτη, την ανιδιοτελή αγάπη. Τότε μόνον αληθινά θα είσαι παιδί του Θεού και θα ακολουθείς πιστά τον νόμον και τη διδασκαλία του. Η αγάπη όμως, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνον ου ζηλεί, ου φθονεί, αλλά και ου περπερεύεται. Τι θα πει «περπερεύομαι»? Θα πει «κομπάζω», «υπερηφανεύομαι» και «φυσιούμαι». Τι θα πει? Θα πει «φουσκώνω», γεμάτος από καινοδοξία. «Υψώνω τον εαυτό μου παραπάνω από την αξία που έχω. Φαντάζομαι ότι έχω κάτι το μεγάλο χωρίς να έχω τίποτα. Φουσκώνω σαν τον μπαλόνι, σαν μια φούσκα που πάει ψηλά και μέσα της καμία αξία δεν έχει, αλλά είναι γεμάτη αέρα». Και δυστυχώς, αδελφοί μου, οι δύο αυτές κακίες, η καινοδοξία και η υπερηφάνεια, συνυπάρχουν, γιατί τόση μόνο διαφορά έχουν μεταξύ τους όσοι έχει εκ φύσεως το παιδί από τον άνδρα και το σιτάρι από τον άρτο. Η καινοδοξία δηλαδή είναι η αρχή και η υπερηφάνεια είναι το τέλος. Ώστε αυτός που έχει, αδελφοί μου, χριστιανική αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι υπερήφανος ούτε και καινόδοξος, γιατί η υπερηφάνεια γεννά τα αντίθετα της αγάπης, εφόσον είναι δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνοια της συμπάθειας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού. Διότι φουσκώνει από την έπαρση και τη φαντασία και την δοκισισοφία. Γιατί δοκισίσοβος είναι εκείνος, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που νομίζει τον εαυτό του ότι είναι σοφός? Εκείνος λοιπόν που έχει τη χριστιανική αγάπη είναι, με άλλα λόγια, ταπεινόφρονας. Ταπεινοφρονεί δηλαδή, με άλλα λόγια, διότι γνώρισμα της χριστιανικής αγάπης είναι η ταπεινοφροσύνη, δηλαδή η ταπεινή ιδέα και η φρόνηση για τον εαυτόν μου. Αλλά ας εξετάσουμε με ποιο λεπτομέρεια, θα λέγαμε, το κακό αυτό, την υπερηφάνεια. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που διεγείρουν την υπερηφάνεια και την έπαρση? Τα υλικά αγαθά, εμπρότης αδελφή μου. Να ένα πρώτο παράδειγμα. Το πολύ χρήμα και η μεγάλη οικονομική ευχέρεια. Επειδή αυτά προμηθεύουν άφθονα μέσα ανέσεως και χλειδής και απολαύσεως και γενικά καλοζωίας και ευμάρειας, όπως τα λέγαμε. Επειδή το χρήμα το σπαταλούν σε διασκεδάσεις, σε πολυτελή ενδύματα και για την εξωτερική ελκυστική εμφάνιση, πολλοί αποδίδουν μεγάλη αξία σε αυτά, διότι δεν γεύτηκαν τα άλλα, τα πνευματικά, ώστε να καταλάβουν ότι σε εκείνα έγκυται η αξία του ανθρώπου. Επειδή δεν έχουν καταλάβει που έγκυται, που υπάρχει η αξία, γι' αυτό υψηλοφρονούν και επαίρονται. Οι έχοντες χρήματα, ενώ τα χρήματα δεν έχουν καμιά πραγματική αξία, διότι την ευτυχία που ζητούν δεν την βρίσκουν στο χρήμα. Αυτό έρχεται στιγμή που το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι, αλλά επειδή οι άλλοι, οι γύρω τους, οι κόλακες δηλαδή, τους δίδουν αξία, γι' αυτό και αυτοί περπερεύονται και φυσιούνται, υπερηφανεύονται και δυστυχώς φουσκώνουν. Όμως εκείνος που έχει την αγάπη, και αν υποτεθεί ότι ο Θεός ευλόγησε την εργασία του και έκανε χρήματα, δεν περπερεύεται, δεν υπερηφανεύεται, διότι γνωρίζει ότι το χρήμα είναι δώρο του Θεού. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο του εμπιστεύθηκε ο Θεός, όχι για τη δική του αποκλειστικά χρήση, αλλά κυρίως για να το διαχειρίζεται προς ωφέλεια και των άλλων και εξυπηρέτησή των. Εκείνος που έχει αγάπη χριστιανική βοηθεί και υποστηρίζει όλους όσους έχουν ανάγκη, αδελφοί μου. Και όπως θα είναι ανόητο ένας διαχειριστής ξένης περιουσίας να κομπάζει για ξένα αγαθά, έτσι ανόητος θεωρείται και εκείνος που υπερηφανεύεται για όσα του δίνει ο Θεός και για τα οποία θα δώσει λόγο εν καιρό. Εξάλλου, εκείνος που έχει χριστιανική αγάπη κατέχει με την αγάπη θησαυρούς ανεκτίμητους και άφθαρτους και αιώνιους. Λέγει και πάλι, αδελφοί μου, ο Άγιος Χρυσόστομος, χτίζουμε σπίτια για να κατοικούμε σε αυτά και όχι για να τα επιδεικνύουμε. Ότι είναι μεγαλύτερο από την ικανοποίηση των αναγκών μας είναι περιττό και άχρηστο. Φόρεσε υποδήματα μεγαλύτερα από τα πόδια σου, αλλά δεν θα τα ανεχθείς, διότι σε εμποδίζουν στο βάδισμα. Αυτό συμβαίνει και όταν έχεις οικία μεγαλύτερη από ό,τι χρειάζεται. Σου εμποδίζει το βάδισμα προς τα πού? Προς τον ουρανό, προς την ουράνιο βασιλεία. Επιθυμείς μεγάλες και λαμπρές οικίες να χτίζεις? Δεν σε εμποδίζω να το πράξεις, αλλά όχι στη γη. Χτίσε οικίες στους ουρανούς, χτίσε σπίτια επάνω για να δυνηθείς να υποδεχθείς και τους άλλους σε αυτές, οικίες που ποτέ δεν μπορούν να καταστραφούν. Γιατί έχεις τη μανία να επιδιώκεις όσα φεύγουν και μένουν εδώ? Τίποτα δεν είναι περισσότερο άστατο από τον πλούτο. Σήμερα είναι μαζί σου και αύριο γίνεται εχθρό σου και συντελεί ώστε τα φθονερά μάτια να είναι παντού εναντίον σου. Είναι εχθρός που κατοικεί πάντοτε μαζί σου και σε συντροφεύει παντού. Μάρτυρες αυτού είστε κι εσείς που τον έχετε, αδελφοί μου, και που με κάθε τρόπο τον κρύπτετε και τον χώνετε στη γη, διότι και τώρα τον κίνδυνο που έχουμε τον κάνει πιο αφόρητο ο πλούτος. Θησαυρός ανεκτίμητος είναι ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί μου, διότι ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει. Κατέχει την καρδιά σου, χριστιανέ, ο Θεός, ο οποίος είναι ο θησαυρός των θησαυρών και επιγείων και ουρανίων αγαθών. Επομένως, είναι λογικό να υπερηφανεύεται ο χριστιανός για πράγματα μηδαμινά, για φθαρτά και πρόσκαιρα. Είναι ανάγκη αυτό να το εκδηλώνει? Όχι, ποτέ. Διότι τι είναι εκείνο που μπορεί να συγκριθεί με την αξία του άπειρου Θεού, ο οποίος είναι η πηγή της χαράς και της ευτυχίας? Ασφαλώς τίποτα του κόσμου αυτού. Και όπως γελάμε με τα παιδάκια που χαίρονται να επιδεικνύουν τα παιχνίδια τους, έτσι και εκείνος που έχει την αγάπη, δηλαδή τον Θεόν μέσα του, γελά και θεωρεί ανόητα αυτά που παρουσιάζουν οι υπερήφανοι, εκείνοι που φουσκώνουν για τα υλικά αγαθά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που κάνουν τον άνθρωπο να απερπερεύεται, να υπερηφανεύεται δηλαδή, είναι και τα διανοητικά προσόντα. Ποια είναι αυτά? Η ευφυΐα επί παραδείγματι, οι ποικίλες ικανότητες, οι γνώσεις, οι διάφορες επιτυχίες και τα αξιώματα, οι κοινωνικές θέσεις, το κάλος του προσώπου, η ομορφιά και τα τόσα παρόμοια. Και μάλιστα όταν για όλα αυτά βρίσκει ο άνθρωπος και θαυμαστές και προσελκύει επένους, τότε δυστυχώς, αδελφοί μου, δημιουργούν μέσα του υψηλό φρόνημα και ο άνθρωπος αυτός λησμονεί πλέον ολότελα τον εαυτόν του και πράττει κατόπιν το παν και φτάνει καμιά φορά μέχρι και εγκλήματος για να αυξήσει περισσότερο τη φήμη του και να γίνει θόρυβος γύρω από το όνομά του. Οι γνώσεις, όπως λέγει ο Απόστολος, φυσιεί, φουσκώνει, η δε αγάπη οικοδομεί, οικοδομεί των πλησίων. Εκείνος που έχει τη χριστιανική αγάπη, οσαδήποτε διανοητικά χαρίσματα και αν έχει, δεν επέρεται, διότι συναισθάνεται ότι δεν γνωρίζει τίποτα καθώς πρέπει να το γνωρίζει, όπως λέγει ο Απόστολος. Το να φουσκώνει κανείς για τη γνώση του είναι ανόητο. Πράγματι, εάν κανείς φαντάζεται ότι ξέρει κάτι, αυτός δεν έχει γνωρίσει τίποτε ακόμα καθώς πρέπει να το γνωρίζει. Δηλαδή δεν έχει αυτογνωσία, δεν έχει γνώθη σε αυτόν, δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά, διότι γυράσκουμε αηδιδασκόμενοι, αδελφοί μου. Ο άνθρωπος δηλαδή όσο μεγαλώνει τόσο και μαθαίνει και οι γνώσεις δεν τελειώνει ποτέ. Σημειώνει χαρακτηριστικά και λέγει ο καθηγητής Τρεμπέλας, ο έχων πραγματική γνώση κατανοεί άριστα την άγνοια και ατέλεια της ανθρώπινης γνώσης, μολονότι ολόκληρον ομού το πεδίο της γνώσεως το οποίον καλλιεργούν οι άνθρωποι δια των διαφόρων επιστημών είναι πεπερασμένον και όμοιον προς την γνώση του μόλις ψελίζοντος λέξεις νηπίου. Εάν ήθελε συγκριθεί όχι προς την πανσοφία και άπειρον γνώση του Θεού, αλλά απλώς και μόνον προς την σοφία των εν ουρανής νοερών δυνάμεων, εν τούτης ο άνθρωπος αδυνατεί να διατρέξει ολόκληρον δια του πεπερασμένου του νοός του. Επιστήμονες περίφημοι, αδελφοί μου, εις τούτων ή εκείνων των κλάδων της επιστήμης των παρουσιάζονται αδαείς εις άλλους κλάδους της αυτής επιστήμης, αγράμματι δε και αστοιχείωτη εις το πεδίο άλλων επιστημών. Ο φανταζόμενος ότι είναι σοφός και καυχόμενος επέτες γνώσεις εν αυτού παρέχει εις τους άλλους το ενδόσιμον να σχηματίσουν περί αυτού βασίμως την γνώμη ότι ουδέν έγνω και καθώς διγνώνε. Μόνον άνθρωποι ημιμαθείς δύναται να φουσκώνουν και να υπερηφανεύονται δια της γνώσης των και να θεωρούν τους εαυτούς τους σοφούς. Και αλλού πάλι μας λέγει ο Απόστολος, εάν νομίζει κανείς ότι είναι κάτι, αυτός με την ιδέα του αυτή χάνει κάθε αξία ενώπιον του Θεού. Είναι μηδέν ενώπιον του Θεού και δυστυχώς εξαπατά τον εαυτό του. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα εδώ, αδελφοί μου, και πάλι θα επανέλθουμε.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, το ότι δεν περπερεύεται η αγάπη. Σχολιάζει και πάλι ο καθηγητής Τρεμπέλας και λέγει: εκείνος ο οποίος έχει μεγάλη περί εαυτού ιδέαν και νομίζει ότι είναι σοφότερος και εναρετότερος των άλλων, ικανός να υπαγορεύει και να επιβάλλει εις αυτούς το πρέπον, αυτός ούτε το φορτίον του πλησίον δύναται να βαστάσει, ούτε τα αληθή περί εαυτού φρονεί. Απατά τον εαυτόν του, και διότι νομίζει ότι ευρίσκεται εν ασφαλεία έναντι των πειρασμών, ενώ ακριβώς διότι έχει τιούτον περί εαυτού φρόνημα, υπόκειται περισσότερον παντός άλλους εις πτώσιν. Πάντως η έπαρσις και η αυτοπεποίθησης αποτελούν αυταπάτην, αδελφοί. Ήτις δεν κρατεί μόνον εν τη πλάνη μας, αλλά είναι και ασυμβίβαστος προς την αγάπη. Και μόνον δε το να αυταπατώμεθα αποτελεί δεινών κίνδυνων δι' ημάς, πόσο μάλλον και το να αποξενούμεθα της αγάπης ή της είναι το πλήρωμα του νόμου. Πώς λοιπόν μπορεί να υπερεφανευθεί ο άνθρωπος για πράγματα συγκρίτως κατώτερα της αγάπης? Και αν για τα διανοητικά χαρίσματα εκείνος που έχει την αγάπη δεν βρίσκει κανένα λόγο επάρσεως, πόσο μάλλον θεωρεί μορία, ανοησία δηλαδή, να επέρεται και να φουσκώνει για το σωματικό κάλος και για τα άλλα υλικά αγαθά τα οποία φθύρονται και ως δρόσος πρωινή διαλύονται και ως φύλλα φθυροπονηρά ξηραίνονται και πέφτουν. Επιπλέον έχει υπόψη και προσέχει το λόγον του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ο οποίος μας λέγει ο καθένας μας: όποιος υπερηφανεύεται για τα φυσικά χαρίσματα, δηλαδή για οξύνια, ευκολία στη μάθηση, στην ανάγνωση και στην προφορά, ευφυΐα και άλλα παρόμοια, αυτός ουδέποτε θα αποκτήσει, αδελφοί μου, τα υπερφυσικά αγαθά. Διότι ο άπιστος στα ολίγα θα φανεί και στα πολλά άπιστος και κενόδοξος. Γνώρισμα της αληθινής αγάπης που περιλαμβάνεται στη φράση του Αποστόλου «Η αγάπη ου περπερεύεται» είναι ότι όποιος έχει χριστιανική αγάπη δεν ξυπάζεται, δεν φέρεται με προπαίτεια, δεν κρατεί πόζα όπως τα λέγαμε, δεν πράττει τίποτα το άσχημο. Η αληθινή αγάπη όλους τους άλλους τους εκτιμά. Με άλλα λόγια, φέρεται πάντοτε, αδελφοί μου, με τρόπο αγνό, με τρόπο καταδεκτικό, με τρόπο ταπεινό. Όμως ο χρόνος της εκπομπής μας και εδώ ετελείως, αδελφοί μου. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε το θέμα μας και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ραδιοτόα. Μηνύματα ειρήνης και ζωής.
1: Ακόμη ο Ιερός Νεός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082 9922 3082.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Απόψε στις 8.30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Υπομονής, όπου εκεί υπάρχει και το παρεκκλήσιό της. Θα υπάρχει λείψανο της Αγίας για προσκύνηση. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό. Θα αρχίσει από τις 6.30 με τον όρθρο και θα τελειώσει γύρω στις 9.30-10. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου, 10.45 π.μ. Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούργης.

Φως ηλαρών Αγίας Δόξης, αθανάτου Πατρός ουράνιου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ενθώντης επί την Υγείου Δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος ελπάς η Κυρίς, υμνήστε φωνές αισίες, ιε Θεού ζωήν οδηδούς,

Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιπτήσαμε ετησέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέστησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρία.

Νίκολας, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξαν παντή καιρό και κατ' την παρούσαν εις πέραν, και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων,

Στην πορεία της συνάντησης μας με τον αναστημένο Κύριο, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα στον ιερό αυτό χώρο της Αγίας Βαρβάρας έχουμε την ευλογία να προσκυνήσουμε και τα λείψανα της Αγίας Ελένης, που είναι τεκμήρια ελπίδας για το σώμα της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά και τεμάχιο από το τίμιο ξύλο του ζωοποιού σταυρού, το οποίο σήκωσε στους ώμους του ο Κύριος, εκουσίως και αδίκως. Αν δεν σταματήσουμε στην τιμή του ζωοποιού σταυρού και προχωρήσουμε στο νόημα και στη σημασία του, μπορούμε να πούμε ότι η σταυρική πορεία του Χριστού δεν αρχίζει λίγο πριν το σταυρό. Η ίδια η ενσάρκωσή του είναι μια πράξη παρέτησης από τη θεϊκή του δόξα, του Θεού που αγαπάει το πλάσμα του περισσότερο από το κύρος του, παρόλη την αντίθεη πορεία της ανθρωπότητας. Όλη η πορεία του Χριστού είναι ένα δίλημα και μια πρόκληση να πάψει να αντλεί νόημα και ταυτότητα από τον Θεό Πατέρα και να αντλήσει νόημα από την προσκύνηση του κοσμοκράτορα του κόσμου τούτου, τον διάβολο. Σε όλη του τη ζωή αυτή η πάλι είναι εμφανής. Κατέληξε στο Σταυρό γιατί αρνήθηκε την υποταγή αλλά και την χρησιμοποίηση κοσμικών δυνάμεων και μεθόδων, όπως αυτής της μεθόδου του Κύρους, της μεθόδου της αυθεντίας και της δυνάμεως του θαύματος. Ο Χριστός δεν κατέβηκε από το Σταυρό και δεν μετέτρεψε τις πέτρες σε ψωμιά, ακριβώς διότι λαχταρούσε και λαχταρά την ελεύθερη ανταπόκριση, την ελεύθερη προσέγγιση και την ελεύθερη πίστη του ανθρώπου και όχι αυτή που γεννιέται μηχανικά ή αυτόματα. Η Εκκλησία δεν καλλιεργεί ψευδεστήσεις, αδελφοί μου, γιατί εκείνος δεν καλλιέργησε τον εντυπωσιασμό ως εργαλείο για εξαναγκασμό στο ωφέλιμο, στο σωτήριο, για ποδηγέτηση ή υποταγή. Ο Κύριος ήθελε την πίστη η οποία στηρίζεται στην ελευθερία και όχι στην ανάγκη. Παρόλο που μπορεί με τη θεϊκή του δύναμη, δεν νικά ο ίδιος τον θάνατο και τον διάβολο με τη δύναμή του, όπως προείπα. Δεν δίνει δηλαδή χαριστικά στον άνθρωπο τη σωτηρία, αλλά γίνεται αληθινός και πραγματικός άνθρωπος. Είναι ο Θεός Πάσχων ως άνθρωπος αντί του ανθρώπου. Είναι ένα άδειασμα από το θεϊκό μεγαλείο για χάρη της ανθρώπινης ελευθερίας, εκείνης της ελευθερίας της οποίας έγινε κακή χρήση από τον Αδάμ. «Στήκεται», μας λέγει, «και μη ζυγών δουλείας ενέχεστε», ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός δεν υπάρχει για τον εαυτό του. Η ελευθερία του είναι καθαρή αγάπη, όπως μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Η αγάπη εκείνη η οποία δεν είναι ελεημοσύνη που υποχρεώνει, αλλά βαθύς σεβασμός, φιλανθρωπία που ελευθερώνει. «Ηλευθέρωσε γάρι μας, ο του σωτήρος θάνατος». Ελευθέρωσε τον αυτοεγκλωβισμένο άνθρωπο, ο μόνος ελεύθερος, ο μόνος φίλος του, αφού δεν κατέβηκε από το Σταυρό παρά μόνο νεκρός. Ο Κύριός μας, αδελφοί μου, δεν λιποτάκτησε από το Σταυρό, αλλά και δεν σταμάτησε στο Σταυρό. Έκανε την οδύνη σχέση με το Θεό Πατέρα, το γιατί εμπιστοσύνη, τον πόνο πίστη. Το πάθος δεν το επιβάλλεται απ' έξω, το επιλέγει από αγάπη. Το πάθος του είναι εκούσιο. Η αγάπη που σταυρώνεται, η αγάπη που εκουσίως εμπλέκεται στην ανθρώπινη τραγωδία και με τη θυσία του λύει τα άλυτα. Ο Πάσχων δεν είναι το θύμα ανωνύμων δυνάμεων. Είναι ο αναμάρτητος, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ούτω μόλοποι πάντες οι άθυμεν. Ο Σταυρός λοιπόν του Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί, τον οποίος διαρκώς υψώνουμε ως σύμβολο νίκης, έχει να κάνει με την άρνηση άντλησης ταυτότητας και νοήματος από τα σχήματα του κόσμου τούτου και άντληση νοήματος από τον ίδιο τον Χριστό. Αυτή η απόφαση βέβαια θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ως μίμηση της ζωής του Χριστού σημαίνει και παραπέμπει σε άδειασμα από κάθε αναζήτηση επίγειας δόξας και δύναμης, καθότι όπως λέγει ο των Εθνών Απόστολος, η δύναμη σημών εν ασθενία τελειούται. Αυτή η δύναμη της ασθενίας, η δύναμη της αδυναμίας, είναι απόφαση που αφορά την πάλη κατά του εγωισμού μας, κατά της ίδιας της φιλαυτίας.
Και αυτή η απόφαση πυροδοτεί όλες τις αντίθετες δυνάμεις εναντίον μας. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέγει «Εν το κόσμο θλίψην έξετε», αλλά ταυτόχρονα μας δίνει τη βεβαιότητα ότι στο πρόσωπό Του αυτές οι δυνάμεις οι αντίθετες νικήθηκαν. Εγώ γαρ νενίκηκα τον κόσμο. Οπότε αδελφοί μου, παίρνουμε κουράγιο και δύναμη από το βίωμα και τη σοφία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και δεν μπορούμε να καυχηθούμε για κανένα δικό μας κατόρθωμα, για καμία δική μας αρετή, παρά μόνο για τον Σταυρό του δικό Του. Οι πρώτοι κήρυκες και μάρτυρες του Ευαγγελίου θεωρούσαν πως μόνο ένα πράγμα οφείλουν να κάνουν γνωστό, τον Χριστό και μάλιστα εσταυρωμένο. Και η σταύρωσή Του ενώνει τα πρώτα και τα έσχατα, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τον Θεό και τον άνθρωπο, τον θήτη και το θύμα. Ο Ιησούς Χριστός ως Θεάνθρωπος με την σταυρική Του θυσία αναιρεί το ίδιο το θυσιαστικό γεγονός. Αυτός που προσφέρεται δεν είναι κανένας άλλος, δεν είναι ο αδελφός, είναι ο ίδιος που γίνεται ο θήτης και το θύμα. Και με αυτόν τον τρόπο ταυτίζεται ο θήτης με το θύμα και κλείνει αυτός ο κύκλος της βίας, ο φαύλος κύκλος της βίας θα λέγαμε. Η μόνη δεκτή θυσία μας λέει ο Χριστός είναι η θυσία η δική Του, όχι κανενός άλλου. Πολλοί Χριστοί, θα μας πει ο Άγιος Αμβρόσιος των Μεδιολάνων, πολλοί Ιησοί, αλλά Ιης ο εσταυρωμένος. Αλλά το ύφος και το ύφος της ανατολικής ορθόδοξης εμπειρίας βιώνει την Σταύρωση ως πέρασμα, ως διάβαση και ως εργαστήρι προς την όντω ζωή και δεν αντιμετωπίζει την Σταύρωση ως τέρμα. Αναζητά τους καρπούς και τις συνέπειες της Ανάστασης στη ζωή μας. Η Εκκλησία δεν μας εγκλωβίζει σε μια πένθυμη ατμόσφαιρα, σε μια θρηνητική κατάσταση θα λέγαμε, αλλά μας καλεί στην Ανάσταση και στη ζωή. «Χαίρε σταυρέ του φωτός δοχείων», θα ακούσουμε σε λίγο στην ακολουθία των χαιρετισμών προς τον Τίμιο Σταυρό, σε αυτόν τον υμνογραφικό θησαυρό της Εκκλησίας μας. Και εμείς ως χριστιανοί ερμηνεύουμε τον νικηθέντα θάνατο με την προοπτική της Ανάστασης της δικής του. Διαβαίνουμε στη χαρά. Ζούμε την Εκκλησία ως κοινότητα ζωής, ως τη χαρά που ήλθε δια του Σταυρού εν όλο τον κόσμο. Εκείνη τη χαρά που ενέσχαινε η μακαρία Ελένη ότε έβρε των Τίμιων Σταυρών. Εκείνη τη χαρά που είναι πέρα από τις μικροχαρές, πέρα από τις διασκεδάσεις που λυπούν. Εκείνη τη χαρά που είναι μυστήριο. Η νοητή κλίμακα του Σταυρού, αδελφοί μου, μας οδηγεί στον τόπο που προχωρά η αγάπη Του. Στην ίδια τη σχέση μας με τον Σταυρό Του και με το βίωμα και τη σοφία Του. Αυτό που ζούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, που είναι η ελπίδα μας, αυτό που ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, όπου τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτου των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μου. Και επίσης ακούμε ο σταυρός σου Κύριε, ζωή και ανάσταση υπάρχει το λαό σου. Εκείνο ο σταυρός που εξήλθε νικών και να νικήσει, σε κάθε ευχαριστία που καταγγέλει το θάνατο του Χριστού, για να αποκτήσουμε και εμείς την όντως ζωή, εμείς οι βαπτισμένοι που αναβαπτιζόμαστε σε κάθε Θεία Λειτουργία, εκεί όπου τον Σταυρόν Του προσκυνούμε και την Αγίαν Του Ανάσταση δοξάζουμε, εκεί όπου η αίτητη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού δεν μας εγκαταλείπει εμάς τους αμαρτωλούς. Ο Σταυρός στις Ιερές Ακολουθίες αποκαλείται ξύλο ζωής, όπως το δέντρο της ζωής στην Εδέμ ήταν κριτήριο κοινωνίας με το Θεό, έτσι και στο κάθε σήμερα η μετοχή μας στον Χριστοφόρο και ζωηφόρο Σταυρό Του μπορεί να αποβεί γέφυρα εισόδου μας στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό είναι κάτι μυστηριακό αλλά όχι μαγικό, που θέλει και έχει ανάγκη τη μετοχή μας, τη συμμετοχή μας και τη συνοδοιπορία μας. Γιατί όποιου του μέλει Ανάσταση το Γολγοθά ανεβαίνει, αδελφοί μου. Μπορεί το κακό να βασιλεύει, αλλά δεν κυριαρχεί και εμπνεόμαστε από το όραμα ότι τελικά θα ζήσει ο δίκαιος, ο αθώος αμνός της ζωής, ο αμνός του Θεού, και η σημερινή φαινομενικά ηττημένη σε εισαγωγικά θα είναι οι αυριανοί νικητές. Περιμένουμε και εμείς μέσα στη μήτρα της εσταυρωμένης και γι' αυτό αληθινής μητέρας μας μίας Αγίας και Αποστολικής Εκκλησίας που βαπτιστήκαμε και αναβαπτιζόμαστε.
και αυτό μας αρκεί και δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό, να είμαστε πεφυτευμένοι εν οίκο Κυρίου και από τώρα να ζούμε την απαρχή μιας άλλης βιωτής αναστάσιμης ως κοινωνία και συμμετέχοντες στο σώμα Του και το αίμα Του. Αμήν. Νην απολύεις των δούλων Σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα Σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν Σου, ότι ήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα.

0: ευχόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, υπομέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ

0: Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον.
0: Ετ' ιδεώμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αημνήστων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων, μητ πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ετ' ιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον
1: έλεος.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Κρίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην αυτή εκκλησία, στην πόλη, την ωραία εκτάφτα και τον γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
3: Περαγία Θεοτόκε, σώσουν ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν σκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρας Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
3: Ελέησον ημάς.

0: Με τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμων και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Με τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό και το καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών.

Νέος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιωτών δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και προσφερόντων τα δωρατά αυτά, μετά των οικείων αυτών, υπερ υγείας και σωτηρίας.

και μόνη να αποργείς λιμού λιμού σεισμού, καταποντισμού πυρός παχαίρας, επιδρομής άλλων φύλων, εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου, υπέρ του ηλωνευμένη και διάλαπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, των Αγίων εν δόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Τύρων Όστα και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, και πάλι.

Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη πόλη και εν ορία ταύτη, εν τη σήκης των εορταζόντων και εορταζουσών και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σοι ευλογών, αγιάζουν πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό.

Ο ενδόξει αναληφθεί σαν θυμόνη στου ουρανού και εν δεξιά καθίστα του Θεού και πατρό. Χριστό, ο αληθινό Θεό ημών. Τε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου Παναγία αυτού Μητρό Δεσπίνη ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρία. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίε των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίε του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, των Αγίων Ενδόξων, Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, ομονίμου Δήμου Αττικής, για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Απόψε στις 8.30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Υπομονής, όπου εκεί υπάρχει και το παρεκκλήσιό της. Θα υπάρχει λείψανο της Αγίας για προσκύνηση. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό. Θα αρχίσει από τις 6.30 με τον όρθρο και θα τελειώσει γύρω στις 9.30-10. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου, 10.45 π.μ. Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούργης. Τη 28η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς, Επισκόπου Μελιτίνης.

ως ευτυχώς η ευτύχη σας τρισμάκαρ, θείαστε τευχώς ευτυχές κληρουχίες, η κάδι ογδοάτη ευτυχαία ένθαν άειραν. Καλώς των αγώνων σου τελέσας μάρτη σοφέ, βραβεία τα θαυμαστά εκ τούτων όλων Θεού εδέξω ευτύχιε, όθεν σε συνελθόντες κατά χρέος τιμόμεν, πίστη των σών λειψάνων την σωρών προσκυνούντες, πλουσίως ημίν διδούσαν χάριν και έλεος.

Θεόφρον ευτυχία, νευρές των πανσόφωνο λόγων σου, εν αποπνίξας τους άφρονας, τέλος μακάριον πνιγμονή υδάτων υπεδέξω, δράκοντα εν τούτης αποπνίγων των άσαρκων, δύο οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Μάρτης, αξιάγαστε τα σαλίψανα γυθόμενοι, περηφανώς ασπαζόμεθα και αριόμενοι χάριν ιαμάτων, πόθος σε γεραίρομεν και πίστη εκτενώς δισοπούμεν σε. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα

κόσμος ωραιότατος δειχθείς, αθλητών εν χάριτη, μετεβιβάστης γηθόμενος προς υπερκόσμια βασιλή, βασιλή των όλων αληθώς παρίσταστε, συνπάσεστε σ' αγίες δυνάμεση, μεθόν οικέτευε μάρτης, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Ο Άγιος Ευτυχής Επίσκοπος Μελιτινής υπήρξε άξιος στρατιώτης Χριστού και ακούραστος εργάτης της Εκκλησίας. Η καρποφόρα διδασκαλία του και τα επικοδομητικά του έργα κράτησαν πολλές ψυχές όρθιες στην χριστιανική πίστη. Μάλιστα είχε το χάρισμα να αλλιεύει ψυχές στον Χριστό με τα σωτήρια δίκτυα του Ευαγγελίου. Και το σπουδαιότερο, ήταν έτοιμος να δώσει και τη ζωή του για την ασφάλεια και τη σωτηρία αυτών των ψυχών, μιμούμενος στον Κύριό μας που είπε «Και ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών». Δηλαδή και ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, δεν ήρθε στον κόσμο για να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για να εξαγοραστούν και να ελευθερωθούν από την αμαρτία και τον θάνατο πολλοί. Ο φθόνος όμως των πορωμένων ειδωλολατρών οδήγησε στη σύλληψη του ευτυχούς και κατόπιν στον μαρτυρικό θάνατο μέσα στα βαθιά νερά ενός ποταμού.

ούτες θείες δυνάμεση, συναγελάζουν ευτύχιε και θρόνο της χάριτος νυν παριστάμενος, τους τιμώντας σου την μνήμη την φωσφόρον, εν θέως κατάβγασον τη μεσητεία σου. Ως ίος ευγείωσας μαθητευθείς ακριβέστατα, παμάκαρ ευτύχιε της Αποστόλης Χριστού, εις τελείαντε ανοίχθης ηλικίαν, αθλήσας λαμπρότατα αξιοθαύμαστε. Υπήλθε στο στάδιο της μαρτυρίας γηθόμενος και θάνατον πρόξενον ζωής επόθησας και απέπνιξας εχθρώντας μυριάδας, θαλάσσι πνιγόμενος, μάκαρ ευτύχιε.

κρούμενος πάθεση και λογισμοί σπανάμωμε. Προς τους ικτυρμούς σου καταφεύγω, προς την θερμήν σου προστρέχω δέσποινα σκέπιν και βοήθειαν. Ζωήν μόνη οικίσασα, ζωοποίησον, σώσον με. Σαρκός ομοιώματι επιφανής ο φιλάνθρωπος, εξού παναμόμητε, κόσμον διέσωσεν, απολύμενον και πλάνην υπαχθέντα. Όθεν σε γεραίρομεν και σε μακαρίζομεν. Υμνολογός επανύμνητε, δοξάζοντας επτά μεγαλεία σου, της αιωνίου μερίσε δινείς κατακρίσεως των σόνιων απαύστος καθηκετεύουσα.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 28 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος. Ελικονής τμηθήσα την κάραν ξύφη, ούχ ελικόνα αλε δέμ τρυφήν έχει. Η Ελικονής μετά τον διαξήφους αποκεφαλισμό της δεν έχει ως απόλαυση τον ελικόνα. Ελικόν ήταν όρος της βιωτίας, αλλά την εδέμ, τον παράδεισο. Η Αγία Μάρτης Ελικονής έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Γορδιανού του Τρίτου και Φιλίππου του Άραβος. Καταγόταν από την πόλη Βιταλία. Η Ελικονής, επειδή ήταν χριστιανή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Περίνιο, τον ηγεμόνα της Κορίνθου. Εκείνος προσπάθησε να την πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Η Αγία όμως όχι μόνο δεν πίστηκε στον ηγεμόνα, αλλά και διακήρυξε με παρησία ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ύστερα από αυτά η Ελικονής υποβλήθηκε σε πάμπολα φοβερά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα οι βασανιστές της έδεσαν τα πόδια σε ένα ζυγό βοδιών και αφού την έριξαν κατά γης, αυτά την χτυπούσαν βάναυσα με τα πόδια τους για πολλή ώρα. Στη συνέχεια, αφού έλειωσαν μολύβι, άσφαλτο και πίσα, την έριξαν μέσα στην κόλαση αυτού του κράματος. Η Αγία όμως με τη χάρη του Θεού βγήκε από εκεί εντελώς αυλαβής. Έπειτα της ξύρισαν προς ατίμωση το κεφάλι και εν συνεχεία, αφού άναψαν φωτιάν, της κατάκαιγαν ολόκληρο το σώμα. Αλλά και πάλι η Μάρτης διαφυλάχτηκε σώα και αυλαβής. Ακολούθως την οδήγησε στον ναό των ειδώλων και προσπάθησε να την πείσουν να θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς. Η Αγία όμως δια της προσευχής της στον Κύριο γκρέμισε στη γη και διέλυσε τα ξώανα, τα ξύλινα αγάλματα της Αθηνάς, του Δία και του Ασκληπιού. Ύστερα από αυτό το γεγονός, οι Δήμοι απέκοψαν με ξύφος τους μαστούς της Μάρτυρος. Τον ηγεμόνα Περίνιο τον διαδέχθηκε στην εξουσία ο Ανθίπατος Ιουστίνος. Η Μάρτης Ελικονής οδηγήθηκε τότε στο νέο αυτό άρχοντα και εκείνος κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει την Αγία να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Αγία Μάρτης όμως δεν πίστηκε, αλλά έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στον Ιησούν Χριστό. Τότε ο τύραννος πρόσταξε και την έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο. Η φλόγα όμως δεν την άγγιξε ούτε το παραμικρό. Απέναντία σκόρπισε τον όλεθρο σε 70 από τους στρατιώτες που βρίσκονταν γύρω από την κάμινο.

Ακολούθως ξάπλωσαν την Αγία Ελικονίδα σε πειρακτωμένο κρεβάτι. Τότε εμφανίστηκαν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι και θεράπευσαν τελείως τις σάρκες της μάρτυρος που είχαν λιώσει και διαλυθεί από τη φωτιά. Αφού δε η Αγία διαφυλάκτηκε να βλαβείς και από την κόλαση αυτή της φωτιάς, οι Δήμοι την έριξαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία για να την κατασπαράξουν και να χορτάσουν την πείνα τους. Κανένα όμως από τα θηρία δεν άγγιξε την Αγία, αλλά αντίθετα τα θηρία αυτά όρμησαν κατά των στρατιωτών και κατασπάραξαν 120 από αυτούς. Τελικά η Αγία Μάρτης Ελικονής, ύστερα από καταδικαστική απόφαση, αποκεφαλίστηκε και έτσι ανήλθε στεφανή φόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

ήτης αρετή και ήτης έπαινος πρέπει της Αγίης, ξύφες οι γαρέκλυναν τους αυχένες, διασέ τον κλίνανταν ουρανούς και καταβάντα, εξέχιαν το αίμα αυτών, διασέ τον κενώσαντας αυτών και μορφήν δούλου λαβώντα, εταπεινώθησαν έως θανάτου την πτωχίαν σου μιμούμενη, όντες ευχές κατά το πλήθος των ικτυρμών σου ο Θεός, ελέησον ημάς.

Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, νομίζουμε ότι ανάλογη με την σωματική ρόμη είναι και η ανδρεία. Κι όμως υπάρχουν γυναίκες που σε κρίσιμες στιγμές αποδεικνύονται στην πίστη και στο φρόνημα για νεότερες από πολλούς άντρες. Πώς εξηγείται? Συμβαίνει αυτό διότι εξαρτάται από την πίστη, και η πίστη στο Θεό δεν είναι σωματική δύναμη αλλά ψυχική εκδήλωση. Η σωματική αδυναμία δεν μειώνει το ψυχικό σθένος που χαρίζει η πίστη, όπως και η σωματική ρόμη δεν επαυξάνει την πίστη. Η Ελικονίδα το απέδειξε. Ο Ιερός Χρυσόστομος, εγκομιάζοντας την Αγία Μεγαλομάρτυρα Δροσίδα, τονίζει την γυναικεία γενναιότητα στα μαρτύρια και λέει: «Γι' αυτό πιο πολύ αγαπώ τις μνήμες των μαρτύρων και αγαπώ και παραδέχομαι όλους μεν, αλλά προπαντός όταν συμβαίνει να αγωνίζονται γυναίκες. Όσο το σώμα τους είναι ασθενέστερο, τόσο μεγαλύτερη η χάρη, τόσο λαμπρότερο το έπαθλο, τόσο περηφανέστερη η νίκη, όχι μόνο λόγω της ασθενούς φύσεως των αθλητριών, αλλά και διότι σε εκείνα που είχε νικήσει τότε ο εχθρός, από αυτά τώρα έχει κυριευθεί. Με παρθένο γυναίκα ο διάβολος θανάτωσε πριν τον Αδάμ, με παρθένο αργότερα κατανίκησε τον διάβολον ο Χριστός».

Πώς εξηγείται η γενναιότητα της γυναίκας? Ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει ότι ανθρωπίνος δεν εξηγείται, είναι Θεός δοτή. Η γυναίκα, λέει, έγινε από τον κτίστην εξίσου δεκτική με τον άνδρα στις αρετές, διότι δεν λήφθηκε μόνο σάρκα για την κατασκευή της γυναίκας, αλλά και οστούν εκ των οστέων. Η καρτερία των μαρτύρων και μάλιστα των γυναικών είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος των απίστων, διότι δεν μπορούν να εξηγήσουν πως παραδίδουν στο θάνατο τη ζωή για την οποία αυτοί προδίδουν τα πάντα. Ζει Κύριος ο Θεός λοιπόν για να στεφανώσει τους πιστούς δούλους του, τους μάρτυρες, ανάμεσα στους οποίους και η Αγία Ελικονής, και κατακρίνει τους δειλούς που παρόλα τα θαυμαστά που είδαν, άκουσαν και έζησαν, παρέμειναν στο τέλμα της απιστίας και της διαφθοράς.

συνύψαστα πάλε διεστώτα παρθένε θεοχαρίτωτε το τόκο σου. Όθεν ως αιτίαν σε πάντων μακαρίζομεν των αγαθών, κραυγάζοντες ψυχής ευθύτητη, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας.

28 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινής. Ως ευτυχός ή ευτύχησας τρισμάκαρ, θείας τελευτός τελευχός ευτυχές κληρουχίας, οικάδι ογδοάτι ευτυχαία ένθεν άειραν. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος. Ελικονίστ μυθίσα την κάραν ξύφη, ούχε λικόναν αλλε δέμ τρυφήν έχει. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήν.

Γιορτήτερο είναι ο Άγιος Διονύσιος, ο Ολύμπου, ο οποίος έλαβε την επωνυμή από τον Όλυμπο ως πρώτος οικιστής του. Για το μοναστήρι θα μας μιλήσει ο ηγούμενος, γέροντας Μάξιμος.

μονή του Αγίου Διονυσίου είναι μια παλέφαντος μονή, βρίσκεται στην καρδιά του Ολύμπου, το παλαιό μοναστήρι δηλαδή που ίδρυσε ο Άγιος, βρίσκεται μέσα στον Όλυμπο, στην κοιλάδα του Ενιπέως, που είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, μέσα στα Πεύκα, ψηλόκορμα Πεύκα, όπου ο Άγιος βρήκε ένα μέρος και με έμπνευση της Αγίας Τριάδος, γιατί είδε σε αυτό το χώρο, όπως αναφέρει η ιστορία του, ένα τριπλό φως, ίδρυσε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, έτσι το ονόμασε. Η αρχή αυτής της υπάρξεως της μονής αρχίζει από το 1537 με 38 περίπου. Πριν ιδρυθεί αυτή η μονή, ο Άγιος, ερχόμενος από τα Μετέωρα, όπου πήγε στο Άγιον Όρος μικρό παιδί, γινόμενος εκεί κληρικός και μέγας ασκητής μεταξύ των δύο μονών, Φιλοθέου και Καρακάλου, και συνεχεία ηγούμενος στη μονή Φιλοθέου, έφυγε για λόγους, ας πούμε, εθνικούς, εκεί ήταν βουλγάρικο το μοναστήριο και εκείνος ήθελε να το κάνει με την παράδοση του Βυζαντίου, και αυτοί για άλλο σκοπό είχαν κατέβει κάτω. Έφυγε από το Άγιον Όρος και ήρθε στη μονή του Τιμίου Προδρόμου στη Βέρεια, όπου και πάλι φεύγοντας από εκεί, επειδή ήθελαν να τον κάνουν επίσκοπο και εκείνος δεν θέλησε να αφήσει την ησυχία του, ήρθε εδώ μέσα στον Όλυμπο το 1537 και 38 περίπου. Ίδρυσε ένα μικρό κελάκι, το λεγόμενο Παλαιομονάστερο που λέμε εμείς σήμερα, σε μια απόκρημνη περιοχή του Ολύμπου, και όταν έβλεπε ότι έρχονταν πολλοί αδελφοί να τον πλαισιώσουν, θέλησε να ιδρύσει μεγάλη μονή. Πριν ιδρύσει την μεγάλη μονή, τον φθόνησαν ο διάβολος καταρχάς στην συνεχεία, τα οργανά του, ορισμένοι άνθρωποι εδώ στην περιοχή, τον συκοφάντησαν στον Τούρκο διοικητή, ότι έρχεται κάποιος και φτιάχνει εκείματα πάνω στον Όλυμπο. Φοβούμενος ο άρχον Τούρκος της περιοχής, μην τυχόν να γίνουν κάποια τάγματα ανατροπής, τον εδίωξε και έφυγε στο Βόλο, πάνω στο Πύλιο, σε μια ωραία περιοχή, και εκεί ίδρυσε τη μονή της Σουρβιάς, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα, και κάθισε εκεί 3 χρόνια. Σε αυτά τα 3 χρόνια εδώ έπεσε μια μεγάλη ανομβρία, δεν έβρεχε καθόλου, και κατάλαβαν ότι ήταν Θεού αυτή η επέμβαση, και έστειλε και ο Τούρκος διοικητής αλλά και οι δημογέροντες εδώ της περιοχής να καλέσουν και πάλι τον Άγιο. Ο Άγιος επανερχόμενος ίδρυσε αυτό το μοναστήρι που σας είπα, της Αγίας Τριάδος. Μεγάλο μοναστήρι, ιστορικό μοναστήρι, λέγεται πως έφτασαν οι μοναχοί του γύρω στους 200, ίδρυσε πολλά μετόχια στη γύρω περιοχή και του Ολύμπου αλλά και σε άλλα μέρη, ακόμη και μέχρι την περιοχή της Λαρίσης είχε μετόχια, και στη Βέρεια διατηρούσε ένα μετόχι που το είχε πριν έρθει εδώ. Έχοντας λοιπόν αυτή την ιστορική διαδρομή, ο Άγιος εν περιλήψη έδωσε μια μαρτυρία αγιότητας σπανία εδώ στην περιοχή. Προσπάθησε με τον παραδοσιακό τρόπο να διαφυλάξει και την ασκητική ζωή του μοναχισμού, γιατί η μοναχή του ήταν με τη δασκαλία τη δική του πολύ ασκητική και είχαν παραδοσιακές αγιορείτικες ρίζες. Ταυτοχρόνως όμως εκείνος, βλέποντας και το σκοτάδι που υπήρχε γύρω στην περιοχή στους υπόδουλους Έλληνες, κατέβαινε και εξομολογούσε και εστήριζε τους δουλωμένους Έλληνες, τους ραγιάδες που λέμε, και έτσι διατήρησε και την άλλη παράδοση της Εκκλησίας μας και την ανέπτυξε, την παράδοση της Ιεραποστολής. Με ένα πολύ θαυμαστό τρόπο
όλη την εβδομάδα ασκείται σε διάφορα σπήλαια που ίδρυσε γύρω από το μοναστήρι με άκρα νηστεία και προσευχή, και το Σάββατο και την Κυριακή κατέβαινε, λειτουργούσε στη Μονή και κατέβαινε στον κόσμο και προσέφερε την ιεραποστολική του δράση. Από ό,τι προφορικά λέγεται εδώ, δεν έχουμε γραπτά στοιχεία, κάλυπτε αυτή του η δράση όλη την Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία και έφτανε μέχρι τη Θεσσαλία. Όλα τα χωριά γύρω εδώ έχουν να διηγηθούν διάφορες αναμνήσεις από την δραστηριότητα του Αγίου Διονυσίου. Μετά από γύρω στα 20 χρόνια που έμεινε εδώ στο μοναστήρι, μετά την είδηση δηλαδή της Μονής, τον πήρε ο Άγιος Θεός σε ένα από τα σπήλαιά του, στο σπήλαιο του Αγίου Λαζάρου που βρίσκεται κάτω από τη Μονή, και έφυγε τον ουρανό αφήνοντας εδώ τα Άγια Λειψανά του, τα οποία και ευωδιάζουν

0: Άγιος Διονύσος, ο εν Ολύμπο. Μαζί, δίπλα, από τον Άγιο Αντώνιο, από τον Άγιο Παχώμη, από τους Αγίους Μεγάλους Αισθητάς της Εκκλησίας μας. Η αρχιτεκτονική του παλιού μοναστηριού είναι ίδια με την μονή της Φιλοθέου, όπως και τα γύρω κελιά, αλλά κυρίως το καθολικό της μονής, είναι ακριβώς το ίδιο με το καθολικό της μονής του Φιλοθέου ή της Καρεκάλου. Έχουν κάποιες διαφορές, αλλά φαίνεται καθαρά η αρχιτεκτονική είναι ίδια. Ο Άγιος ήταν και αρχιτέκτον και καλλιτέχνης και ζωγράφος μεγάλος, και οπότε μόνος το έκανε όλα αυτά τα σχέδια και ίδρυσε το μοναστήρι. Βέβαια, μέσα στη διαδρομή υπήρχαν πάρα πολλές τις ιστορίες του μοναστηριού, υπήρχαν πάρα πολλές καταστροφές. Η τελειωτική όμως καταστροφή έγινε το 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα, όπου και τα γύρω κελιά αλλά και κυρίως το καθολικό της μονής το κατέστρεψαν κυριολεκτικά. Και τώρα από τότε που ήρθαμε εμείς αξιωθήκαμε το καθολικό τουλάχιστον να το αναστηλώσουμε και να το φέρουμε στην προτέρα του μορφή, εφόσον με διάφορες φωτογραφίες και μερικά πολλήματα κτηριακά που έμεναν κατορθώσαμε να βγάλουμε τα ίδια σχέδια τα οποία είχε ο Άγιος Διονύσιος. Επειδή στον Όλυμπο δεν υπάρχουν εκτάσεις επίπεδες πολλές, είναι βράχια, για να μην εκταθεί το μοναστήρι, επειδή δεν είχε τόπο κάπως μακριά από το καθολικό, είναι τα κελιά γύρω ακριβώς από το καθολικό. Και παραδείγματι το σκευοφυλάκιο της μονής το έστεξε σε ένα κρυφό τόπο ο Άγιος, ώστε να μην το καταλαβαίνουν και να μπαίνει σε αυτόν τον τόπο από την μια κρυφή πόρτα που υπάρχει στη Λυτή, είναι ακριβώς πάνω από τη Λυτή. Ενώ η Λυτή έχει διάφορους θόλους, από πάνω υπάρχει ολόκληρη, ας πούμε, αίθουσα μέσα στην οποία διατηρούνταν τα Άγια Κοιμήλια της Μονής, εξαιτίας της οποίας και σώθηκαν μέχρι σήμερα πολλά. Το μοναστήρι του Ολύμπου είναι σε μια περιοχή που έχει και μια προχριστιανική, ας πούμε, παράδοση και δράση. Γι' αυτό και τον Όλυμπο τον επισκέπτονται όχι μόνο πιστοί χριστιανοί, αλλά τον επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Και επειδή είναι μέσα στην καρδιά του Ολύμπου το μοναστήρι, περνώντας για τον Όλυμπο οι άνθρωποι, το μονοπάτι που πάει στην κορφή του Ολύμπου περνά ακριβώς δίπλα από το μοναστήρι. Και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα μοναστήρι που έχει μια ποικιλία προσκυνητών και επισκεπτών. Ξεκινούν από χριστιανούς βέβαια, ορθόδοξους καταρχάς, αλλά και καθολικούς και προτεστάντες, μέχρι ας πούμε και άλλων θρησκειών. Περνάνε έτσι από περιέργεια να επισκεφθούν το μοναστήρι και να δουν τι είναι αυτό που λέγεται ορθόδοξος μοναχισμός. Αυτό ό,τι αφορά το παλιό μοναστήρι. Εδώ εμείς, επειδή δεν είναι φτιαγμένο το παλιό μοναστήρι, μένουμε στο μετόχι της μονής του Ιωνυσίου, που είναι πιο κάτω από την καρδιά του Ολύμπου, είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, είναι δίπλα από την Κωμόπολη Λιτόχωρο, όπου και αυτό το είχαν καταστρέψει οι Γερμανοί, αλλά είχαν φτιάξει οι πατέρες οι παλιοί εδώ κάποια κελιά. Τα αυξήσαμε εμείς, γιατί έχουμε μια συνοδεία 25 ατόμων, ώσπου να φτιάξουμε το μοναστήρι αυτό, κατασταθήκαμε εδώ σε αυτό το μοναστήρι.
1: Για την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Ολύμπου μας μίλησε ο ηγούμενος Γέροντας Μάξιμος.
2: Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ.

Πόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Απόψε στις 8.30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάντη Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Υπομονής, όπου εκεί υπάρχει και το παρεκκλήσιό της. Θα υπάρχει λείψανο της Αγίας για προσκύνηση. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου, Κυριακή της Πεντηκοστής, θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό. Θα αρχίσει από τις 6.30 με τον όρθρο και θα τελειώσει γύρω στις 9.30-10. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 10.45 π.μ. Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούργης.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν δοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνην. Αγαλιάζοντος τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξεδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας τις έργη σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, τον ενυπορέψω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρέψει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και αστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτω φωνή σωματού μενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση, αρά η κλήψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκρισης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί του Θεσσαλαίους. Το παράδοξο σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνει, η Παρθένο ζητούσα, εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιων, πώς εστί τεχθήνει δυνατών λέξων μου. Προς είναι κοινό έφησεν εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγει κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένω στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάστου του αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότην όντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε στεφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν, αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρι μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαιρέ σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαιρέ τροφή του μάνα διάδοχε, χαιρέ τρυφής αγίας διάκονε, χαιρέ γη της επαγγελίας, χαιρέ εξίζερε η μέλη και γάλα, χαιρέ νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρέ νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτον σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα σου κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται επιστή, χαίρε ξύλιων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνα ο περίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δι σε λήθη παράβασης, χαίρε δι συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πεις αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσιος, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσαν. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλια αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ήμνο άμπα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γαλτιψά μοδά σαν προσφερομένση βασιλέ πάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δε δοκασιμήν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αυτού σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτα τον ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δούν εθελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύ γαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γέροντε τρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτόκη και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτόκη και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκη και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υπορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπωντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου, Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νυμφή, ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίες ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα ή Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάνων των χριστιανών καταφύγιων νύβδε ελήξη με των αμαρτωλών των εναγήτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων με αυτόν αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτηρ φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον αναδείξιμε και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εδώ σημείν Δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάψον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον, και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας επιλεγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε, υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπου μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επισή, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού του σώματος κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγγυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγγυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγγυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί συγχωρήσατε μη τον
3: Θεός. Χωρίς φιλήσουν και ημίν.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Απόψε στις 8.30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Παντανάσης στον Κοτσάτη Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Υπομονής, όπου εκεί υπάρχει και το παρεκκλήσιό της. Θα υπάρχει λείψανο της Αγίας για προσκύνηση. Την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαΐου

Κυριακή της Πεντηκοστής. Θα γίνει η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό. Θα αρχίσει από τις 6:30 με τον όρθρο και θα τελειώσει γύρω στις 9:30. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 10:45 πρόμεση Βρίαν. Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούργης.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στις δύσκολες στιγμές, όταν κάποιος κίνδυνος μας απειλεί, όταν οι αντικσοότητες της ζωής μας πιέζουν ή όταν οι επαναστάσεις των παθών απειλούν να μας ρίξουν στο βάραθρο της αμαρτίας και της απογνώσεως, τότε παρήγορος και ενισχυτικός έρχεται στη σκέψη μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου: «Ή ο Θεός υπέρ ημών, τις καθημών, αν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας». Ένας λόγος ο οποίος μας υπενθυμίζει την θαυμαστή και παντοδύναμη προστασία του Θεού, στην οποία μπορούμε να καταφεύγουμε τις δύσκολες ώρες. Ένας ύμνος αυτής της υπερκόσμιας προστασίας του Θεού και θα λέγαμε μία ποιητική και ζωντανή ερμηνεία του λόγου του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο προαναφέραμε, είναι ο 90ος ψαλμός, τον οποίο θα μελετήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. «Ένος οδείς το Δαβίδ», γράφει η επικεφαλίδα του ποίηματος αυτού. Αναφέρει ότι είναι έργο του Δαβίδ και είναι ύμνος προς το Θεό. Ένας ωραιότατος ψαλμός που διακρίνεται για το ύψος των ιδεών που εκφράζει, τη ζωηρότητα των αισθημάτων, την θέρμη της πίστεως, την ομορφιά των χρωμάτων που φέρνει στη σκέψη μας και την διάβγεια της γλώσσης. Ο ερμηνευτής Θεοδόρητος Κύρου γράφει: «Διδάσκει ο ψαλμός αυτός της εις Θεόν ελπίδος το άμαχον», δηλαδή πόσο ακατανίκητη είναι η ελπίδα που στηρίζεται στο Θεό. «Πάντας διδάσκων ανθρώπους όσιν αγαθόν έχει φοράν το πεπιθένε Θεό», και διδάσκει ο ψαλμός αυτός όλους τους ανθρώπους πόσα πολλά αγαθά φέρει σε μας η πίστη, η εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα λέγαμε ότι ο ψαλμός αυτός είναι ένας διάλογος. Ακούγεται η φωνή των ανθρώπων που υμνεί το Θεό και η φωνή του Θεού που ανταποκρίνεται και υπόσχεται να προσφέρει την προστασία του. Στο πρώτο μέρος του ψαλμού εκφράζεται αυτή η εμπιστοσύνη των πιστών ανθρώπων προς το Θεό. Ας έλθουμε όμως στο ιερό κείμενο. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερεί το Κυρίο, αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου ο Θεός μου, και ελπιώ επ' αυτόν. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους, εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς. Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού, ου φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Εσείτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέ δε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη. Ότι σύ Κύριε η ελπής μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προσέ κακά, και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάσες τεσοδί σου. Επιχειρώ να ρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβήσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Είναι όπως είπαμε το πρώτο και μεγαλύτερο βέβαια σε έκταση μέρος του ψαλμού. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Εκείνος ο οποίος κατοικεί, παραμένει υπό την βοήθεια του υψίστου. Κοιτάξτε, η προστασία, η βοήθεια του Θεού δεν είναι απλώς μια ενισχυτική δύναμη και ενέργεια για τον άνθρωπο, αλλά είναι μια κατοικία. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, ο πιστός, ζει μέσα στην αίσθηση της προστασίας του Θεού. Νιώθει ασφαλής. Δεν μπορεί κάτι να τον διαταράξει και να τον σαλεύσει, εφόσον είναι πεπισμένος ότι ο Θεός με τη στεργή του και την αγάπη του τον σκέπει και τον φρουρεί. Εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Θα διέρχεται τη νύχτα του αναπαυόμενος κάτω από την σκέπη και την προστασία του Θεού του ουρανού. Ο Θεός είναι ο ύψιστος, αυτός που είναι πάνω από όλα και επομένως τα ελέγχει όλα, τα βλέπει όλα, τα εξουσιάζει όλα, τα κυβερνά όλα, και γι' αυτό μπορούμε να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δύναμή του. Αλλά είναι και ο Θεός του ουρανού, εκείνος που τα σκεπάζει όλα. Λοιπόν, κάτω από αυτή τη σκέπη του Θεού του ουρανού βρίσκεται ο πιστός. Το εβραϊκό κείμενο το αυλιστήσετε το εξηγεί ως θα διανυκτερεύσει. Φέρνει στη σκέψη μας ο ιερός ψαλμωδός αδελφοί την εικόνα ενός οδηπόρου. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος, σαν οδηπόρος. Όλη την ημέρα προχωρεί στο δρόμο του, κουράζεται, ταλαιπωρείται, εξαντλείται, και όταν έρχεται η νύχτα βρίσκει άσυλο και διανυκτέρευση σε ασφαλή και φιλόξενη αυλή. Είναι μια ωραιότατη εικόνα που μπορούμε να τη φέρνουμε στη σκέψη μας κάθε μέρα και να ξέρουμε πως όσο και αν έχουμε κόπο, πόνο, αγωνία, περιμένει η στοργή και η αγάπη του Θεού να μας αναπαύσει κάθε βράδυ, την ώρα της προσευχής, την ώρα της επικοινωνίας μαζί Του, την ώρα που θα Τον θυμηθούμε και θα Τον εμπιστευθούμε. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ο ψαλμός αυτός αναγινώσκεται και ως προσευχή για τους κεκοιμημένους μας, διότι ο άνθρωπος που σαν οδηπόρος πέρασε όλη αυτή τη ζωή στον κόσμο τούτο και υπέμεινε ταλαιπωρίες και κόπους φτάνοντας στο τέλος αυτής της ζωής, που θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με το σούρουπο της κάθε μέρας, ξέρει ότι τον περιμένει ασφαλής και φιλόξενη αυλή. Τα σκηνώματα του Κυρίου, στα οποία θα βρει πραγματική ανάπαυση. Είτε ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, είτε φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ανήκουμε στον Κύριο. Και αυτό γεμίζει την καρδιά μας από εμπιστοσύνη, ασφάλεια και χαρά. Οθίακη δαιμονία θαρών, λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, έξι περίβολων οχυρών και ασφάλιαν άσυλων. Εκείνος ο οποίος στηρίζει τις ελπίδες του στη φροντίδα του Θεού, στο ότι ο Θεός δηλαδή ενδιαφέρεται για αυτόν, έχει περιτύχισμα οχυρωμένο, δυνατό, και ασφάλεια που δεν μπορεί κανείς να την σαλεύσει. Αυτός λοιπόν ο οποίος βρίσκεται μέσα στην αίσθηση της προστασίας του Θεού και αυλίζεται κάτω από τη δική του σκέπη, ερεί το Κύριο, θα λέει προς τον Κύριο: «Συ είσαι βοηθός μου και καταφύγιό μου στους κινδύνους, ο Θεέ μου, και θα ελπίζω πάντοτε σε αυτόν το Θεό». Εκείνος που πιστεύει, εκείνος γεύεται κιόλας στους καρπούς της πίστεως. Ο πραγματικά πιστός έχει γνώση ότι η πίστη δεν είναι κάτι το αφηρημένο ή κάτι το υποκειμενικό. Έχει αντίκρισμα. Και επειδή ακριβώς το γνωρίζει εκ πείρας, μπορεί αυτή την πίστη, ή αν θέλετε καλύτερα αυτή τη γνώση για την αγαθότητα του Θεού, να την ομολογήσει, να την διακηρύξει, να διαβεβαιώσει προς κάθε κατεύθυνση ότι εμπιστεύεται το Θεό και σε εκείνον ελπίζει, δηλαδή σε εκείνον στηρίζει όλο του το μέλλον. Βλέπει πάντοτε το μέλλον με ελπίδα και, ας το πω κατά την συνήθι έκφραση, με αισιοδοξία, διότι του δίνει αυτή τη δυνατότητα η πίστη του, οι εγγυήσεις της Θείας Αγάπης. Συνεχίζοντας το Ιερό Κείμενο, παρουσιάζει σαν κάποια άλλη φωνή να βεβαιώνει τα προηγούμενα, σαν κάποιος να απαντά στην ομολογία αυτή του πιστού και να του λέει ότι όντως μπορεί να νιώθει απόλυτα ασφαλής. Ο στίχος 3, που αρχίζει με ένα ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπονοεί μερικές λέξεις ακόμα. Ένα μάλιστα, έτσι είναι, διότι αυτός θα σε λυτρώνει από τις παγίδες των εχθρών σου και από τους λόγους οι οποίοι αναστατώνουν την ψυχή. Αυτός ο στίχος καταγράφει τους λόγους για τους οποίους μπορούμε να εμπιστευόμαστε το Θεό. Αυτός μπορεί να σε λυτρώσει εκ παγίδος θηρευτών, από τις παγίδες που στείνουν οι επιτίδιοι κυνηγοί. Ποιοι κυνηγοί? Της ανθρώπινης ψυχής. Πρόκειται για τους δαίμονες και τα όργανά τους. Στείλουν παγίδες, λαθρές, ύπουλες επιβουλές των εχθρών της ευσεβίας εναντίον των πιστών. Αναλογιστείτε, αγαπητοί μου αδελφοί, την Ιερά Ιστορία. Από τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι και την εποχή μας. Όλοι αυτοί οι χρόνοι είναι χρόνοι στους οποίους μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις θείες ενέργειες και παρεμβάσεις, αλλά και τον ύπουλο πόλεμο των σκοτεινών δυνάμεων εναντίον του Θεού και όσων πιστεύουν σε Αυτόν. Πόσα καταχθόνια σχέδια δεν έχουν εξυφανθεί και δεν έχει επιχειρηθεί να εφαρμοστούν. Και όμως βλέπετε ότι οι παγίδες αυτές, τα σχέδια αυτά, διαλύθηκαν σαν παιδικά παιχνίδια. Γιατί αυτός ο Κύριος μπορεί να σώζει τους πιστούς του από τις παγίδες των θηρευτών. Πολλές φορές μέσα στο Ιερό Ψαλτήριο ο Ιερός Ψαλμωδός μιλά για τις παγίδες αυτές. Απλώς να σας θυμίσω κάποιους πολύ γνωστούς στίχους. «Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθείς αντώμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία». Βλέπετε, οι άνθρωποι της ανομίας στείνουν παγίδες και βάζουν σκάνδαλα, εμπόδια, για να δυσκολέψουν την πορεία του πιστού. Την πορεία του μέσα σε αυτή τη ζωή, αλλά κυρίως την πορεία του προς τη σωτηρία και τον αγιασμό, την κατά Θεόν πορεία του. Και σε άλλο σημείο, «Ενώ δω ταύτη ή επορευόμην έστησαν παγίδα μου, στο δρόμο τον οποίο αμέριμνος περπατούσα, στο δρόμο της ζωής μου, μου έστησαν παγίδα». Ο Θεός μπορεί να μας προφυλάξει από τις παγίδες, αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά και εμείς δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι στείνονται τέτοιες παγίδες, ώστε και εμείς να προσέχουμε τον εαυτό μας, αλλά και να επικαλούμεθα τη χάρη του Θεού, ο οποίος μπορεί να μας λυτρώσει. Αλλά ο Θεός δεν μας λυτρώνει μόνο από τις παγίδες, αλλά όπως λέει το κείμενο, και από λόγια τα οποία φέρνουν ταραχή στην ψυχή, αναστατώνουν την ψυχή. Ποια είναι αυτά τα λόγια? Είναι οτιδήποτε δημιουργεί στενοχώρια και αγωνία στον άνθρωπο. Είναι η συκοφαντία, είναι η καταλαλιά, είναι το ψεύδος. Ο άνθρωπος ταράσεται όταν τον συκοφαντούν, όταν τον κακολογούν, αλλά και όταν του λένε λόγους που τον αποπροσανατολίζουν, λόγους κακούς, λόγους ψευδείς, λόγους πλανεμένους. Αυτός ο Θεός και από αυτό το κίνδυνο έχει τη δύναμη να μας λυτρώσει. Και πάλι όμως θα αναφέρω ότι και εμείς, όσο εξαρτάται από εμάς, θα πρέπει να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας και και να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, δηλαδή από οτιδήποτε φαίνεται ότι αποτελεί για μας κίνδυνο και παγίδα.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 90ο ψαλμό, στο στίχο 4. Ο ψαλμός αυτός είναι ένας ύμνος προς το Θεό για την προστασία την οποία παρέχει σε εκείνους που τον εμπιστεύονται. Η ανθρώπινη εμπιστοσύνη στο Θεό δεν μένει χωρίς ανταπόκριση. Εκείνος είναι καταφύγιο, προστασία. Εκείνος μπορεί, όπως λέει ο ψαλμωδός, έχει τη δύναμη να σε λυτρώσει από τις παγίδες των εχθρών σου και από τα λόγια που αναστατώνουν την ψυχή. Και συνεχίζει υμνώντας την αγάπη του Θεού και την πρόνοιά του για τους πιστούς του. «Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι», θα σε προστατεύσει στα μετάφρενά του, δηλαδή στο νότο του, στην πλάτη του, όπως ακριβώς προστατεύει τα μικρά του ο πελαργός όταν τα μεταφέρει στην πλάτη του, είναι εικόνα από τη φύση, ή υπό τα πτέρυγας αυτού ελπιείς. Όταν βρίσκεσαι κάτω από τις πτέρυγες του, θα είσαι γεμάτος από ελπίδες. Και εδώ επίσης η εικόνα της όρνηθας, της κλώσσας, που με τα φτερά της καλύπτει τους νεοσούς. Η προστασία και η πρόνοια του Θεού παρουσιάζεται σε αυτό το στίχο με τις εικόνες της κλώσσας, του πελαργού, που προστατεύουν τα μικρά τους. Είναι ωραίες εικόνες που και άλλοτε έχουν χρησιμοποιηθεί στην Αγία Γραφή, και ας μην ξεχνούμε ότι και ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός παρομοίασε τη δική του στοργή και πρόνοια για τους ανθρώπους με τη κλώσσα που απλώνει τα φτερά της. «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκης η θέλησα, συναγαγήν τα τέκνα σου, ως όρνης τα νοσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ούκη θελήσατε». Βλέπετε την ίδια εικόνα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος Θεός, ο οποίος ομιλεί και στην Παλαιά Διαθήκη. Και όταν βρίσκεσαι κάτω από αυτές τις φτερούγες της προστασίας του Θεού, ου φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας. Δεν έχεις να φοβηθείς κανένα κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να σε απειλήσει μέσα στη νύχτα. Ξέρετε, μέσα στο σκοτάδι της νύχτας κάθε κίνδυνος, κάθε απειλή φαίνεται μεγαλύτερη, τρομερότερη, ενώ το βέλος το πετώμενον ημέρας είναι αυτό που μπορεί να έρθει μέρα μεσημέρι από κάποιον, μάλιστα τοξότη, που μπορεί να το ξέβει εύστοχα. Και αυτό δεν έχει να σε φοβήσει τίποτα, γιατί έχει τη Θεία προστασία. Επίσης θα σε προστατεύσει ο Κύριος από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Τι σημαίνει κάθε φόβητρο που έρχεται μέσα στο σκοτάδι? Θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε απειλή, θα μπορούσε να είναι ένα ζώο, θα μπορούσε να είναι κάποιος άνθρωπος με κακές διαθέσεις, κλέπτης, επίβουλος, εμπριστής, λέει ο Ζυγαβηνός. Αλλά μέσα στο σκοτάδι μας επιτίθενται και τα πάθη, πορνεία, μοιχεία και τα λοιπά. Ακόμη και οι δαίμονες μπορεί να επιτεθούν στον άνθρωπο. Δεν έχει να φοβηθεί όμως τίποτε από όλα αυτά, ούτε και από δαιμονίου μεσημβρινού, ούτε και από το δαιμόνιο το οποίο ενεργεί κατά τη μεσημβρία, ενώ δηλαδή υπάρχει
άπλετο φως. Ο Ζυγαβηνός λέει ότι δαιμόνιο με συμβρινό, άλλοι μεν εννοούν τον δαίμονα της ακιδείας. Είναι το πονηρό πνεύμα που φέρνει μία κόπωση και παράλυση της ψυχής, έναν διασκορπισμό του νου και οκνηρία και αδιαφορία για την άσκηση και την πνευματική ζωή. Αισθάνεται ο άνθρωπος να είναι δυσκίνητος για το αγαθό όταν επηρεάζεται από αυτό το πνεύμα. Και τότε περισσότερο, λέει, επιτίθεται ο δαίμονας αυτός το μεσημέρι. Άλλοι επίσης λένε ότι είναι οι αισχροί λογισμοί, άλλοι η ακολασία, γιατί όλα αυτά μας επιτίθενται ισχυρότερα όταν έχει βαρύνει η γαστέρα μας, το στομάχι μας, από το φαγητό. Έτσι λέει ο ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός. Το δαιμόνι το μεσημβρινό όμως θα μπορούσαμε να πούμε, πέρα από όλα αυτά, όποιο και αν είναι, ό,τι και αν σημαίνει, είναι κάθε κακή πονηρή δύναμη του διαβόλου, η οποία επιτίθεται εναντίον μας μέρα μεσημέρι, δηλαδή με θράσος και βία, απροκάλυπτα. Και τέτοιες επιθέσεις συχνά δέχεται ο πιστός. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς, εκ δεξιών σου προσέ Δέου και εγγύη. Θα βλέπεις να πέφτουν δεξιά και αριστερά σου χήνι και μύργοι. Πολλοί δηλαδή θα πέφτουν χτυπημένοι γύρω σου. Αλλά εσένα δεν θα σε εγγίζει το κακό. Γιατί εκείνος που έχει το Θεό έχει μεγάλη προστασία. Μην αγωνιάς, μην φοβάσαι βλέποντας τι συμβαίνει γύρω σου. Έχει τα μάτια στραμμένα στον Κύριο, έχει εμπιστοσύνη σε Εκείνον. Και ο κόσμος να χαλάει γύρω σου, εσύ να αισθάνεσαι ασφαλής. Να είσαι βέβαιος ότι ο Θεός θα φροντίσει για σένα και θα σε προστατεύσει. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη. Εκείνο το πλην σε αυτό το σημείο είναι βεβαιωτικό. Και βέβαια να είσαι σίγουρος ότι θα δεις με τα ίδια σου τα μάτια ότι τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Πως οι αμαρτωλοί υφίστανται τις συνέπειες των κακών τους επιλογών, τις συνέπειες της αμαρτίας τους. Μάλιστα, εκείνος ο οποίος είναι πιστός στο Θεό και στηρίζεται σε Αυτόν, αποκτά τη δυνατότητα να βλέπει με πνευματική όραση ό,τι συμβαίνει γύρω του. Θα μπορεί να δει τα αποτελέσματα της αμαρτίας και έτσι να στηριχτεί ακόμη περισσότερο στην πίστη. Ότι εσύ, Κύριε, η ελπής μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου. Και πάλι ο πιστός, αφού άκουσε τα προτρεπτικά λόγια που προηγήθηκαν, αναφέρεται στο Θεό και εξομολογείται την ελπίδα του. Σύ, Κύριε, είσαι η ελπής μου, και εσύ, Κύριε, είσαι το καταφύγιό μου. Δεν θα σε πλησιάσουν συμφορές και μάστιγες πληγών δεν θα φτάσουν στο σκήνομά σου. Αν λοιπόν ο Θεός είναι καταφυγή σου και η ελπίδα σου, τότε μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να πλησιάσουν σε σένα κακά. Δεν θα αγγίξει καμιά μάστιγα το σκήνομά σου. Με τη λέξη σκήνομα
εννοείται η κατοικία, εκεί που κανείς σκηνώνει, μένει. Είναι η σκηνή, το σκήνομα, αλλά κατ' επέκταση είναι και το κατοικητήριο της ψυχής μας, το οποίο είναι το σώμα. Γι' αυτό πολλοί ερμηνευτές σε αυτό το σημείο ερμηνεύουν το στίχο λέγοντας ότι ο Θεός φροντίζει και για το σώμα του ανθρώπου, και μάλιστα φροντίζει στέλνοντας τους αγγέλους του, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάσες τες οδήσου, επιχειρών αρούσισε μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Αυτός ο Θεός θα σε προστατεύσει στέλνοντας τους Αγίους Αγγέλους του. Πράγματι γνωρίζουμε ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μένοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Οι άγγελοι αποστέλλονται από το Θεό για να υπηρετήσουν τη σωτηρία εκείνων οι οποίοι προορίζονται για αυτήν. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Θεός στέλνει ως φύλακες τους αγγέλους του, στέλνει ως φύλακες τους αγγέλους του για να προστατεύσουν τους πιστούς. Ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, φτάνοντας στο στίχο αυτό, γράφει: «Πανταχώθεν τίνιν μανθάνομεν, ως διαγγέλων φρουρή τους εις αυτόν πεπιθώτας, ο τον όλων Θεός». Από παντού λοιπόν, μέσα στην Αγία Γραφή, μαθαίνουμε ότι με τους αγγέλους του φρουρεί ο Θεός εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν. Και μάλιστα αυτοί οι άγγελοι θα σε διαφυλάξουν εν πάσες τες οδήσου. Όπου και αν πορεύεσαι, οι άγγελοι θα σε συνοδεύουν και θα σε προστατεύουν. Αλλά με το εν πάσες τες οδήσου μπορούμε να εννοήσουμε και σε όλες τις ενέργειές σου, σε όλα όσα επιχειρείς να κάνεις. Και συνεχίζοντας, ο Ιερός Ψαλμωδός γράφει: «Επιχειρών αρούσισε μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου». Αυτοί οι άγγελοι θα σε σηκώσουν στα χέρια και θα σε μεταφέρουν για να μην σκοντάψεις ούτε το ένα σου πόδι σε κάποια πέτρα, σε κάποιο λιθάρι. Ας θυμηθούμε ότι την εποχή εκείνη οι δρόμοι δεν ήσαν ασφαλτοστρωμένοι, ήταν χωματόδρομοι και είχαν πέτρες, και συχνά ο οδηπόρος μπορεί να χτυπούσε το πόδι του σε αυτές τις πέτρες. Λοιπόν, και από αυτόν τον μικρό κίνδυνο και αυτό τον μικρό τραυματισμό ο Θεός θα σε προστατεύσει με τους αγγέλους του. Μπορούμε σε αυτό το σημείο να θυμηθούμε ότι ο διάβολος, θέλοντας να πειράξει τον Κύριο στην έρημο μετά την βάπτισή του στον Ιορδάνη, σε έναν από τους τρεις πειρασμούς χρησιμοποίησε ακριβώς αυτό το στίχο. Όταν ανέβασε τον Κύριο επάνω στο πτερίγιο του ναού και του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, να πέσεις από εδώ ψηλά κάτω και ο Θεός θα σε προστατεύσει». Γιατί εκείνος είπε ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί του διαφυλάξεσαι, επιχειρών αρούσισε μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Ακριβώς αυτό το στίχο. Είναι μια χρησιμοποίηση της Αγίας Γραφής με ύπουλο τρόπο για να παραπλανήσει, όπως νόμιζε, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Βλέπετε ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους
για να παραπλανήσει τους ανθρώπους και μάλιστα τους πιστούς. Πήρε βεβαίως την απάντηση από τον Κύριο, διότι βλέπετε ότι τον Λόγο του Θεού πρέπει να τον κατανοούμε όπως το Πνεύμα το Άγιο μας καθοδηγεί να τον κατανοούμε μέσα στην Εκκλησία και όχι διαστρεβλωμένα όπως μπορεί να μας τον παρουσιάζει ο διάβολος και τα όργανά του. Ναι, ο Κύριος θα μας φυλάξει με τους αγγέλους του, αλλά και εμείς δεν πρέπει να εκπειράζουμε τον Κύριο, όπως απάντησε ακριβώς ο Χριστός μας, τον πονηρό διάβολο. Δεν πρέπει να εκθέτουμε δηλαδή τον εαυτό μας σε ανοήτους κινδύνους, χωρίς λόγο. Εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας, προσέχουμε, είμαστε συνετοί στις ενέργειές μας και έρχεται ο Θεός να μας διαφυλάξει στη συνέχεια από εκείνα που εμείς δεν μπορούμε να προλάβουμε και να προβλέψουμε. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός αντέκρουσε τον διάβολο, τον πονηρό, με λόγο της Αγίας Γραφής, αλλά είδαμε, όπως ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διηγείται στη συνέχεια, ότι πράγματι άγγελοι ήλθαν και διεικόνουν αυτόν. Ήρθαν άγγελοι και τον υπηρετούσαν. Έτσι και σε κάθε πιστό. Ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους του να τον προστατεύσουν, ώστε να μην σκοντάψει το πόδι του σε μια πέτρα. Βέβαια οι ερμηνευτές λένε ότι ως πόδα μπορούμε να εννοήσουμε και την ψυχή και λίθος είναι η αμαρτία. Ας μην ζητάμε μόνο προστασία σωματική από τον Θεό και τους αγγέλους του, αλλά και πνευματική. Να μας προστατεύουν και από τις παραμικρότερες πνευματικές παρεκτροπές, να μας σηκώνουν στα χέρια, δηλαδή να μας κυραγωγούν, να μας ποδηγετούν, ώστε να βαδίζουμε κατά το θέλημα του Θεού με τη δική τους προστασία και τη δική τους βοήθεια.

εμπιστοσύνη και αγάπη κάθε βράδυ, όπως επίσης και τον ωραιότατο κανόνα, ο οποίος είναι μέσα στο ορολόγιο και αποτελεί μια προσευχή προς τον φύλακα άγγελο, τον βοηθό και σκεπαστή της ψυχής και του σώματός μας. Με τέτοια προστασία που έχει ο πιστός, μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Θα μπορείς να περπατήσεις επάνω στα δηλητηριώδη φίδια, όπως είναι η ασπίδα και ο βασιλίσκος, και θα καταπατήσεις λιοντάρια και δράκοντες. Όφης και σκορπιοί, είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν έχουν καμία εξουσία επάνω στους πιστούς. Αυτό το ίδιο λέει και εδώ ο ψαλμωδός. Η ασπίδα είναι ένα φοβερό φίδι δηλητηριώδες, ένα είδος σοχιάς, το οποίο ίσως σήμερα να έχει εξαφανιστεί. Και ο βασιλίσκος επίσης ένα φαρμακερό φίδι που είχε ένα σχηματισμό σαν στέμα επάνω στο κεφάλι του, γι' αυτό και ονομάζεται βασιλίσκος. Αυτά λοιπόν τα φοβερά θανατηφόρα φίδια δεν έχει να τα φοβηθεί ο πιστός. Όσο ύπουλα και αν είναι, όσο φαρμακερά και αν είναι, όπως επίσης δεν θα φοβηθεί τη δύναμη που έχει το λιοντάρι και ο δράκοντας. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πιστός δεν φοβάται ούτε το ύπουλο φίδι ούτε το δυνατό λιοντάρι, δηλαδή και από τις πιο ισχυρές δυνάμεις και από τις μεγαλύτερες πονηρίες ο Θεός μπορεί να μας προστατεύσει. Και φτάνουμε στο τελευταίο μέρος του ψαλμού. Είναι οι τελευταίοι τρεις στίχοι στους οποίους αναλαμβάνει ο ίδιος ο Θεός το λόγο για να επιστήσει την προσοχή του πιστού στην προστασία του, να ενισχύσει δηλαδή την πίστη η οποία εκφράστηκε με τους προηγούμενους στίχους. Ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Επειδή ο δούλος μου αυτός στήριξε σε μένα την ελπίδα του, θα τον ελευθερώσω από κάθε κίνδυνο, θα τον προφυλάξω από κάθε απειλή, διότι αναγνώρισε το όνομά μου. Αυτό το «επεμέ ήλπισε» δεν σημαίνει απλώς μία διανοητική πίστη στο Θεό, απλά δηλαδή το σκέφτηκα, ή αν θέλετε μία συναισθηματική πίστη. Όχι, το «επεμέ ήλπισε», αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας το νόημά του στην εβραϊκή γλώσσα, σημαίνει «προσκολήθηκε σε μένα». Εκείνος που ελπίζει στο Θεό αγαπά το Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό θέλει να είναι πάντοτε μαζί του. Εκείνος που θέλει να είναι πάντοτε μαζί του είναι υποταγμένος στο θέλημά του, το οποίο γίνεται ρυθμιστής της ζωής του. Άρα ελπίζει στο Θεό εκείνος ο οποίος είναι μαζί με το Θεό, εκείνος που τηρεί το νόμο του και το θέλημά του. Αυτός είναι που έγνω το όνομα του Θεού. Γνωρίζει το Θεό όχι εκείνος που άκουσε για το Θεό, όχι εκείνος
που διάβασε για τον Θεό και ας διάβασε όχι μόνο ολόκληρη την Αγία Γραφή αλλά και όλη τη θεολογική γραμματεία που έχει γραφεί για εκείνον. Έγνω το όνομα του Θεού, εκείνος ο οποίος προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό, εκείνος ο οποίος εμπιστεύεται σε όλα το Θεό και τον ακούει. Για να γνωρίσεις το Θεό θα πρέπει να ζεις μαζί του. Αυτό ακριβώς φέρνει την πραγματική γνώση και αυτή η γνώση είναι η Βασιλεία του Θεού, η αιώνια ζωή. Αυτός λοιπόν που είναι προσκολλημένος σε μένα θα έχει την προστασία μου, θα τον σκεπάζω γιατί με γνωρίζει καλά, ξέρει τη δύναμή μου, είναι γνωστός μου και είμαι γνωστός του. Υπάρχει οικειότητα ανάμεσα στον πιστό, στον αληθινά πιστό και στο Θεό. Και κράξε δε πρόσμε και επακούσω με αυτού. Θα κραυγάσεις σε μένα τη στιγμή της απειλής, του κινδύνου, την οποιαδήποτε ώρα. Θα κράξει προς εμένα δεόμενος και εγώ θα ακούσω την προσευχή του με ταυτού ημί εν θλίψη και θα είμαι μαζί του στη θλίψη του. Εξελούμε αυτόν, θα τον βγάλω από τη θλίψη και ακόμα περισσότερο θα τον δοξάσω. Κοιτάξτε ότι αυτός που είναι μαζί με το Θεό ο πιστός δεν θα είναι απαλλαγμένος θλίψεων. Στη ζωή του θα συναντήσει θλίψεις. Το είπε άλλωστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. «Εν το κόσμο θλίψη έξετε», είπε στους μαθητές του. Αλλά σε αυτές τις θλίψεις, στην ώρα της θλίψεως, στην ώρα της δοκιμασίας, δεν θα είναι μόνος. Θα έχει τη συμπαράσταση και την παρηγορία του Θεού. Γι' αυτό αν έχουμε θλίψεις στη ζωή μας, μην νομίσουμε ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε ή δεν ενδιαφέρεται για μας. Όχι. Ας αναζητήσουμε την παρηγορία στην παρουσία του Θεού, τη μυστική, που μπορεί να είναι κοντά μας και να μην την αντιλαμβανόμαστε. Και αυτός ο Θεός, όταν μείνουμε πιστοί σε Αυτόν, δεν χάσουμε την εμπιστοσύνη μας, δηλαδή θα μας βγάλει από τη θλίψη και θα μας χαρίσει δόξα. Μακρότητη ημερών εμπλήσω Αυτόν, θα Του χαρίσω μακροβιότητα. Και βέβαια, όσο μακρόβιος και είναι ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, κάποτε η ζωή αυτή θα τελειώσει. Μακρότητα ημερών χωρίς τέλος είναι η αιώνια ζωή. Θα Του χαρίσω λοιπόν την αιώνια ζωή και θα Του δείξω το σωτήριό μου. Αυτή η τελευταία επαγγελία είναι η πιο σημαντική, είναι η μεγαλύτερη, είναι πάνω απ' όλες. Ποιο είναι το σωτήριον που θα Του δείξει ο Θεός? Απλώς τη λύτρωση από κάποια θλίψη ή δοκιμασία? Όχι βέβαια. Μελετώντας την Αγία Γραφή μαθαίνουμε ότι σωτήριον του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Μεσσίας. Και ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης όταν έλεγε το σωτήριον του Θεού εννοούσε τον Μεσσία, ο οποίος θα φέρει τη σωτηρία. Θυμηθείτε τι είπε ο γέροντας Σιμεών, ο οποίος ήταν παιδαγωγημένος από την Παλαιά Διαθήκη, σε εκείνη την υπέροχη προσευχή που προσέφερε στο Θεό όταν πήρε στα χέρια του τον Ιησού Χριστό τεσσαρακονθήμερο, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Γιατί είδαν τα μάτια μου το σωτήριόν σου. Ποιο ήταν αυτό το σωτήριον που είδε ο Σιμεών? Ο Ιησούς Χριστός, το οποίο κρατούσε στην αγκαλιά του. Εκπληρώθηκε στο Σιμεών η υπόσχεση του Θεού ότι δείξω αυτό το σωτήριόν μου.
πιστός ο Σιμεών είδε το σωτήριο του Θεού. Κάθε πιστός λοιπόν θα δει τη σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος δια του Ιησού Χριστού. Θα καταλάβει πως όποιες θλίψεις και αν επιτρέψει ο Θεός να έχουμε σε αυτή τη ζωή, θα είναι κοντά μας και τελικά θα μας οδηγήσει μέσα από αυτές στη μακρότητα των ημερών της αιωνίου ζωής και στη συνάντηση με τον Ιησού Χριστό και τη θέα του προσώπου Του. Ήρθε, αγαπητοί αδελφοί, αυτή την πίστη που ο ψαλμός αυτός εξυμνεί να έχουμε πάντοτε προς το Θεό, για να απολαμβάνουμε την θεία προστασία Του και να κληρονομήσουμε

προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλουν στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέμεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέτω πνεύμα.

μου εν εμία ταράχτη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κοί ευθεία, εν και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαν εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

σε εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε

Ιδού γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένη.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Κυριόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά και πάντα μονικόλη και χώρα. Απολυμούνι με σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίας, επιδρομής άλλων φίλων εφηλίου πολέμου και εθνικίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεόνιμων, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα των γη και νόσων, την κατημών κυρουμένην και ρίσαστε ημάς, εκ της επιχειμένης δυνατότητας.

0: Υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κι ελεήσαν, κι ελεήσαν, κι ελεήσαν.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: όλα στον αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα περί του ανθρώπου και ειδικότερα περί του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ωστόσο, θεμελιώδη σημεία της ορθόδοξης διδασκαλίας περί του ανθρώπου είναι αυτά που αναφέρονται βέβαια στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου εκεί ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν πάντα τη χριστολογική αντίληψη της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δούμε αρχικά το τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας μας περί της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο, σαν εικόνα δηλαδή και ομοίωση της δόξης του Θεού, δηλαδή εικόνα των δυνάμεων, των χαρακτηριστικών, των τελειοτήτων και των ενεργειών της Θείας Φύσεως. Και η Αγία Γραφή και οι εκκλησιαστικοί πατέρες λένε συχνά ότι ο άνθρωπος είναι η εικόν και το ομοίωμα της ακτής του Θείας Φύσεως, δηλαδή των άκτης των δυνάμεων και τελειοτήτων του Θεού, της δόξης, της μεγαλοπρέπειας, της ωραιότητας, της καλοσύνης, της σοφίας του Θεού. Ή ακόμα, ο άνθρωπος είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά το κτιστό ομοίωμα των ακτίστων θείων ενεργειών. Έτσι για παράδειγμα, ο Ψαλμός 8, που επαναλαμβάνεται και στην προς Εβραίους επιστολή, λέει χαρακτηριστικά: «Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο μικρός και αφανής, μπρος στο μεγαλοπρεπές σύμπαν σου, ώστε εσύ να καταδέχεσαι να τον ενθυμίσαι? Ή τι είναι κάθε απόγονος του ανθρώπου, ώστε να τον φροντίζεις τόσο πατρικά? Ο λίγο κατώτερον από τους αγγέλους τον δημιούργησες, με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες». Επίσης, μέσα στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος έχει γραφεί: «Ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία και εικόνα της ιδίας αηδιότητος επίησεν αυτόν». Εάν από αυτούς τους στίχους της Σοφίας πάμε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου και ειδικότερα στην προς Ρωμαίους επιστολή του, εκεί σημειώνεται: «Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου, της ποιή μας συνοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι όλοι αυτοί οι προσδιορισμοί της δόξης και της τιμής του Θεού, του φωτός της αιωνιότητος και της αηδίου δυνάμεως και θειότητος, αυτού δείχνουν ακριβώς τις αιώνιες και άκτισες ενέργειες της Θείας Φύσεως, σύμφωνα με τις οποίες δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ως εικόν και δόξα Θεού. Παράλληλα, ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για αυτές με τρόπο πολύ καθαρό. Στη δεύτερη επιστολή του σημειώνει: «Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού, τα προζωήν και ευσέβιαν δεδορημένης για τις επιγνώσεις του καλέσαντος ημάς διαδόξης και αρετής, διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε. Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλητε εκ του εξκότους ημάς καλέσαντος εις των θαυμασών αυτού φως». Δηλαδή, για να γίνουμε έτσι κοινωνοί της Θείας Φύσεως, είναι αδια τούτων των επαγγελμάτων γέννηστε θείας κοινωνής φύσεως, της θείας δόξης και χάριτος. Ακριβώς σε αυτά τα τελευταία συνίσταται το κατ' εικόνα και καθομοίωση για τα οποία μας έπλασε ο Θεός.

αυτή η εικόνα και η ομοιότητα προς τις θείες τελειότητες, τη δόξα, τις αρετές, τη σοφία, την καλοσύνη και άλλα, ή προς τις χάριτες και θείες ενέργειες, οι οποίες δόθηκαν στον άνθρωπο, όπως και οι κλήσεις προς αυτές, έχουν κατονομαστεί μέσα στη γραφή και στους πατέρες με πολλούς άλλους τρόπους, που δεν είναι το παρόντος να αναφέρουμε. Υπενθυμίζουμε μόνο ότι στους Αποστόλους και στους πατέρες ονομάζονται άλλοτε δόξα, άλλοτε φως, χάρις και χάρις του Χριστού ακόμα, όπως και χάρις του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, παραδείγματος χάριν, έχει λεχθεί ότι εν Χριστώ, ο οποίος είναι το φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, δηλαδή κάθε ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, σφραγίζεται με το φως του Χριστού και την εικόνα του κατά τη στιγμή της γεννήσεώς της, μας έχει φανερωθεί η δόξα του πρωτοτόκου, ο οποίος είναι πλήρης χάριτος και αληθείας. Και από αυτή την πληρότητα έχουμε λάβει χάριν αντιχάριτος. Έχει λεχθεί επίσης από όλους μας, από όλους εμάς, σαν ζωντανές εικόνες του Χριστού. Εμείς δε, πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξα Κυρίου, κατοπτριζόμεν την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Επιπροσθέτως, έχει υπογραμμιστεί η κοινή δόξα, το φως, η χάρις και η ενέργεια των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η οποία δημιούργησε τον άνθρωπο με αυτή τη δόξα, τη χάρη και ενέργεια κατ' εικόνα αυτής και καθομοίωσιν. Η τελειότητα αυτή, η αρετή, η δόξα, φως, ενέργεια της Θείας Φύσεως, ανήκει σε ολόκληρη την Αγία Τριάδα, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η χάρη αυτή, ή φως ή ενέργειες, έχει αποδοθεί στην Αγία Γραφή και στους πατέρες, στο Άγιο Πνεύμα ως φορέος και δοτήρος της ακτής του χάριτος και των ακτής των θείων ενεργειών. Να γιατί το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει μερικές φορές το όνομα αυτών των ενεργειών και καλείται έτσι: Πνεύμα πάσης χάριτος, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα δυνάμεως, Πνεύμα δόξης και άλλα. Στον προφήτη Ισαΐα και στην Αποκάλυψη μιλάμε επίσης στον πληθυντικό, τα επτά θεία πνεύματα που σημαίνουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν φοβόταν να πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Πνεύματος, δηλαδή κατ' εικόνα των δυνάμεων, των αρετών, των δώρων και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή τη διδασκαλία, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος δεν λέει τίποτα το παράξενο. Συνεχίζει απλώς την πρώτη διδασκαλία των πατέρων, ιδιαιτέρως του Αγίου Ειρηναίου, που έλεγε ακριβώς ότι η θεία εικόνα και ομοίωση στον άνθρωπο είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η χάρις του Θεού που εκείνος έδωσε στον άνθρωπο κατά τη στιγμή της δημιουργίας, εμφυσώντας στον Αδάμ και κάνοντάς το εις ψυχήν ζώσα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να δούμε μια αλήθεια που βγαίνει από αυτά τα λόγια και τις βιβλικές μαρτυρίες. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε δια της χάριτος και των θείων ενεργειών. Είναι η άκτιστη εικόνα των θείων τελειοτήτων που η Θεία Φύση διαθέτει. Να γιατί έχει λεχθεί πως ο άνθρωπος έχει μέσα του την κτιστή εικόνα των ακτίστων τελειοτήτων, των ακτίστων δυνάμεων, ενεργειών, χαρακτηριστικών του Θεού. Να γιατί οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι ο άνθρωπος όσον τέλειον, πνευματικό, αγαθό, νοήμων και ελεύθερον είναι εικόνα του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό είπε ο Σωτήρας στους ανθρώπους: «Γίνεστε τέλειοι, όσο πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστίν». Οι πατέρες υπογράμμισαν ιδιαίτερα την πνευματικότητα, την αγαθότητα, την νοημοσύνη και την ελευθερία της ανθρώπινης ουσίας κατ' εικόνα των ιδίων χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων ή ενεργειών της Θείας Φύσεως. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής υπογραμμίζει ιδιαίτερα την ελευθερία της Θείας Φύσεως ως το πρωτότυπο και την ελευθερία της ανθρώπινης φύσεως ως δημιουργηθήσα κατ' εικόνα της. Λέγει, εάν ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του αγαθού και υπερουσίου Θεού και αν η Θεία Φύση είναι ελεύθερη, αυτό σημαίνει ότι και ο άνθρωπος επίσης ως εικόνα αυτού είναι ελεύθερος κατά τη φύση του. Εάν είναι ελεύθερος κατά τη φύση του, τότε είναι και κατά τη βούληση. Συνάγεται καθαρά από τους λόγους αυτούς του Αγίου Μαξίμου ότι πρέπει να αναζητήσουμε τη Θεία εικόνα εντός του ελεύθερου ανθρώπου. Αυτή η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας δείχνει πάνω απ' όλα μια θεμελιώδη αλήθεια της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, η οποία συνίσταται στο ότι δημιουργηθείς ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και κληθείς στο καθομοίωσιν, είναι ο αληθινός και αυθεντικός άνθρωπος που ζει αληθινή και αυθεντική ζωή μόνο εάν ενώνεται ελεύθερα με το πρωτότυπό του, δηλαδή το Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι η αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον όταν γίνεται σύμμορφος του Θεού μέσα στην αγάπη του και διαμέσου μιας ελεύθερης ενώσεως και συνεργασίας με τη Θεία Χάρη ως άκτιστη ενέργεια της τριαδικής Θείας Ζωής. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αποτελεί αυθεντική και ελεύθερη εικόνα του Θεού μόνον εάν ζει εντός της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος, διότι στο Πνεύμα του Θεού ακριβώς βρίσκεται η ελευθερία. Αλλά η ελευθερία δεν υπάρχει αληθινά έξω από τη σχέση και την ένωση με το Θεό, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Τέλος, τα πιο πάνω σημαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα της αγαθότητας, της τελειότητας, της δόξας, των ενεργειών, της σοφίας και της ελευθερίας του Θεού, μόνον εάν τα χαρακτηριστικά της κτιστής εικόνας του βρίσκονται σε κοινωνία αδιάλειπτη με τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες της άκτιστης Θείας Φύσεως. Με άλλα λόγια, χωρίς τη λήψη και αφομοίωση της ζωγόνου κοινωνίας του Πνεύματος, χωρίς την κοινωνία της Θείας Χάριτος, της άκτιστης Θείας Ζωής, χάνει ο άνθρωπος το κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Τούτο σημαίνει επίσης ότι δεν μπορεί πλέον ούτε να είναι ούτε να ζει ως αληθινός άνθρωπος που εκπληρώνει τον προορισμό του, διότι ο άνθρωπος πλάστηκε για τη ζωή της χάριτος, της διαρκούς κοινωνίας με το Θεό, κοινωνίας της Θείας Ζωής του. Έξω από αυτή την κοινωνία δεν πραγματοποιείται ούτε η εικόνα των θείων ενεργειών και ιδιωτήτων στον άνθρωπο, ούτε το καθομοίωσιν Θεού που του δόθηκαν δυνάμει ως έργο προς εκπλήρωση, έργο προορισμού για αυτόν. Να γιατί η δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα των θείων αρετών και ιδιωτήτων ή Θείας Χάριτος σημαίνει πριν απ' όλα ότι ο άνθρωπος ως δημιουργηθής μέσα στη χάρη, από τη χάρη και για τη χάρη, δεν μπορεί να λογιστεί ως απλή φύσης, διότι δεν υπάρχει απλή φύσης στην οποία θα είχε προστεθεί εν συνεχεία από ψηλά η υπερφυσική χάρης. Αντιθέτως, μέσα στη φύση αυτή καθεαυτήν ευρίσκεται η χάρις. Η φύση προϋποθέτει τη χάρη. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για το ότι η αντιπαράθεση της φύσεως και της χάριτος δεν έχει θέση και ότι είναι αδύνατη.
Αντιθέτως, ακριβώς και μόνο σε αυτή την αμοιβαία κοινωνία φύσεως και χάριτος, στην ιδιαιτερότητά τους και στην αμοιβαία προϋπόθεσή τους, βρίσκεται η αληθινή ύπαρξη και ζωή του ανθρώπου. Η αληθινή, αυθεντική και τέλεια εικόνα και ομοιότητα του Θεού εντός του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι η εικόνα και η ομοιότητα του Θεού μόνο μέσα σε μια ελεύθερη και στενή συνεργασία με το Θεό, μέσα στη συνεργασία της άκτης της χάρης του πρωτοτύπου που είναι ο Θεός και της κτιστής ελευθερίας της εικόνας του Θεού εντός του ανθρώπου.

κατόπιν τον ανωτέρω θα προχωρήσουμε να δούμε τον άνθρωπο, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο και τη στάση του έναντι του εαυτού του και έναντι των άλλων. Μια ορθή τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα στο κοινωνικό σύνολο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας. Και καταρχάς ο άνθρωπος καλείται να συνειδητοποιήσει την ιστορική ιδιαιτερότητα του προσώπου του και της υποστάσεώς του. Όπως ακριβώς έχουμε ιδιαίτερη ιστορική έκφραση στα πρόσωπα της Θείας και Αγίας Τριάδος, με ιδιαίτερα γνωρίσματα των τριών υποστάσεων μέσα στον χρόνο και στην ιστορία, έτσι πρέπει να δεχτούμε και για τον άνθρωπο μια ιδιόμορφη ιστορική έκφραση της ιδιαιτερότητας εκάστου προσώπου μέσα στη ζωή. Κάθε αγωγή που προσπαθεί να άρει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής και ιστορίας καθενός ανθρώπου πρέπει να θεωρηθεί και θεολογικά άστοχη. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Η ιδιαιτερότητα αυτή ενός προσώπου θα εκφραστεί ασφαλώς σε συγκεκριμένες μορφές και συγκεκριμένα γεγονότα μέσα στη ζωή. Ένα από αυτά είναι και ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Η ορίμανση δηλαδή μιας προσωπικότητας εκφράζεται κέρια σε ένα σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό βάσει των προσωπικών εφέσεων και των προσωπικών δυνατοτήτων για δημιουργία και κοινωνική επιτυχία. Ο χρόνος, με άλλα λόγια στο επάγγελμα, είναι τόσος πολύς που καλείται ο άνθρωπος να διαθέσει τη ζωή του και που παρά τις κοινωνικές αντιξοότητες πρέπει να προσπαθήσει μέσα σε αυτό να βρει το πλήρωμά του και την πνευματική του ανθοφορία. Έτσι λοιπόν, κάθε αποτυχία στον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεπάγεται τις πιο πολλές φορές και αποτυχία ζωής με άμεσες συνέπειες στην ολοκλήρωση και τελείωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Εκείνο που πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε για το θέμα του ολοκληρωμένου ανθρώπου είναι η αληθινή και ορθή στάση του ατόμου έναντι των άλλων. Η κοινωνική ισορροπία και συμφιλίωση με τα άλλα μέλη μιας κοινότητας, η απομάκρυση από κάθε είδους απομονωτισμό, ιδιαίτερα δε η απεμπόληση κάθε έννοιας μεσιανισμού από τη συμπεριφορά μας, θα μας οδηγήσει σε μια αληθινή στάση ζωής χωρίς τις ποικιλόμορφες εκείνες παραμορφώσεις που επιβάλλουν διάφορες ακραίες αντιλήψεις. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος επίσης δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος της δειλίας και της αμαρτωλοφοβίας, έστω και μέσα σε μια κοινωνία και σε ένα κοινωνικό σύνολο που δρούν οι αντίθεες δυνάμεις και κυριαρχεί το κακό. Ολοκληρωμένος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος με πλήρη πνευματική και σωτηριολογική βεβαιότητα πορεύεται το δρόμο του μέσα στη ζωή και μεταφέρει στους συνανθρώπους του την ελπίδα για το αύριο και την προσδοκία για τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο μας. Κατόπιν τούτων πρέπει να πούμε ότι η κακώς νοούμενη θρησκευτική αγωγή πολλές φορές έχει οδηγήσει σε διάφορα άσχημα αποτελέσματα. Μια αλλοτριωτική αγωγή μπορεί να οδηγήσει πράγματι σε μια κατάσταση ανοριμότητας και ανολοκλήρωσης. Εξάλλου, εκείνο το οποίο τονίζουμε στον άνθρωπο μετά από αυτές τις γενικές αρχές και τις ειδικές προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή είναι ότι η τέλεια εικόνα του ολοκληρωμένου πνευματικά ανθρώπου είναι καθαρά υπόθεση εσχατολογική, δηλαδή υπόθεση του μέλλοντος αιώνος και βίωμα στον εσχατολογικό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος και τέλειος δεν είναι άλλος παρά ο άνθρωπος της δόξας, ο άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας νέας αχρεώσεώς του και μιας νέας επανόδου του στην πτώση και στην κατάρα της αμαρτίας. Έτσι η ολοκλήρωση στη μορφή της θεώσεως και τελειώσεως αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον ως μετοχή στη γαμήλια τελετή της Βασιλείας του Θεού. Βέβαια εδώ στο παρόν έχουμε την απαρχή και τον αραβόνα της ολοκληρώσεως. Εκεί όμως στο μέλλον εναπόκειται ο δακτύλιος του γάμου και ο μόσχος οσιτευτός της τράπεζας και του γαμήλιου δείπνου. Εδώ η πρόγευση
εκεί η πλήρη συμμετοχή, εδώ η γνωριμία, εκεί η κοινωνία και η μέθεξη, εδώ η εικόν, εκεί η πραγμάτωση του ολοκληρωμένου και κενού ανθρώπου.

0: Αγαπητοί ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το σκατολογικό σημείο της ολοκληρώσεως του ανθρώπου? Πρώτον, ότι είναι δυνατή η απαρχή και η έναρξη της ολοκληρώσεως και τελειώσεως του ανθρώπου από το παρόν. Η χριστιανική κοινωνία, όπως στο παρελθόν, έτσι και στο παρόν, καλείται να παρουσιάσει τα σημεία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στον παρόντα ιστορικό χρόνο και εκπεφρασμένης σε μορφές ζωής. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή κρίσιμων ανακατατάξεων, που η ανθρώπινη προσωπικότητα διχάζεται και ο πολιτισμός, αντί να οδηγεί τον άνθρωπο προς κάποια διέξοδο ελπίδας, τον συσκοτίζει και τον θανατώνει καθημερινά, η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης χριστιανικής προσωπικότητας είναι τόσο επιτακτική και επιβεβλημένη. Πέρα όμως από αυτή την απαρχή και έναρξη, πρέπει να πούμε ότι η έννοια της εσχατολογικής διαστάσεως στο θέμα της ολοκληρώσεως του ανθρώπου έχει και μια άλλη σημασία για το ιστορικό παρόν, γιατί μας διαφυλάσσει από κάθε είδους αυταπάτες. Όταν μιλάμε για τελείωση και ολοκλήρωση του ανθρώπου στο παρόν, δεν εννοούμε κάτι το τελικό, αφού ο άνθρωπος της εσχατολογικής δόξας, της πλήρους θεώσεως και ολοκληρώσεως, είναι γεγονός που, όπως ήδη τονίσαμε, του μέλλοντο αιώνα. Τούτο σημαίνει ταπείνωση εκ μέρους του ανθρώπου και αποδοχή της ατέλειάς του στον παρόντα αιώνα. Παρά την απαρχή της ολοκληρώσεως στο νυν και στο εντάφθα, είναι ανάγκη να αποδεχτούμε το ατελές του παρόντος και να συμφιλειωθούμε με τις καταστάσεις εκείνες της οδύνης, της αμορφίας και του θανάτου που συνεπάγεται η ατέλειά μας και η αμαρτία στο ιστορικό παρόν. Και ένα τρίτο σημείο είναι ότι η αγιότητα του παρόντος και η τελείωση η ιστορική δεν είναι γεγονότα τετελεσμένα. Δείχνουν προς το παρόν και συνιστούν δυναμική στάση και αγωνιστική πορεία προς το Άγιον του Θεού, όπου και η δική μας θέωση και αγιοποιητική τελείωση. Μια τέτοια δε δυναμική και σχατολογική θεώρηση του ανθρώπινου προσώπου και της ανθρώπινης προσπάθειας προσβλέπει πάντα από το εκ μέρους του παρόντος προς το όλον του μέλλοντος, από την απαρχή του εντάφθα προς την ολοκλήρωση του επέκεινα. Όταν δε το εκ μέρους καταργηθήσετε κατά την Αγία Γραφή, τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος θα βρεθεί πρόσωπον προς πρόσωπον με την τελειότητα. Τότε η συνάντηση, η τέλεια και η πλήρης συμμέθεξη του ανθρώπινου προσώπου με το πρόσωπο του Θεού. Τότε η τελείωση και ολοκλήρωση της ανθρώπινης ιστορίας. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε και την εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Αντώνη Παντελιό.
1: Ήταν η εκπομπή «Βιβλικά θέματα».

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Ραδιοτόα, μηνύματα ειρήνης και ζωής.

0: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος. Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, σήμερα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για ένα σύντροφο. Ένα σύντροφο ο οποίος μας κάνει παρέα τις ώρες της μοναξιάς, τις ώρες της ηρεμίας και του στοχασμού. Για ένα σύντροφο στοχαστικό, μορφωτικό και τόσο πολύτιμο θα έλεγα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μάλιστα προσπαθεί να πάρει και πάλι τη θέση του μέσα στην κοινωνική μας ζωή. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το σύντροφο που λέγεται βιβλίο. Αυτό το οποίο μας κάνει να γνωρίζουμε το άγνωστο και το παράξενο. Αυτό το οποίο μας δίνει όλα τα μυστικά της σκέψης και της φαντασίας. Αυτό που μας δίνει όλες εκείνες τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τα αισθήματα των ηρώων του, χωρίς κανένα περιορισμό. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι ο μοναδικός και αληθινός μας φίλος. Ένας φίλος χωρίς ποτέ να μας ζητήσει τίποτε, αλλά πάντα να δίνει. Φίλος ο οποίος μας διευκολύνει τις σκέψεις μας. Φίλος με τον οποίο μαθαίνουμε μαζί κάθε τι το άγνωστο, αλλά και το σύγχρονο. Ένας φίλος ο οποίος μας δίνει απλόχειρα έννοιες, μας δίνει λέξεις, τις οποίες μπορούμε αμέσως να τις χρησιμοποιήσουμε και ασφαλώς τις χρησιμοποιούμε όλοι μας. Όμως γεννάται το ερώτημα, διαβάζουμε εμείς οι Έλληνες βιβλία? Αν ναι, τι διαβάζουμε και από πότε αρχίζουμε να διαβάζουμε? Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα του πληθυσμού δεν αποτελεί και τους αναγνώστες του βιβλίου. Και έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι μόνο το 38% του πληθυσμού διαβάζει έστω και ένα βιβλίο το χρόνο. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγνωστών των διαφόρων βιβλίων είναι οι γυναίκες, που φτάνει το ποσοστό το 41%. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν έστω λίγα περιληπτικά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η αγάπη για το βιβλίο θα πρέπει να ξεκινά από πολύ νωρίς, από την πολύ μικρή παιδική ηλικία, όπου το βιβλίο είναι και γίνεται περισσότερο παιχνίδι. Επειδή έχει τις εικόνες, τις εντυπωσιακές θα λέγαμε εικόνες, επειδή έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, καλόγουστα θα έλεγα. Όμως οι εικόνες αυτές θα πρέπει να είναι απλές. Οι εικόνες αυτές θα πρέπει να είναι κατανοητές και γνώριμες για τα παιδιά. Αργότερα, όσο περνάει η ηλικία, το βιβλίο λαμβάνει μια άλλη μορφή, όπου το παιδί μαζί με τη μητέρα του το διαβάζουν και μετά το κουβεντιάζουν. Το κουβεντιάζουν για τα μικρά του κείμενα, τα οποία και πρέπει να είναι απλά και κατανοητά. Έτσι το βιβλίο από την πολύ μικρή ηλικία γίνεται ένα μέσο επικοινωνίας, συνδέεται συναισθηματικά με τελείως φιλικές μορφές και μπορούμε να πούμε πως καταξιώνεται στη συνείδηση του παιδιού σαν κάτι το ευχάριστο και αγαπημένο. Τα χρόνια όμως περνούν και στο παιδί έρχεται πλέον η ηλικία του παιδικού μυθιστορήματος ή ακόμη και η ηλικία του παραμυθιού. Τότε το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει και να συνειδητοποιεί πλέον τα νοήματα που διαβάζει ή μπορεί να κουράζεται και να βαριέται. Η ειδική παιδαγωγή και οι διάφοροι παιδοψυχολόγοι λέουν ότι για να διαβάζει μόνο του το παιδί, μία καλή μέθοδος είναι να το διαβάζουμε εμείς το βράδυ στο κρεβάτι του, που το κάνουμε όλοι μας λίγο πολύ. Το διαβάζουμε ένα μικρό κεφάλαιο από κάποιο βιβλίο, να το συζητάμε λίγο μαζί του και και να το αφήνουμε μόλις δούμε ότι το ενδιαφέρον του μειώνεται. Την άλλη μέρα το παιδί θα πάρει μόνο του το βιβλίο για να δει τι έγινε πιο κάτω από εκεί που σταμάτησε η μαμά ή ο μπαμπάς να του διαβάζει, ή θα περιμένει με κάποια ανυπομονησία το βραδινό διάβασμα. Έτσι γνωρίζει πλέον το παιδί πως το βιβλίο κρύβει κάποιες απολαύσεις και μέσα από τις σελίδες του θα αναζητά τις όποιες χαρές που δίνει η πνευματική αυτή τροφή. Βέβαια, εμείς ως καλοί γονείς θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είδους βιβλία θα του αγοράζουμε. Εμείς ως καλοί γονείς θα πρέπει να μην είναι δύσκολα και να τα καταλαβαίνει αυτά τα οποία του διαβάζουμε ή τα βιβλία τα οποία τα αγοράζουμε. Διότι αν συμβεί το αντίθετο, θα τα παρατάει και δύσκολα μετά θα αποφασίσει να τα ξαναδιαβάσει, όταν θα είναι σε θέση να ευχαριστηθεί με το περιεχόμενό τους. Έτσι, του δημιουργούμε μια κάποια προκατάληψη για κάποια βιβλία και του στερούμε τη χαρά να τα ανακαλύψει μόνο του στο σωστό γι' αυτό χρόνο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει ποτέ να μπαίνει σαν υποχρέωση το εξωσχολικό διάβασμα, διότι μοιραία γίνεται αντιπαθητικό, γίνεται αποθητικό, αν μπει σαν καθήκον μέσα στα τόσα άλλα του παιδιού. Ενώ αντιθέτως το βιβλίο πρέπει να γίνει ευχαρίστηση γι' αυτό και ένα είδος καταφυγής, θα λέγαμε, από τα καθήκοντα που το βαραίνουν και του απορροφούν όλο του το χρόνο. Ποτέ δεν πρέπει να πούμε στο παιδί να αφήσει το παιχνίδι ή κάποια άλλη δική του ασχολία την οποία κάνει για να διαβάσει το βιβλίο που έχει αρχίσει. Να το αφήσουμε μόνο του να το πάρει αυτό όταν το θελήσει και τότε θα το διαβάσει. Γιατί απλούστατα διότι θα είναι η δική του επιλογή. Γι' αυτό και οι ειδικοί λένε πως τα βιβλία θα πρέπει να είναι συναρπαστικά για να κεντρίζουν ενδιαφέρον και προσοχή, και τότε το παιδί θα το αποζητήσει μόνο του και θα το διαβάσει ξεχνώντας ακόμη και να φάει, όπως λένε οι παιδαγωγοί. Η μαθητική ηλικία είναι πλέον για το παιδί όλο υποχρεώσεις, είναι όλο ένταση, είναι όλο άγχος. Γι' αυτό και δεν πρέπει να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε αν κάποια στιγμή παίρνει ένα άλλο βιβλίο για να καταφύγει σε κάτι που το ευχαριστεί. Διότι γι' αυτό εκείνη η στιγμή είναι κάτι το ξεχωριστό και το έχει τόσο ανάγκη. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την όποια πνευματική καλλιέργεια θα τη συμπληρώσει με το λεγόμενο εξωσχολικό διάβασμα. Πράγμα το οποίο θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις εκθέσεις του και στο πνευματικό του επίπεδο γενικότερα. Διότι το εξωσχολικό διάβασμα δεν είναι καθόλου άσχετο με τη μόρφωση του παιδιού και συμπληρώνει το σχολικό. Έτσι πιο σωστό θα είναι να ενθαρρύνουμε το παιδί μας για μια πιο μεγαλυτέρα μόρφωσή του. Διότι η ηλικία κατά την οποία διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες του ανθρώπου είναι ακριβώς τα σχολικά του χρόνια. Γι' αυτό και ο σεβασμός του βιβλίου θα πρέπει να διδαχθεί στο παιδί από πολύ ενωρίς και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στο παιδί να σκίσει τα βιβλία, ακόμη και αν πρόκειται για τα πρώτα του βιβλία, τα εικονογραφημένα, και έτσι θα του εμπνεύσουμε αγάπη, θα το εμπνεύσουμε σεβασμό για το βιβλίο σαν ένα καλό, σαν ένα πρακτικό αντικείμενο.

Είπαμε και προηγουμένως πόσο αγαπάμε το βιβλίο και τι ακριβώς διαβάζουμε. Γι' αυτό και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, προσπαθώντας να δώσει μια κάποια απάντηση, έκανε πρόσφατα μια έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει την όποια θετική ή αρνητική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα δεν ήσαν και τόσο ενθαρρυντικά. Έτσι βλέπουμε πως εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν κάποιο βιβλίο δεν αποτελούν και την πλειονότητα. Επειδή το 38% απήντησε καταφατικά ότι διαβάζει έστω ένα βιβλίο το χρόνο. Το 8,5% διαβάζει περισσότερα από 10 βιβλία μέσα στην ίδια περίοδο. Το 32% διάβασε ή συμβουλεύθηκε ένα τουλάχιστον ειδικού ενδιαφέροντος βιβλίο. Εάν διακρίνουμε και ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους που διαβάζουν, θα δούμε, κατά την έρευνα πάντοτε και σύμφωνα με ένα πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό άρθρο της εξαίρετης κυρίας Ελένης Μπαμπαλιούτα, θα δούμε ότι το 34% των ανδρών δηλώνουν ότι διαβάζουν βιβλίο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 41%. Και αν προχωρήσουμε ακόμη, το ποσοστό των αγνωστών που είναι παντρεμένοι ανέρχεται στο 32% και το διαζευμένο μόλις το 29%, ενώ το ποσοστό των ανυπάντρων παρουσιάζεται ευξημένο. Τέλος, η αναγνωστική συμπεριφορά μεταβάλλεται και αναλόγως της εδαφικής διαφοροποιήσεως της χώρας και του τόπου κατοικίας, όπου σχεδόν η μισή κάτοικοι αστικών περιοχών δηλώνουν ότι διαβάζουν, ενώ το 25% ότι δεν διαβάζουν. Στις ημιαστικές περιοχές το 34% δηλώνει ότι δεν διαβάζει καθόλου, ενώ το 28% διαβάζει. Και τέλος, στις αγροτικές περιοχές το 38,3% δηλώνει ότι δεν διαβάζει καθόλου. Το βιβλίο λοιπόν μας ευχαριστεί και μας μορφώνει. Το βιβλίο μας ηρεμεί και μας προβληματίζει. Και όπως λέει η έρευνα, αναλόγως με το πνευματικό επίπεδο των αναγνωστών φαίνεται και η προτίμηση. Επίσης, όσο αυξάνεται η ηλικία των αναγνωστών καθώς και οι ώρες εργασίας, τόσο μειώνεται η προτίμηση για το βιβλίο και αυξάνεται η προτίμηση για τις εφημερίδες, ενώ η προτίμηση για τα περιοδικά μειώνεται αισθητά και αυτή. Βέβαια, η ελληνική λογοτεχνία αλλά και οι ξένοι ιστορία κυριαρχούν από 46% έως και 73%, ενώ η ψυχολογία, φιλοσοφία, γεωγραφία κτλ. Συγκεντρώνουν κάτω του 35%. Πάντως, αυτός ο οποίος αρέσκεται στο να διαβάζει βιβλία διαβάζει τα πάντα. Δηλαδή διαβάζει λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, ακόμα και τα εικονογραφημένα παιδικά, και προκειμένου να στραφούν σε κάποιο βιβλίο λαμβάνουν και τη γνώμη των φίλων ή την ενημέρωση των βιβλιοπωλείων. Άλλοι διαβάζουν στις διακοπές. Άλλοι διαβάζουν όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες να κάνουν. Άλλοι διαβάζουν τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Και άλλοι διαβάζουν σε οποιαδήποτε στιγμή και ευκαιρία τους παρουσιαστεί. Άλλοι διαβάζουν τις απογευματινές ώρες και άλλοι τις βραδινές. Άλλοι τις πρωινές και άλλοι όλες τις ώρες της ημέρας, εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία. Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, ενώ διαβάζουν ένα καλό βιβλίο, αφήνουν συχνά ή και πολύ συχνά ένα βιβλίο στη μέση, και τούτο επειδή ίσως το θεωρούν βαρετό, ίσως δεν τους συγκινεί, ίσως επειδή είναι πολύ μεγάλο, και τέλος ίσως επειδή είναι κακογραμμένο.

Είπαμε λοιπόν πώς και γιατί. Πώς και γιατί διαβάζουμε ένα βιβλίο, όμως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απορρίπτουν την ιδέα αυτή του βιβλίου. Είτε γιατί δεν έχουν χρόνο, είτε γιατί μας λείπει η όποια διάθεση και ενδιαφέρον για διάβασμα, είτε γιατί έχουν προβλήματα υγείας, ηλικίας, ελλείψεως γνώσεων κλπ. Είναι πάρα πολλά τα είτε. Πάντως αυτοί οι οποίοι δεν αρέσκονται στο βιβλίο κάνουν καθημερινά κάτι άλλο, όπως να βλέπουν τηλεόραση. Και αυτό είναι το 86%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Διαβάζουν εφημερίδες, το 30%, ή και τα περιοδικά, ένα 7%. Έτσι έλεγε η έρευνα. Και αυτοί που διαβάζουν βιβλία, δηλαδή οι λεγόμενοι συστηματικοί αναγνώστες, μαζί με όλους τους υπολείπους, ακούνε συχνότερα ραδιόφωνο και διαβάζουν συχνότερα εφημερίδες και περιοδικά. Ενώ όσοι δεν διαβάζουν καθόλου βιβλία έχουν μία αρκετά καλή και χαλαρή, θα λέγαμε, σχέση με τα έντυπα. Τα έντυπα μέσα ενημέρωσης είναι δηλαδή αναγνώστες εφημερίδων και περιοδικών. Έτσι βλέπουμε να υπάρχει μία αναλογία τομή αναγνωστών, αυτών δηλαδή οι οποίοι δεν διαβάζουν βιβλία ή έντυπα μέσα ενημέρωσης, και οι οποία μεν τα άτομα νεαρής ηλικίας από 15 έως 24 είναι κάπως σε μικρό βαθμό και φτάνει έως και το 55%. Για τα άτομα που δεν είναι αναγνώστες, από 65 και πάνω. Εδώ επισημαίνεται ως χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις ηλικίες το ποσοστό εκείνο που διαβάζουν μόνο πρακτικά επαγγελματικά βιβλία είναι αρκετό και φτάνει σε αρκετό υψηλό ποσοστό, 100%. Ενώ για το άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών μειώνεται αισθητά και φτάνει μέχρι το 19%. Επίσης βλέπουμε ότι το ποσοστό των ασθενών αναγνωστών μειώνεται, και αυτό όσο αυξάνεται και η ηλικία. Ακόμη οι ειδικοί ερευνητές και μελετητές του θέματος αγάπης για το βιβλίο λέγουν ότι έχει αποδειχθεί ότι όσοι δεν διαβάζουν κανένα βιβλίο αναγκαστικά στρέφονται προς τα καφενεία, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα γήπεδα και τα κέντρα διασκεδάσεως. Ενώ αυτοί οι ίδιοι δεν πηγαίνουν σε θέατρο, δεν πηγαίνουν σε κινηματογράφο ή σε εκθέσεις σε μουσεία. Αλλά τότε τι κάνουν? Πώς κατανέμουν τον ελεύθερο χρόνο τους? Απλά ξεκουράζονται, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Δηλαδή δεν ασχολούνται με μαστορέματα, δεν ασχολούνται με μουσική, δεν ασχολούνται με γράψιμο. Ανεξαρτήτως όλων αυτών που προαναφέραμε σήμερα, βλέπουμε πως το βιβλίο κάνει έντονη την παρουσία του παντού και κυρίως σε κοινωνικά στρώματα και τάξεις που ίσως να μην το είχαν ανακαλύψει ποτέ. Πώς και γιατί, μόνοι μας θα μπορέσουμε να δώσουμε την όποια απάντηση. Πάντως σήμερα το βιβλίο έγινε γνωστό και η παρουσία του είναι έντονη. Κλείνοντας, και προκειμένου να υπάρξει κάποια παρότριση προς το βιβλίο, προκειμένου να υπάρξει κάποια ενθάρρυνση αναγνωστικής συμπεριφοράς για να αγαπηθεί και πάλι το βιβλίο, ίσως θα πρέπει να επισημανθούν και τα εξής. Πρέπει να υπάρξει ως ανάγκη μια ανάπτυξη πολιτικών μείωσης των όποιων ανισοτήτων υπάρχουν, ιδία εκπαιδευτικού, μορφωτικού και γεωγραφικού χαρακτήρα. Καθώς πρέπει να υπάρξει και μια εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στην πράξη της ανάγνωσης. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη πολιτικών για την ανάδειξη της σημασίας του βιβλίου ως ένα στοιχείο μιας ατομικής αλλά και κοινωνικής διάκρισης. Σε μια συνάρτηση ασφαλώς με τις υποδιαμόρφωσης τάσεις και επιλογές του αναγνωστικού κοινού. Και ως προς τις δύο βασικές λειτουργίες του, ως ένα μέσο αισθητικής απολαύσεως, μιας μορφωτικής ψυχολογίας και ως μιας πηγής γνώσεων και πληροφοριών. Σήμερα το βιβλίο, αυτό πράγματι το υπέροχο αντικείμενο, εμφανίζεται σε σημεία όπου προηγουμένως μάλλον για διακοσμητικό στοιχείο έκανε την εμφάνισή του. Σήμερα συναντάται παντού, σε γραφεία, σε βιβλιοθήκες, στα αρχαία των αναγνωστών, ακόμη και μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, και το βλέπουμε πολύ συχνά. Φίλες και φίλοι, το βιβλίο έχει την κοινωνικότητά του σαν ένα είδος το οποίο χαρίζουμε,
Το δεχόμαστε σαν δώρο, το δανείζουμε ή το επιστρέφουμε. Αξίζει να διδάξουμε στο παιδί από μικρό βέβαια τη σωστή συμπεριφορά γύρω από την κοινωνικότητα του βιβλίου. Έτσι που να μάθει να χαρίζει βιβλία, να μάθει να προσέχει και να σέβεται τα βιβλία που του χαρίζουν ή να μάθει να επιστρέψει σε καλή κατάσταση αυτά τα οποία δανείζεται. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Ελένη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.

οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδας. Οδηπόροι 91-9.

αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική Ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

χριστιανοί γονείς και ο ανάδοχος φέρουν ευθύνη για την κατήχηση και την αύξηση στην πίστη του νέου μέλους της Εκκλησίας σε περίπτωση νήπιου βαπτισμού. Γι' αυτό και τις υποσχέσεις πριν από το βάπτισμα τις δίνει ο ανάδοχος. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς δεσμάς και τον ρωτάει αν αποτάσσετε τον σατανά, αν αποκηρύττει κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά, με τα έργα του και με τη λατρεία του. Ο κατηχούμενος βεβαιώνει δημόσια τρεις φορές πως αποτάσσεται τον σατανά και με αυτόν τον τρόπο κλείνει συμβόλαιο με τον Θεό και την Εκκλησία, πως έκοψε κάθε σχέση με τον σατανά και τα πονηρά έργα του. Απεταξάμην, τον αποκήρυξα, επαναλαμβάνει ακόμη τρεις φορές. Ο ιερέας τότε προτρέπει τον κατηχούμενο ή τον ανάδοχό του, αν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιο, να προχωρήσει σε πράξη γεμάτη συμβολισμό και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Ο κατηχούμενος φυσάει τότε και φτύνει τρεις φορές προς δεσμάς. Με τον τρόπο αυτό διακηρύσει όχι μόνο ότι έκοψε κάθε σχέση με τα πονηρά έργα του σατανά, αλλά και ότι αισθάνεται αηδία και αποτροπιασμό για κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε τον φτύνει κατά πρόσωπο. Ύστερα από το απόταξη, από την απόταξη του σατανά, ακολουθεί η σύνταξη του Χριστού. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς Ανατολάς και το απευθύνει τρεις φορές την ερώτηση. Συντάσσει το Χριστό, είσαι με το μέρος του Χριστού. Ο κατηχούμενος δίνει τότε επίσημη διαβεβαίωση τρεις φορές πως είναι πρόθυμος να συγκαταλέξει τον εαυτό του στα μέλη του Χριστού, στην Εκκλησία. Συντάσσομαι. Αλλά ο ιερέας τον ερωτά και πάλι τρεις φορές. Συνετάξω το Χριστό. Και εκείνος δίνει πάλι τρεις φορές την ίδια διαβεβαίωση. Συνεταξάμην. Ο συγκινητικός διάλογος ανάμεσα στον ιερέα και στον κατηχούμενο δεν σταματάει εδώ. Τώρα ο ιερέας πρέπει να εξακριβώσει αν ο κατηχούμενος έχει ριζωθεί στην ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό τον ερωτά «Και πιστεύεις αυτό?» Τότε ο κατηχούμενος αναφωνεί «Πιστεύω αυτό ως Βασιλή και Θεό. Τον πιστεύω σαν Βασιλέα μου και Θεό μου». Όμως από τον κατηχούμενο απαιτούνται λεπτομέρειες για το θέμα της πίστης. Πρέπει να δώσει περισσότερες εγγύησεις πως η πίστη του είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει όλα τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που περιλαμβάνει την ομολογία του ενός βαπτίσματος εις άφεσιν αμαρτιών, την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Η όλη προετοιμασία για το βάπτισμα κλείνει με την προτροπή του ιερέα και προσκύνησον αυτό. Ο βαπτιζόμενος ανταποκρίνεται σε αυτή την προτροπή με τα λόγια «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάβα ομοούσιον και αχώριστον». Απόταξη λοιπόν του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό, ομολογία της ορθόδοξης πίστης, προσκύνηση του Τριαδικού Θεού, δηλαδή αναγνώρισή Του ως μόνου Κύριου της στη ζωή. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη ευθύνη των γονέων και των αναδόχων στην περίπτωση που κάποιο νήπιο οδηγείται στο Άγιο Βάπτισμα. Οι γονείς και το πρόσωπο που αναδέχεται τον βαπτιζόμενο από την Ιερά Κολυμβήθρα δίνουν ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας την υπόσχεση πως θα τον κατηχήσουν στην ορθόδοξη πίστη και πως θα τον εισαγάγουν βαθμιαία σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι πραγματικά μεγάλη η ευθύνη και η αποστολή των γονέων και του αναδόχου. Με την υπογραφή αυτού του συμβολέου με την Εκκλησία, ο ιερέας δοξολογεί το όνομα του Θεού για το μεγάλο γεγονός. Ευλογημένος ας είναι ο Θεός που θέλει να σωθούν όλοι και να γνωρίσουν την αλήθεια τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Η ιερή ακολουθία κλείνει με την ευχή του ιερέα να αξιώσει ο Θεός τον κατηχούμενο να βαδίσει προς το Άγιον Φώτισμα και να τον αξιώσει της μεγάλης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Βγάλε από πάνω του την παλαιότητα και κάμε τον καινούριο στην αιώνια ζωή. Γέμισε τον με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος για να ενωθεί με τον Χριστό σου και να μην είναι πλέον παιδί της αμαρτίας αλλά παιδί της βασιλείας σου.

και οι ανάδοχοι δεν μένουν μόνοι στην εκκλησία. Έρχεται συμπαραστάτης των η Ορθόδοξη Ενορία, στην οποία ανήκουν. Με τη λειτουργική της ζωή, με κατηχητικές ευκαιρίες που προσφέρει στα νεαρά μέλη της. Αυτό αποτελεί καθήκον των ποιμένων και βασικό στοιχείο της ζωής της Ενορίας, στα πλαίσια της οποίας όλα τα χαρίσματα των μελών του σώματος χρησιμοποιούνται προς οικοδομήν. Συνεπώς, όλοι στην Ενορία γίνονται συμμέτοχοι

την πνευματική αύξηση των νεαρών αδελφών τους, ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε από τον Θεό. Συμπαραστάτης στο ίδιο έργο έρχεται και το μάθημα των θρησκευτικών όπου αυτό υπάρχει, γιατί το μάθημα αυτό στην περίπτωση ορθοδόξων παιδιών οφείλει πάντοτε να αναφέρεται στην ορθόδοξη κατήχηση και στη συνειδητή ένταξη των παιδιών στην ορθόδοξη εκκλησία. Τούτο γιατί η θρησκευτική αγωγή των παιδιών προσδιορίζεται από τους γονείς των, όχι από την πολιτεία. Και επειδή οι γονείς με τον υπιοβαπτισμό ενεπιστεύθησαν την πνευματική αύξηση των παιδιών τους στην ορθόδοξη εκκλησία, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών, τα διδακτικά βιβλία, οφείλουν απαραίτητος να αναφέρονται στα βασικά σημεία της ορθόδοξης πίστης, τα απαραίτητα για την συνειδητή ένταξη των παιδιών στην εκκλησία. Είναι αυτονόητο πως οι δάσκαλοι των θρησκευτικών πρέπει να ανήκουν ουσιαστικά στην ορθόδοξη εκκλησία. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η εκκλησία πρέπει να έχει την δυνατότητα επέμβασης. Διαφορετικά, καταπατούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γονέων. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν εκπληρώνει την αποστολή του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος επεκτείνει την αρμοδιότητά του και σε θέματα θρησκευτικής συνείδησης και γίνεται ολοκληρωτικό. Βασική βοήθεια στην πνευματική αύξηση των παιδιών είναι το Ορθόδοξο Παιδικό Βιβλίο και το Ορθόδοξο Παιδικό Περιοδικό. Αποτελούν πολύτιμο βοηθό στο έργο της κατήχησης και της εισαγωγής των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας. Υπογραμμίζουμε και πάλι πως με το να οδηγούν οι γονείς τα παιδιά τους στο βάπτισμα, δηλώνουν με αυτή την πράξη πως επιθυμούν να τα εισαγάγουν από τη μικρή τους ηλικία στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι ζωή εν Χριστώ κοινωνίας, όχι κάποια θρησκευτική ζωή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αν τα κρατήσουν μακριά από τη λειτουργική και κατηχητική ζωή της Εκκλησίας, παραβαίνουν την ιερή υπόσχεση που έδωσαν στον Θεό ενώπιον της Εκκλησίας όταν τα οδήγησαν στο ιερό βάπτισμα. Αυτό αποδεικνύει πως η συμπαράσταση της Εκκλησίας, για την οποία έγινε λόγος, δεν αποτελεί επέμβαση στα καθήκοντα των γονέων, ούτε παραβίαση του δικαιώματός των να δίνουν στα παιδιά των τη θρησκευτική αγωγή που οι ίδιοι επιθυμούν. Αντίθετα, όταν παρουσιάζονται επεμβάσεις της πολιτείας αντίθετες με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, τούτο αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γονέων. Οι γονείς και οι ανάδοχοι έγιναν εγγυητές προκειμένου να τελεστεί το Άγιο Βάπτισμα και να προσληφθούν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Ανέλαβαν συνεπώς την υποχρέωση να φροντίσουν με κάθε τρόπο να εισαγάγουν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Αν δεν τα παρακινήσουν να λαμβάνουν μέρος στην κατηχητική κίνηση της Εκκλησίας, αν δεν οδηγήσουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στην Εκκλησία, γίνονται επίορκοι ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η συγκινητική ιερά ακολουθία των κατηχουμένων.

ακούτε την εκπομπή «Πνευματική ζωή». Μετά από το Άγιο Βάπτισμα ακολουθεί και άλλο ιερό μυστήριο, το Άγιο Χρίσμα, που μεταδίδει στο νεοφώτιστο το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να οπλιστεί για τον πνευματικό αγώνα στον οποίον καλείται. Με το Άγιο Βάπτισμα εισέρχεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως, της νέας δημιουργίας. Όμως πρέπει να λάβει κανείς και το Άγιο Πνεύμα, όπως οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή. Έτσι βλέπουμε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη να μεταβαίνουν στη Σαμάρια για να θέσουν τα χέρια τους στα κεφάλια των χριστιανών και να τους μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Εφέσου. Και εσείς, λέγει, αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας σας και το πιστεύσατε, ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που υποσχέθηκε ο Θεός και είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Σαν αραβώνας, το Ιερό Χρίσμα αποτελεί την απαρχή της Βασιλείας του Θεού και μετοχή στη ζωή του Χριστού, που ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει πάντοτε σε αυτά τα τρία ιερά μυστήρια: βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία, εσωτερική ενότητα, και γι' αυτό δεν στερεί τη Θεία Ευχαριστία από τα μικρά παιδιά. Η θέση αυτή της Ορθοδοξίας εκφράζεται στην ευχή του Ιερού Χρίσματος: «Συ που και τώρα ευδόκησες να αναγεννήσεις τον δούλον σου, τον νεοφώτιστο, με νερό και με πνεύμα», αναφέρει η ευχή, «και που του χάρισες τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, όσα έπραξε θεληματικά ή αθέλητα, συ λοιπόν, Δέσποτα εύσπλαχνε Βασιλέα των πάντων, χάρισε σε Αυτόν και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου». Ο βασικός σκοπός του μυστηρίου του Χρίσματος δηλώνεται στη συνέχεια της ίδιας ευχής: «Τήρησέ τον μέσα στο δικό σου αγιασμό, ασφάλισέ τον στην ορθόδοξο πίστη, λύτρωσέ τον από τον πονηρό και από όλα τα τεχνάσματά του. Τήρησε την ψυχή του με το σωτήριο φόβο σου, μέσα στην αγνότητα και στη δικαιοσύνη, για να σε ευαρεστήσει με κάθε λόγο και έργο, για να γίνεις Υιός και κληρονόμος της επουρανίου σου βασιλείας». Η σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον πνευματικό αγώνα του πιστού εναντίον των δυνάμεων του πονηρού. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον σωτήριο φόβο του Θεού και με την συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος αγωνίζεται να διατηρηθεί στην αγνότητα και τη δικαιοσύνη και να ευαρεστήσει το Θεό με κάθε έργο και λόγο και να γίνει Υιός και κληρονόμος της επουρανίου βασιλείας. Γι' αυτό και ονομάζεται αραβώνας. Σε αυτό τον πνευματικό αγώνα πρέπει ο άνθρωπος να διαθέσει όλες του τις δυνάμεις. Γι' αυτό και πρέπει ολόκληρος να αγιαστεί και να σφραγιστεί σαν περιουσία του Θεού, κατοικητήριον και ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη σημασία έχει το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σφραγίζει με το Άγιο Μύρο όλα τα μέλη του νεοφώτιστου και μεταδίδει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας τον ολοκληρωτικά χαρισματικό, έτοιμο για την καινούργια ζωή εν Χριστώ.
Αυτή είναι η ιερή πανοπλία με την οποία η Εκκλησία ενδύει κάθε νέο μέλος της.

στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Οικοδεσπότης μας και στη σημερινή εκπομπή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να μας μιλήσει γιατί άλλο, για την ανατροφή των παιδιών. Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο, τόσο πάντοτε, όσο και ειδικότερα στις μέρες μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν θα είναι και σήμερα μαζί μας για να μας μεταφέρει κάποια ψήγματα από την άνωθεν σοφία του. Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σήμερα είναι αυτό της ονομασίας των παιδιών. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Με την ευκαιρία του ονόματος αυτού μου ήλθε στο νου και μία άλλη σκέψη. Ποια λοιπόν είναι αυτή? Από την πρώτη στιγμή που δίνουμε το όνομα στα παιδιά, ας τους δίνουμε και το ζήλο της αρετής. Κανένας λοιπόν ας μην σπέβδει να δώσει στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, του πατέρα δηλαδή, της μητέρας, του παππού και του προπάπου, αλλά να δίνονται τα ονόματα των δικαίων, των μαρτύρων, των επισκόπων, των αποστόλων. Ας είναι λοιπόν σε αυτά και τα ονόματα αφορμή για μίμηση. Το ένα να ονομάζεται Πέτρος, το άλλο Ιωάννης και το άλλο με κάποιο άλλο όνομα κάποιο από τους Αγίους. Και παρακαλώ να μην τηρείτε τα ειδωλολατρικά έθιμα, διότι δεν είναι μικρή ντροπή και άξιο για γέλια όταν τελούνται σε σπίτι χριστιανικό κάποια ειδωλολατρικά έθιμα, όπως που ανάβουν λιχνάρια και περιμένουν να δουν ποιο θα σβήσει, και μερικά άλλα παρόμοια, πράγματα που προξενούν όχι τυχαία καταστροφή σε εκείνους που τα κάνουν. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι μικρά και ασήμαντα αυτά που γίνονται. Αυτή λοιπόν είναι η παράκλησή μου προς εσάς, να δίνετε στα παιδιά σας τα ονόματα των δικαίων. Στην αρχή βέβαια φυσικό ήταν να γίνονται και αυτά και να έδιναν στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, διότι αυτό αποτελούσε παρηγοριά για το θάνατο, αφού πιστευόταν ότι ζει εκείνος που πέθανε με το όνομα που δινόταν στον απόγονό του. Τώρα όμως ας μην γίνεται πλέον αυτό, διότι βλέπουμε τους δικαίους να μην δίνουν ονόματα στα παιδιά τους ακολουθώντας τη συνήθεια εκείνη. Ο Αβραάμ δηλαδή γέννησε τον Ισαάκ. Ο Ιακώβ και ο Μωυσής δεν πήραν τα ονόματα των προγόνων τους. Ούτε θα βρούμε κάποιον από τους δικαίους να πήρε έτσι το όνομά του. Για πόση αρετή δεν είναι υπόδειγμα αυτό? Και πόση προτροπή για αρετή δεν είναι το όνομα? Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε άλλη αιτία να αλλάξει το όνομα παρά αυτήν και μόνο, το να αποτελεί αυτό υπόμνηση για την αρετή. «Εσύ θα ονομαστείς Κηφάς, που ερμηνεύεται Πέτρος», αναφέρεται στο κατά Ιωάννη. Γιατί? Επειδή έκανε την ομολογία εκείνη. Και «έστε το όνομά σου Αβραάμ, διότι σε όρισα πατέρα πολλών εθνών». Και ο Ιακώβ μετονομάστηκε Ισραήλ επειδή είδε τον Θεό. Από εδώ λοιπόν και εμείς ας αρχίσουμε τη φροντίδα μας για τα παιδιά και τη διάπλαση των ψυχών τους. Αλλά όπως είπαμε, είδε μια σκάλα στημένη που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ας μπαίνει λοιπόν το όνομα των Αγίων στα σπίτια με την ονομασία των παιδιών, ώστε να μην συντελεί μόνο στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, αλλά και στην ωφέλεια του πατέρα όταν σκέπτεται ότι είναι πατέρας κάποιου Ιωάννου, κάποιου Ηλία, κάποιου Ιακώβου. Αν λοιπόν δίνεται αυτό με ευλάβεια και με τιμή προς εκείνους που πέθαναν και επιδιώκουμε πολύ περισσότερο τη συγγένεια με τους δικαίους παρά με τους προγόνους, αυτό θα ωφελήσει πολύ και εμάς και τα παιδιά. Διότι μην νομίσεις, επειδή είναι μικρό, ότι αυτό δεν έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Αυτό αποτελεί τη βάση όλης της ωφέλειάς του.

Αλλά όπως προανέφερα, ας έλθουμε στη συνέχεια της διηγήσεως. Είδε μια σκάλα στηριγμένη στον ουρανό. Ζήτησε την ευλογία του Θεού και ο Θεός τον ευλόγησε. Έφυγε από εκεί και πήγε στους συγγενείς του όπου έβοσκε τα πρόβατα. Στη συνέχεια λοιπόν, διηγήσου στο παιδί τα σχετικά με το γάμο του, με την επιστροφή στο πατρικό του σπίτι, και θα ωφεληθεί και από εδώ. Πρόσεχε λοιπόν πόσα θα μάθει. Θα μάθει να ελπίζει στο Θεό, να μην περιφρονεί κανένα αν και είναι ευγενής, να μην τρέπεται για τη φτώχεια του, να υπομένει γενναία τις συμφορές και όλα τα άλλα. Στη συνέχεια πάλι, αφού μεγαλώσει, λέγει του και πιο φοβερές ιστορίες. Διότι όσο είναι τρυφερό το μυαλό του, μην το φορτώνεις με τόσο βάρος για να μην το κατατρομάξεις. Όταν όμως γίνει 15 ετών και περισσότερο, ας ακούει και τα σχετικά με τη γέννα. Ή καλύτερα, όταν είναι 18 ετών και κάτω, ας ακούει τα σχετικά με τον κατακλυσμό, με τα γεγονότα των Σοδόμων, τα όσα συνέβησαν στην Αίγυπτο και όλα όσα είναι γεμάτα από τιμωρίες και μάλιστα πάρα πολύ εκτεταμένα. Όταν πια μεγαλώσει, ας ακούει και τα της Καινής Διαθήκης, τα της Χάριτος και τα της Γέαινας. Με αυτά τα διηγήματα και με αμέτρητα άλλα, καθώς και με παραδείγματα παρμένα από τη ζωή σου, να περιφράσεις την ακοή του. Αν όμως κάποιος διηγείται νόθες ιστορίες, όπως προανέφερα, να μην επιτρέπουμε σε κανένα να το πλησιάζει. Αν δεις κοντά του άλλο δούλο να λέγει εσχρόλογα, τιμώρησε τον αμέσως και να ελέγχεις με αυστηρότητα και δρυμύτητα τα παραπτώματά του. Αν δεις κορίτσι, ή καλύτερα ούτε καν να πλησιάζει κορίτσι, ούτε και να υποδαβλίζουμε τη φωτιά, παρά μόνο αν υπάρχει καμία γριά που δεν έχει τίποτε το ικανό να σκανδαλίσει το νέο. Τη νεαρή γυναίκα να την αποφεύγει πιο πολύ και από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν, τίποτε το απρεπές δεν θα εξτομίσει το παιδί, αν δεν ακούσει τίποτε το απρεπές, αλλά θα τρέφεται με όσα είπαμε. Θέλει να προχωρήσουμε σε άλλη πύλη, την πύλη της οσφρύσεως. Και αυτή πάλι προξενεί πλάβη, αν δεν φράσεται, όπως τα αρώματα και τα θυμιάματα. Τίποτε δεν παραλύει τόσο τη δύναμη της ψυχής, τίποτα δεν χαλαρώνει τόσο, όσο το να ευχαριστιέται κανείς με ευωδίες. Τι λοιπόν λέγει, πρέπει να ευχαριστούμαστε με το βούρκο? Δεν λέγω αυτό, αλλά ούτε με αυτό ούτε με εκείνο. Κανένας να μην δίνει στο παιδί μύρο, διότι μόλις η ευωδία φτάσει στον εγκέφαλο παραλύει όλο το σώμα. Από εδώ ερεθίζονται και οι δονές και υπάρχει κίνδυνος για πολύ μεγάλο κακό. Να φράσεις λοιπόν για αυτή την πύλη, διότι έργο της πύλης αυτής είναι να αναπνέει τον αέρα και όχι να δέχεται ευωδίες. Ίσως μερικοί γελούν, νομίζοντας ότι ασχολούμαστε με ασήμαντα, αφού μιλάμε για ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Όμως δεν είναι ασήμαντα. Αλλά αν γίνονταν αυτά, αυτά είναι η όλη υπόθεση, η πέδευση και η διάπλαση ολόκληρη τη οικουμένη. Υπάρχει και άλλη πύλη, ωραιότερη από αυτές τις προηγούμενες, αλλά δυσκολοφύλακτη, η πύλη των οφθαλμών. Και γι' αυτό βρίσκεται ψηλά, ανοιχτή και είναι πολύ ωραία. Έχει πολλές θηρίδες και όχι μόνο βλέπει, αλλά και βλέπεται, αν αυτή είναι καλοκαμωμένη. Εδώ οι νόμοι πρέπει να είναι αυστηροί. Ένας πρώτος νόμος είναι ποτέ το παιδί να μην στέλνεται στο θέατρο, για να μην δέχεται ολόκληρη την καταστροφή και με τα αυτιά και με τα μάτια. Επίσης και στις αγορές. Αυτό προπάντων πρέπει να προσέχει ο παιδαγωγός, περνώντας από τις στενοπούς. Και αυτή τη συμβουλή να του δίνει, ώστε ποτέ να μην δεχθεί εκείνη την καταστροφή. Και για να μην δεχθεί το παιδί την καταστροφή βλεπόμενο από άσεμνα άτομα, μπορεί κανείς να σκεφτεί πολλά. Να ελαττώσει τον πολύ καλοπισμό, κόβοντας τα μαλλιά του με τρόπο σεμνό. Αν όμως το παιδί δυσανασχετεί που στερείται τον ωραίο στολισμό, πρώτα ας μάθει αυτό, ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο στολίδι. Για να μην βλέπει λοιπόν τα άσεμνα, είναι αρκετά για την προφύλαξή του τα διηγήματα εκείνα, τα σχετικά με τους ιούς του Θεού που διέπραξα το αμάρτημα με τους ιούς των ανθρώπων, τα σχετικά με τους οδομήτες, η γέαινα και όλα τα άλλα. Σε αυτό προπάντων ο παιδαγωγός και ο συνοδός πρέπει να συγκεντρώσουν όλοι τους τη φροντίδα.
επίσης. Δείξε του και άλλα κάλλη και θα απομακρύνεις από εκείνα τα άσαμνα θεάματα τα μάτια του. Όπως τον ουρανό, τον ήλιο, τη γη, τα άνθη, τα λιβάδια, τα κάλλη των βιβλίων. Με αυτά αστέρπει τα μάτια του. Υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν προξενούν βλάβη. Δύσκολο είναι να φυλακτεί αυτή η πύλη, επειδή έχει μέσα τη φωτιά και φυσική την ανάγκη, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Ας μάθει τις θείες υμνοδίες. Αν δεν διεγείρεται εσωτερικά, δεν θέλει ούτε τα έξω να βλέπει. Ας μη λούζεται μαζί με τις γυναίκες, διότι είναι κακό πράγμα η συνήθεια. Ούτε να στέλνεται σε πλήθος γυναικών. Ας ακούει συνέχεια όλα τα σχετικά με τον Ιωσήφ. Μετά ας μάθει τα σχετικά με τη Βασιλεία των Ουρανών. Το πώς η αμοιβή επιφυλάσσεται στους όφρονες ανθρώπους. Να του υποσχεθείς ότι θα του βρεις και ωραία νύφη και ότι θα τον κάνεις σκληρονόμος. Αν δεις τα αντίθετα, απείλησε το με κάθε τρόπο και λέγε του. Δεν θα μπορέσουμε, παιδί μου, να βρούμε γυναίκα ενάρετη, αν δεν προφυλαχθείς πάρα πολύ και δεν επιδείξεις μεγάλη αρετή. Και εφόσον δείξεις εγκράτεια, αμέσως θα σε οδηγήσω σε γάμο. Προπάντων, αν διδάσκεται να μην λέγει εσχρά, θα έχει τότε από την αρχή ριζωμένη μέσα του την ευλάβεια. Να του μιλάς για την ωραιότητα της ψυχής. Ενστάλλαξε μέσα του σοφροσύνη απέναντι στις γυναίκες. Λέγε του ότι είναι δουλοπρέπεια να περιφρονείται από μία δούλη και ότι πρέπει ο νέος προπάντων να προσέχει πάρα πολύ. Διότι εκείνος που μιλάει γίνεται αντιληπτός, ενώ εκείνος που βλέπει δεν γίνεται αντιληπτός. Διότι η αίσθηση σε αυτή είναι πολύ γρήγορη και μπορεί ενώ βρίσκεται μαζί με πολλούς να κυριεύσει με τις βολές των ματιών του τη νέα εκείνη που θα θελήσει. Ας μην έχει καμία σχέση με γυναίκα. Χρήματα μην του δίνεις. Καμία γυναίκα να μην βλέπει εκτός από τη μητέρα του. Τίποτε το εσχρό να μην μπαίνει στην ψυχή του. Να μάθει να περιφρονεί την τριφυλή ζωή και όλα τα άλλα παρόμοια.

υπάρχει και άλλη πύλη. Όχι τέτοια όπως οι προηγούμενες, αλλά μία πύλη που απλώνεται σε όλο το σώμα μας, την οποία την ονομάζουμε αφή, που φαίνεται ότι είναι κλειστή, αλλά σαν να είναι ανοιχτή, όλα έτσι τα αφήνει να περάσουν μέσα. Αυτή την πύλη, να μην την αφήνουμε να έρχεται σε σχέση ούτε με απαλά ενδύματα, ούτε με σώματα. Ας τη σκληραγωγήσουμε. Αθλητή ανατρέφουμε, και αυτό να αποτελεί τη σκέψη μας. Ας μην χρησιμοποιεί λοιπόν ούτε απαλά στρώματα, ούτε απαλά ενδύματα. Όλες αυτές τις εντολές έτσι να τις εφαρμόζετε. Εμπρός λοιπόν, αφού μπούμε και σε αυτήν την ίδια την πόλη, ας ορίσουμε νόμους και παραγγέλματα αφού έχουμε διασφαλίσει καλά τις πύλες μας. Και πρώτα, ας μάθουμε ποιες ακριβώς είναι οι οικίες και τα δωμάτια των πολιτών, στα οποία μένουν και οι ισχυροί και οι εξαχρεωμένοι. Τόπος λένε και κατοικία του θυμού είναι το στήθος και η καρδιά που βρίσκεται μέσα στο στήθος, της επιθυμίας το ύπαρ και του λογικού ο εγκέφαλος. Στο θυμό υπάγονται η αρετή και η κακία. Αρετή είναι η σοφροσύνη και η επιείκεια, ενώ η κακία είναι η θρασίτητα και η σκληρότητα. Της επιθυμίας πάλι αρετή είναι η σοφροσύνη, ενώ κακία η ασέλγεια. Τέλος, του λογικού αρετή είναι η φρόνησης, ενώ κακία η αφροσύνη. Ας φροντίσουμε λοιπόν πώς θα γεννηθούν οι αρετές στους τόπους αυτούς και οι πολίτες που θα γεννηθούν μέσα στους τόπους αυτούς να είναι τέτοιοι, δηλαδή ενάρετοι και όχι κακοί. Διότι αυτές, σαν κάποιες μητέρες, γεννούν τα πάθη αυτά των λογισμών. Ας έρθουμε λοιπόν στον πιο τυραννικό πολίτη της πόλεως αυτής, το θυμό. Αυτόν λοιπόν, ούτε να τον ξεριζώσουμε εντελώς από το νέο, ούτε να αφήσουμε να τον χρησιμοποιεί παντού, αλλά να τους ασκούμε από την πρώτη ηλικία, όταν αδικούνται τα ίδια, να υπομένουν την αδικία. Ενώ όταν δουν κάποιον άλλον να αδικείται, να σπέβδουν με γενναιότητα και με τον κατάλληλο τρόπο να υπερασπίζονται αυτόν που αδικείται. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν ασκούνται με τους υπηρέτες τους, ώστε να δείχνουν υπομονή όταν περιφρονούνται και να μην θυμώνουν όταν δεν τους ακούν. Και επίσης, αν εξετάζουν με προσοχή και ακρίβεια τα πτέσματά τους έναντι των άλλων. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο πατέρας έχει την εξουσία, ώστε όταν παραβαίνονται οι νόμοι να είναι αυστηρός και ανυποχώρητος, ενώ όταν κατορθώνεται η τήρησή τους, να είναι μιλήχιος και προσινής, προσφέροντας το παιδί πολλά δώρα σαν αμοιβή. Διότι και ο Θεός έτσι κυβερνά την οικουμένη, με το φόβο της γέννας και με την υπόσχεση της βασιλείας των ουρανών. Έτσι λοιπόν και εμείς σας παιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Κι ας είναι πολλοί εκείνοι που θα τα παροξύνουν από παντού, ώστε να ασκούνται και να μαθαίνουν να υπομένουν το πάθος αυτού του θυμού προς τους δικούς τους. Και όπως ακριβώς στην παλέστρα, πριν από τους αγώνες ασκούνται οι αθλητές έχοντας αντιπάλους τους δικούς τους, ώστε κατορθώνοντας να νικήσουν εκείνους, να είναι ακατανίκητοι προς τους πραγματικά αντιπάλους τους, έτσι και το παιδί να ασκείται στο σπίτι του. Και πολλές φορές ο πατέρας ή ο αδελφός του, ας είναι εκείνος που θα το παρενοχλεί πιο πολύ από όλους. Και όλοι να επιδιώκουν εκείνο να είναι πάντοτε ο νικητής. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν να το ερεθίζουν συνέχεια και οι δούλοι, και δίκαια και άδικα, ώστε να μαθαίνει παντού να εξουσιάζει το πάθος του θυμού. Διότι αν το ερεθίσει ο πατέρας, αυτό δεν είναι καθόλου σπουδαίο. Διότι το όνομα του πατέρα, συγκρατώντας από την αρχή την ψυχή του, δεν το αφήνει να οργιστεί. Γι' αυτό, αυτό να το κάνουν οι συνομήλικοί του, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, ώστε να ασκείται στην επιοίκεια, δεχόμενο από εκείνους τα ερεθίσματα. Υπάρχει και άλλος τρόπος ασκήσεως. Ποιος λοιπόν είναι αυτός? Όταν οργίζεται, υπενθύμιζε του τα δικά του πτέσματα, όπως όταν οργίζεται κατά του δούλου, αν εκείνος δεν έσφαλε σε τίποτα, και πώς θα του φαινόταν αυτό αν ο ίδιος ήταν στη θέση του. Αν πάλι δεις να χτυπάει το δούλο, τιμώρησε το αμέσως. Αν τον βρίζει, και γι' αυτό πάλι τιμώρησε το. Και γενικά, να μην είναι ούτε πάρα πολύ μαλακό, ούτε και σκληρό, ώστε και άνδρας να είναι και επιοικής. Διότι παντού χρειάζεται τη βοήθεια του θυμού, όπως αν κάποτε και το ίδιο αποκτήσει παιδιά ή γίνει κύριος δούλων. Παντού λοιπόν ο θυμός είναι χρήσιμος, και τότε μόνον είναι άχρηστος,
να χρειάζεται να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Παύλος ποτέ δεν τον χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, αλλά μόνο όταν χρειάζεται να υπερασπιστεί τους αδικημένους. Και ο Μωυσής χρησιμοποίησε το θυμό όταν είδε τον αδελφό του να αδικείται, και με μεγάλη γενναιότητα μάλιστα, αυτός που ήταν ο πιο πράος από όλους τους ανθρώπους. Όταν όμως δέχθηκε την προσβολή, δεν αμύνθηκε, αλλά έφυγε. Και αυτά τα διηγήματα στα ακούει, διότι όταν ακόμα κοσμούν τις πύλες, χρειάζονται εκείνα τα διηγήματα που είναι πιο απλά. Όταν όμως μπούμε μέσα και φροντίζουμε για τη διακυβέρνηση των πολιτών, τότε είναι καιρός να γίνει χρήσης και αυτών των υψηλότερων διηγημάτων. Συμπέρασμα. Αυτός σας είναι ένας νόμος για αυτό. Ποτέ να μην υπερασπίζετε τον εαυτό του όταν προσβάλλεται ή κακοπαθεί. Και ποτέ να μην δείχνει αδιαφορία όταν αυτό το παθαίνει άλλος.

αλλά και ο πατέρας θα γίνει πολύ πιο καλύτερος, ρυθμίζοντας και τη δική του συμπεριφορά με το να διδάσκει αυτά στο παιδί. Αν όχι για τίποτε άλλο, αλλά στην προσπάθειά του να μην το διαφθείρει με το παράδειγμά του, θα γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι είναι. Ας διδάσκεται λοιπόν να περιφρονείται, να προσβάλλεται. Τίποτε να μην ζητεί να του δοθεί από τους δούλους επειδή είναι ελεύθερο, αλλά τα περισσότερα για τον εαυτό του να τα κάνει το ίδιο. Σε εκείνα μόνο οι δούλοι να τον υπηρετούν, όσα δεν μπορεί το ίδιο να τα κάνει για τον εαυτό του. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να μαγειρεύει ο ελεύθερος, διότι δεν πρέπει παραμερίζοντας τους σκόπους που απαιτούνται για τον ελεύθερο να επιδίδεται στο έργο αυτό. Αν όμως χρειάζεται να πλύνει τα πόδια του, ποτέ αυτό να μην το κάνει ο δούλος, αλλά να τα πλένει το ίδιο. Διότι έτσι θα κάνει τον ελεύθερο στο δούλο και προσινή και πολύ αγαπητό. Ούτε τα ρούχα του να του τα φέρνει άλλος, ούτε στο λουτρό να περιμένει να υπηρετηθεί από άλλον, αλλά όλα να τα κάνει μόνο του. Αυτό και δυνατό θα το κάνει και ταπεινό και πρόσχαρο. Δίδασκε το τα σχετικά με τη φύση του ανθρώπου. Τι είναι δηλαδή δούλος και τι ελεύθερος. Λέγε του, «Παιδί μου, την παλιά εποχή και στις μέρες των προγόνων μας δεν υπήρχαν δούλοι, αλλά η αμαρτία έφερε τη δουλεία. Επειδή δηλαδή κάποιος συμπεριφέρθηκε υβριστικά προς τον πατέρα του, τιμωρήθηκε με την τιμωρία αυτή, ώστε να γίνει δούλος των αδελφών του. Πρόσεχε λοιπόν να μην γίνεις δούλος των δούλων, διότι αν οργίζεσαι όπως ακριβώς εκείνοι και κάνεις όλα εκείνα που κάνουν αυτοί και δεν έχεις τίποτε περισσότερο από αυτούς στην αρετή, δεν θα έχεις ούτε και στην αξία. Φρόντιζε λοιπόν να είσαι κύριος αυτών και να γίνεσαι όχι με αυτό, αλλά με τους τρόπους, για να μην συμβεί ενώ είσαι ελεύθερος να γίνεις δούλος τους. Ή δεν βλέπεις πως οι πατέρες αποκήρυξαν τα παιδιά τους και έβαλαν στη θέση εκείνων τους δούλους. Πρόσεχε λοιπόν να μην συμβεί τίποτα τέτοιο, διότι εγώ ούτε το θέλω ούτε το εύχομαι, αλλά κύριος και των δύο είσαι εσύ». Έτσι καταπράει το θυμό του, συνιστώντας το να συμπεριφέρεται προς τους δούλους σαν προς αδελφούς και διδάσκοντάς το τα σχετικά με την ανθρώπινη φύση, λέγοντάς του τα λόγια του Ιώβ. «Είδε και εκφάβλισμα κρίμα θεράποντός μου, ή θεραπαίνεις κρινωμένων αυτών πρόσμε, τι γαρ ποιήσω εάν έτασή μη ποιήσει Κύριος. Εάν δε και επισκοπήν, τι να απόκριση ποιήσω με. Πότερον ούχος εγώ εγενόμην εν γαστρή και εκείνη γεγόναση, γεγόναμεν δε εν τη αυτή κοιλία». Και πάλι, «Εάν κάποτε παρέβλεψα το δίκαιο της δούλης μου ή του δούλου μου, στις διαφορές που μπορεί να είχανε μαζί μου, πώς θα μπορέσω να σταθώ μπροστά στο Θεό και τι θα αποκριθώ όταν με κρίνει? Γιατί αυτός που με έπλασε δεν έπλασε και εκείνους? Ο ίδιος δεν μας σχημάτισε στη μητρική κοιλιά? Ή νομίζεις ότι τυχαία, είπε ο Παύλος, ότι εκείνος που δεν γνωρίζει να διοικεί το σπίτι του δεν πρέπει να αναλαμβάνει τη διοίκηση της Εκκλησίας? Λέγε του λοιπόν, αν δεις ότι ο υπηρέτης σου έχασε το μολύβι σου ή έσπασε τον κονδυλοφόρο σου, να μην οργιστείς ούτε να τον βρήσεις, αλλά να είσαι συγχωρητικός και να μην ζητάς να σου τα αντικαταστήσει. Έτσι από τις μικρές θα μάθει να υπομένει και τις μεγάλες ζημιές. Ή αν σου έχασε το λουρί της πλάκας σου ή τη χάλκινη αλυσίδα. Διότι τα παιδιά είναι πολύ αυστηρά όταν χάνονται τέτοια πράγματα και θα προτιμούσαν να χάσουν τη ζωή τους παρά να αφήσουν ατιμόρυτο εκείνο που τους έκανε αυτό το κακό. Εκεί λοιπόν πρέπει να μαλακώνει η τραχύτητα του θυμού. Διότι πρέπει να ξέρεις καλά ότι εκείνος που είναι αργός και επιοικής για τα πράγματα αυτά, όταν θα γίνει άνδρας, εύκολα θα υπομένει κάθε ζημία. Όταν λοιπόν έχει πλάκα φτιαγμένη από καλό ξύλο, πολύ καθαρή και χωρίς καμία βρωμιά, που έχει και χάλκινες αλυσίδες καθώς και κονδυλοφόρους που δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους αργυρούς, και άλλα τέτοια παιδικά πράγματα, και τα χάσει ή τα καταστρέψει ο συνοδός του και εκείνο δεν οργιστεί γι' αυτό, έδωσε ένα δείγμα μεγής της φιλοσοφίας. Και μην το αγοράσεις αμέσως άλλο, ώστε να μην σβήσει το πάθος, αλλά όταν δεις ότι δεν το ζητεί πλέον, ούτε στεναχωριέται καθόλου, τότε θεράπευσε την τραχύτητα. Δεν είναι αυτά λόγια για ασήμαντα πράγματα. Είναι λόγια που αφορούν τον τρόπο ζωής ολόκληρης της οικουμένης. Παίδευε το, αν έχει μικρότερο αδελφό, να παραχωρήσει αυτό τα πρωτεία.
Αν όμως δεν έχει, να το κάνει αυτό και στο δούλο. Διότι και αυτό είναι δείγμα της μεγής της φιλοσοφίας.

θερμό λοιπόν έτσι μαλάκωνέ του, ώστε να γεννά επιεικείς λογισμούς. Διότι όταν δεν το συγκινεί τίποτε, όταν υπομένει τη ζημιά, όταν δεν χρειάζεται να υπηρετηθεί, όταν δεν αγανακτεί που τιμάται άλλος, από πού τότε θα οργίζεται? Είναι καιρός πλέον να έρθουμε στην επιθυμία. Σε αυτήν είναι διπλή και η σοφροσύνη και η βλάβη. Πρέπει δηλαδή ούτε ο ίδιος ο νέος να πορνεύει, ούτε να πορνεύει σε κορίτσια. Λένε οι γιατροί ότι η επιθυμία αυτή εμφανίζεται με σφοδρότητα μετά την ηλικία των 15 ετών. Πώς λοιπόν θα εμποδίσουμε αυτό το θηρίο? Τι θα κάνουμε? Ποιο χαλινό θα βάλουμε σε αυτό? Δεν ξέρω άλλο παρά μόνο το χαλινάρι της γέννας. Πρώτα λοιπόν να το κρατάμε μακριά από τα αισχρά θεάματα και ακούσματα και ποτέ να μην πηγαίνει νέος ελεύθερος στο θέατρο. Αν όμως θέλει την τέρψη του θεάτρου, αν βρούμε συνομήλικές του που να μην πηγαίνουν στο θέατρο, να τους παρουσιάζουμε σαν παράδειγμα, ώστε να συγκρατηθεί μιμούμενο αυτούς. Διότι τίποτε πραγματικά, τίποτε δεν κατορθώνει τόσο όσο η ζηλοτυπία. Και σε όλα αυτό να κάνουμε σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα όταν είναι ζηλότυπο. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη και από το φόβο και τις υποσχέσεις και από όλα τα άλλα. Έπειτα, να φροντίζουμε να βρούμε γι' αυτό άλλες αυλαβείς θέρψεις. Να το οδηγούμε σε άγιους άνδρες. Να του προσφέρουμε άνεση. Να το τιμούμε με πολλά δώρα, ώστε να μπορεί η ψυχή του να υπομένει την ατιμία από την απαγόρευση να πάει στο θέατρο. Και αντί το θέαμά των εκείνων, πρόσφερε του ευχάριστα διηγήματα, περιπάτου σε λιβάδια και επισκέψεις σε λαμπρά οικοδομήματα. Και ύστερα, να κατηγορούμε τα θεάματα εκείνα του θεάτρου λέγοντας: «Παιδί μου, τα θεάματα εκείνα δεν είναι για ελεύθερους ανθρώπους. Το να βλέπει κανείς γυναίκες να γυμνώνονται και να λένε αισχρά λόγια. Δώσ' μου την υπόσχεσή σου ότι εκεί δεν θα ακούσεις άσχημο λόγο και ότι δεν θα πεις και πήγαινε. Αλλά δεν μπορεί εκεί να μην ακούσεις αισχρό λόγο. Είναι ανάξια για τα μάτια σου τα όσα γίνονται εκεί». Συγχρόνως με τα λόγια αυτά που θα του λέμε, να το φιλούμε και να το αγκαλιάζουμε και να το σφίγγουμε στην αγκαλιά μας, δείχνοντάς του έτσι την αγάπη μας. Με όλα αυτά να το μαλακώνουμε. Τι λοιπόν? Όπως είπα και προηγουμένως, ποτέ να μην το πλησιάζει κορίτσι, ούτε να το υπηρετεί νέα γυναίκα, αλλά προχωρημένης ηλικίας υπηρέτρια, κάποια γυραλέα. Να του μιλάμε για τη βασιλεία των ουρανών και για εκείνους τους παλιούς που έλαμψαν με τη σοφροσύνη τους, και των μη χριστιανών και των χριστιανών, και συνέχεια με αυτά να κατακλείζουμε τα αυτιά του. Αν μάλιστα συμβαίνει να έχουμε και υπηρέτες σόφρονες, να παρουσιάζουμε και από αυτούς τα παραδείγματα. Ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ παράλογο ο δούλος να είναι τόσο σόφρονας, ενώ ο ελεύθερος να γίνεται πιο φαύλος από εκείνον. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Ποιο είναι αυτό? Να μαθαίνει να νηστεύει.

αν όχι πάντοτε, αλλά δύο μέρες τουλάχιστον την εβδομάδα, την Τετάρτη και την Παρασκευή, να πηγαίνει και στην εκκλησία και κατά την εσπέρα, όταν τελειώνει το θέατρο, παίρνοντάς το πατέρας από το χέρι, να του δείχνει όλους εκείνους που βγαίνουν από αυτό και να καταγελά τους γέροντας, διότι έγιναν και πιο ανόητοι από τους νέους, και τους νεότερους, διότι δέχτηκαν τη φωτιά μέσα τους. Και να ρωτάει το παιδί, τι κέρδισαν λοιπόν όλοι αυτοί? Τίποτε, παρά μόνο ντροπή και εξευτελισμό και κατάκριση. Και γενικά, δεν συντελεί λίγο στη σοφροσύνη το να απέχει το παιδί από όλα εκείνα και τα θεάματα και τα ακούσματα? Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Το να μαθαίνουμε δηλαδή να προσεύχεται με μεγάλη θέρμη και κατάνοιξη το παιδί. Και μην μου πεις ότι το παιδί δεν θα δεχόταν ποτέ να τα κάνει αυτά. Το παιδί που έχει ορθή αντίληψη και είναι και ζωηρό, εύκολα θα τα δεχόταν αυτά. Και πραγματικά βλέπουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στους παλιούς, όπως ο Δανιήλ και ο Ιωσήφ. Μην μου πεις βέβαια ότι ο Ιωσήφ ήταν τότε 17 ετών, αλλά κοντά σε αυτό, σκέψου πώς κατόρθωσε να κερδίσει την αγάπη του πατέρα του περισσότερο από τα άλλα του αδέλφια. Επίσης ο Ιακώβ δεν ήταν νεότερος, και ο Ιερεμίας επίσης. Ο Δανιήλ πάλι δεν ήταν 12 ετών. Ο Σολομών δεν ήταν πάλι 12 ετών όταν έκανε τη θαυμαστή εκείνη προσευχή. Τέλος ο Σαμουήλ δεν δίδασκε το δάσκαλο ενώ ήταν νέος. Επομένως ας μην απελπιζόμαστε, διότι αυτά δεν τα δέχεται κάποιος αν είναι νεότερος ως προς την ψυχή και όχι αν είναι νεότερος ως προς την ηλικία. Ας μαθαίνει λοιπόν να προσεύχεται με μεγάλη κατάνοιξη και κατά το δυνατό να συμμετέχει σε αγρυπνίες. Και γενικά ας προσπαθούμε να δώσουμε στο παιδί ήθος Αγίου Ανδρός. Διότι εκείνος που δεν συνηθίζει να ορκίζεται, ούτε να βρίζει, ούτε να κακολογεί και να μισεί, και που νηστεύει και προσεύχεται, αυτός έχει από όλα αυτά μεγάλη την ενίσχυση για τη σοφροσύνη.

0: Κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος του και θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα διακόψουμε προσωρινά την ανάγνωση από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μέχρι, συν Θεώ, την επόμενη εβδομάδα που θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά μας, τη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θερμές ευχαριστίες και στον ηχολήπτη μας και στη Φίβη Κωνσταντέλου που είχε την ευθύνη του τηλεφωνικού μας κέντρου. Φίλες και φίλοι, μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, ο Θεός ασκέπει και ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε ειδού γαρ ως έγινε το η φωνή του.